0: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Μες στα χαράματα.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Flash 99,4.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
5: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Ας είσαι κάτω!

0: Plus 99,4.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Ωραία μας ο θέλης, ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30. Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
3: Πλαστικά.
2: Ναι.
3: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
10: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
7: Εισιτήρια more.com.
11: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
12: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
13: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
14: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας, της πατρίδας με ιστορική συνέχεια, του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι του Flash 99 και 4, πρωινή παρέμβαση και σήμερα μαζί σας. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Στο μικρόφωνο Γιάννης Καραβίδας, στην ηχοληψία Χρήστος Νάκος.

7 Ιουλίου σήμερα και να δώσουμε τις ευχές μας. Είναι της Αγίας Κυριακής, γιορτάζουν λοιπόν οι Κυριακές, οι Κορίνες, Κούλες, Κίτσες, Κικίτσες κλπ. Κλπ. Να είναι λοιπόν χρόνια πολλά, να είναι υγιείς, με κάθε ευλογία και ό,τι καλύτερο τους ευχόμαστε.

Η ματιά στον καιρό, τίποτα το ιδιαίτερο και σήμερα. Καλώς θα έλεγα, γιατί η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33, δεν έχουμε ακραίες συνθήκες, ακόμα τουλάχιστον, μας έχει πάει καλά μέχρι τώρα το καλοκαίρι. Αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο δείχνει 23 βαθμούς και κάποια λίγα σύννεφα θα καλύψουν τον ουρανό της Θεσσαλονίκης μετά τις 6 το απόγευμα.

Πάμε να δούμε πώς βλέπει ο τύπος μέσα από την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων, πώς βλέπει λοιπόν την επικαιρότητα, και να ξεκινήσουμε από την καθημερινή, η οποία μας λέει «Στα άκρα Σαμαράς Μαξίμου, στον Άρεο Πάγο για το Predator, ο πρώην Πρωθυπουργός». Ενδιαφέρουσα αυτή η είδηση που μας δίνει η καθημερινή. Βαθαίνει όλο ένα και περισσότερο το ρήγμα μεταξύ του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και του Μαξίμου, ενώ ο χρόνος προς εκλογές μετράει αντίστροφα. Χθες ο κύριος Σαμαράς κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση για την διερεύνηση της παγίδευσής του με το λογισμικό Predator, σημειώνοντας πως έχει απευθυνθεί στην κυβέρνηση χωρίς να υπάρχει ανταπόκριση. Εχμηρή υπήρξε η απάντηση της κυβέρνησης, που δια του Παύλου Μαρινάκη ανέφερε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν έχει υποβάλει σχετικό αίτημα. Η υπόθεση των υποκλοπών έγινε γνωστή το 2022, με τον ίδιο να είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, εδώ τίθεται το θέμα. Κατέθεσε ο κύριος Σαμαράς αίτηση στον εισαγγελέα για την διερεύνηση, ενώ γνωρίζουμε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση έχει πάει στο αρχείο από τον κύριο Τζαβέλα, ο οποίος μάλιστα κλήθηκε να ελέγξει τον εαυτό του, γιατί αυτός υπήρξε ο εισαγγελέας της ΕΥΠ όταν συνέβαιναν οι παρακολουθήσεις. Παρασκήνιο και ένταση λίγο πριν από τη σύνοδο, μας λέει η καθημερινή στο πρωτοσέλιδό της, το παζάρι Τραμπ Ερντογάν Μακρόν και η αντίδραση του Νετανιάχου. Υπάρχει λοιπόν παζάρι, καθώς ο Ταγί Ερντογάν αναμένει από τον Ντόναλντ Τραμπ κινητήρες για τα μαχητικά Τακάν, τα τουρκικά, ή το πράσινο φως για τα F-35, ενώ η Άγκυρα ενδιαφέρεται και για το γαλλοϊταλικό σύστημα αεράμινας SAMPT, με τον Εμμανουέλ Μακρόν να φέρεται να θεωρεί την Τουρκία έναν από τους πυλώνες της μελλοντικής αρχιτεκτονικής ασφάλειας της Ευρώπης. Μάλιστα. Αντίθετο στην

Μακρόν να κλείνει το μάτι στην Τουρκία. Λοιπόν, αφήνουμε την καθημερινή και πάμε να περάσουμε στα νέα. Και τα νέα ασχολούνται και αυτά, συγγνώμη, με τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Σαμαράς στον Άρεο Πάγο για τις υποκλοπές πετάει το γάντι στο Μαξίμου. Τι συνεπάγεται το αίτημα που κατέθεσε για την παγίδευση του τηλεφώνου του με Predator? Συνεδριάζει αύριο η αρμόδια Επιτροπή Θεσμών της Βουλής. Και εδώ και στα νέα, από Τραμπ και Μακρόν γράφουν δύο μεγάλα δώρα στον Σουλτάνο. Γιατί η Γαλλία άναψε πράσινο φως για την πώληση των αντιεροπορικών πυράβλων Μάμπα. Τι θα δώσει σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος στον Τούρκο φίλο του και τι θα του υποσχεθεί? Εδώ πραγματικά τι να σχολιάσουμε. Έχουμε λοιπόν μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, την Τουρκία, η οποία από το 1995 έχει ψηφίσει στη Βουλή της το Κάζους Μπέλι εναντίον ενός άλλου κράτους μέλους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας του ΝΑΤΟ, της Ελλάδος. Η Ελλάδα δεν έχει κάνει τίποτα για όλα αυτά, για να καταδείξει το θέμα, για να πιέσει την Τουρκία. Δεν έκανε τίποτα ούτε μέσα στους κόλπους του ΝΑΤΟ, αλλά ούτε και μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βλέπουμε τώρα τον Μακρόν, ο οποίος είναι η Γαλλία μάλλον, είναι και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να δίνει το πράσινο φως, λέει, για την πώληση αντιεροπορικών πυράβλων Μάμπα. Τους επόμενους μήνες θέλουν οι Τούρκοι να περάσουν και ένα νέο νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Γαλάζια πατρίδα για την οποία όταν μιλούσαν κάποιοι, βγαίνανε κάποιοι και ειρωνεύονταν ότι αυτά είναι από κύματα της φαντασίας κλπ. Αλλά βλέπουμε ότι πάει να γίνει νόμος στην τουρκική εθνοσυνέλευση, βουλή, όπως αλλιώς λέγεται αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, γιατί δεν υπάρχει δημοκρατία στην Τουρκία, το γνωρίζουμε. Καθένας που αντιδρά στο καθεστώς Ερντογάν, το λιγότερο που μπορεί να πάθει είναι να φυλακιστεί. Λοιπόν, οι φίλοι μας και οι σύμμαχοι εντός πάρα πολλών εισαγωγικών, τι κάνουν αλήθεια? Και εδώ βέβαια τίθεται το ερώτημα το τι έχει κάνει η Ελλάδα για να ενημερώσει τους εταίρους και συμμάχους, αλλά και για να πιέσει καταστάσεις. Το απάντημα το αφήνω σε όλους εσάς.

Σε μία άλλη είδηση στα νέα, Θεσσαλονίκη, μέτρα ανάσα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, από επιδότηση τέκνου μέχρι μείωση δημοτικών τελών. Καλά είναι αυτά τα μέτρα, αλλά αυτά είναι ασπιρίνες. Η αντιμετώπιση του δημογραφικού θα λυθεί μόνο με κεντρικά μέτρα, με μέτρα που πρέπει να λάβει το κράτος κεντρικά για όλους τους Έλληνες. Καλές είναι βέβαια και αυτές οι κινήσεις, αλλά αν δεν αντιληφθούμε ότι βαδίζουμε προς το τέλος μας και αν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα, θα αποτελέσει παρελθόν το ελληνικό έθνος. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Και κλείνουμε με την εφημερίδα των νέων, στο κάτω μέρος της οποίας, στο πρωτοσέλιδο, υπάρχει οδηγός για τη ρύθμιση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ, 72 δόσεις, πώς να κάνετε χρήση. Είπαμε 72 δόσεις, 120 ζητούσανε όλοι όσοι είχαν θέμα με τον ΕΦΚΑ, και εδώ να θυμίσουμε ότι οι πρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία ανέρχονται στο ηλικιώδες ποσό των 50,5 δισεκατομμύρων ευρώ. Για το αφήγημα αυτό της οικονομικής ανάπτυξης, ευμάρειας κλπ. Τα νούμερα και η πραγματικότητα είναι τελείως αντίθετη από αυτά τα οποία διατείνονται οι κυβερνητικοί.

Να περάσουμε να ρίξουμε μια ματιά στην εφημερίδα απογευματινή, η οποία μας πληροφορεί ότι ο κύριος Πλεύρης κάνει σκούπα στους παράνομους μετανάστες. Ενισχύεται το δόγμα φυλακή.

μουσική επιστροφή. Αυτά βέβαια μόνο στο πρώτο σέλιδο της απογευματινής, γιατί η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Αύξηση μας γράφει 20% στις επιστροφές και μείωση 27% στις αφίξεις το πρώτο εξάμηνο του 2026. Στο συν 41% εκτοξεύτηκαν οι αναγκαστικές απελάσεις, από 915 έφτασαν τις 1292. Εδώ λοιπόν είναι ο εύχημος τρόπος για να λέμε ψέματα, το πώς χρησιμοποιούμε τα στατιστικά. Από 915 λέει οι απελάσεις έφτασαν τις 1292. 915 είναι οι αφίξεις που γίνονται μέσα σε 2,5-3 μέρες το πολύ. Απέλασαν λοιπόν όσους φτάνουν μέσα σε 2,5-3 μέρες, γιατί κάθε μέρα όποιος βλέπει και όποιος ψάχνει βλέπει ότι οι παράνομες αφίξεις είναι από 300, 350, 200, 250 κλπ. Χαίρετε λοιπόν, πρέπει να χαρούμε μάλλον, σύμφωνα με την απογευματινή, για τις απελάσεις οι οποίες από 915 έφτασαν τις 1292. Οι υπόλοιποι κύριοι της απογευματινής πού είναι, πού μένουνε.

Άριξουμε μια ματιά στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τοξικό νέφος πάνω από Θεσσαλονίκη. Επόμενη μέρα μετά τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Μεγάλο αυτό το θέμα. 5 εκατομμύρια για αποκατάσταση υποδομών. Αρχική ενίσχυση θα δοθεί άμεσα σε πληγέντες. Μας πληροφορεί λοιπόν ο τύπος της Θεσσαλονίκης ότι είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Δήμο Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του Σαββάτου και την καταγραφή των ζημιών να βρίσκεται σε εξέλιξη. Σήμανε συναγερμός για τη δημόσια υγεία λόγω του τοξικού νέφους που κάλυψε μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανακοίνωσε χθες ότι θα διατεθούν 5 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών σε υποδομές της περιφέρειας και των Δήμων, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν. Την ίδια ώρα που οι επιστήμονες προειδοποιούν για τις επιπτώσεις από την έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες.

Περνάμε στην κόντρα. Οι χαμένες ευκαιρίες της επταετίας Μητσοτάκη, η Ελλάς. Η ελληνική αριστερά περιγράφει τη δραματική εικόνα στους κρίσιμους τομείς διακυβέρνησης. Ο Τσίπρας αποδομεί σημείο προς σημείο το αφήγημα για success story της κυβέρνησης. Η κόντρα εδώ είναι γνωστό ότι είναι full Τσίπρας, θα λέγαμε. Βέβαια και αυτοί μάλλον θα πρέπει να πάρουν κάποιες βιταμίνες για να τονώσουν τη μνήμη τους και να θυμηθούν και να θυμηθούμε. Οι περισσότεροι νομίζω θυμόμαστε το τι συνέβη επί διακυβέρνησης κυρίου Τσίπρα, ο οποίος σωτήρας μας έσωσε τότε, έρχεται να μας ξανασώσει. Να θυμίσουμε λοιπόν ξανά τα μνημόνια που ψήφισε, το δημοψήφισμα το οποίο αντέστρεψε, έτσι, έκανε ένα δημοψήφισμα, ο ελληνικός λαός ψήφισε κάτι και ο κύριος Τσίπρας το άλλαξε, επειδή μπορούσε ο δημοκράτης κύριος Τσίπρας. Και βέβαια υπέγραψε την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών. Ο κύριος Τσίπρας είναι και θα είναι προδότης για εμάς, ειδικά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί δεν είχε κανένα απολύτως δικαίωμα να δώσει το όνομα στους Σκοπιανούς. Και διαβάζω σε σχόλιο κάτω στην κόντρα. Για πρώτη φορά, λέει, ένα κόμμα της αντιπολίτευσης επιχειρεί να αποδομήσει το αφήγημα της κυβέρνησης με τεκμηριωμένα στοιχεία που προέρχονται από επίσημους οργανισμούς. Για πρώτη φορά, κύριε της κόντρα, ένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Δεν υπάρχουν άλλα που έχουν αποδομήσει το αφήγημα της κυβέρνησης. Λοιπόν, ενδιαφέρον.

Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην Political, μία ακόμη εφημερίδα η οποία στηρίζει την κυβέρνηση. Πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview για την Political. Αλήθεια, πόσες φορές έχει πληρώσει αυτή η Political για δημοσκοπήσεις. Αυτοδυναμία θέλει ένα στους δύο, χειρά μηνύματα με πολλούς αποδέκτες. Το 50% πιστεύει ότι οι εκλογές θα γίνουν πρόωρα, κλειδώνει πάνω από το 30% η Νέα Δημοκρατία. Μικρή άνοδο η ελληνική αριστερά, δεν πείθει ο Σαμαράς σου γαλάζιους ψηφοφόρους. Αφού αυτά σας έχουν πει να λέτε, προφανώς αυτά συμφέρουν, αυτά γράφεται και στο πρωτοσέλιδο. Με τις δημοσκοπήσεις, κάθε μέρα έχουμε δημοσκοπήσεις. Ποιος πληρώνει τις δημοσκοπήσεις και για ποιον λόγο γίνονται οι δημοσκοπήσεις, έχει αναρωτηθεί κανείς. Και τι ακριβώς προσφέρει στο πολιτικό σκηνικό και πώς ακριβώς, ας πούμε, οι πολίτες, ακούγοντας κάθε μέρα νούμερα και νούμερα και νούμερα και συζητήσεις επί συζητήσεων, οι οποίες αφορούν μόνο τις δημοσκοπήσεις και τίποτα άλλο, τα σενάρια, το τι θα γίνει με συνεργασίες πριν και μετά και για τα προβλήματα τα οποία τους απασχολούν, δεν υπάρχει καμία απολύτως κουβέντα. Κανένας διάλογος λοιπόν για την πραγματική πολιτική, αλλά έχουμε μία δημοσκοπησιολογία, θα έλεγα, τέλος πάντων, ένας αδόκιμος όρος. Τέλος πάντων, αφήνουμε λοιπόν και το πρωτοσέλιδο της Political για να πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Ο Σαμαράς έριξε τη βόμβα, μας λέει η Δημοκρατία, πανικός στο Μαξίμου από την κίνησή του για τις υποκλοπές. Ο πρώην Πρωθυπουργός με αίτησή του στον εισαγγελέα του Ερείου Πάγου ζητεί διαλεύκανση της παρακολούθησής του από το Predator. Έχω απευθυνθεί στην κυβέρνηση για ξεκάθαρες απαντήσεις, αλλά δεν βρήκα καμία ανταπόκριση, αναφέρει. Εκτεθειμένα τα κυβερνητικά στελέχη που ήταν θύματα των παράνομων ακροάσεων, αλλά έχουν χάσει τη φωνή τους για να μην χάσουν τις καρέκλες τους. Θυμόμαστε εδώ τον κύριο Γεωργιάδη, το τι έλεγε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά να με παρακολουθούν. Δεν είναι τυχαίο ότι η πρωτοβουλία του χρονικά συμπίπτει με την αυριανή κρίσιμη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Πάνω στο πάνω τμήμα της εφημερίδος, Σύνοδος ΝΑΤΟ κομπάρσος ο Μητσοτάκης στο υπερθέαμα με πρωταγωνιστή τον Ερντογάν. Καμία προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τραμπ, αλλά και με τον Τουρκοπρόεδρο, τη στιγμή που οι ΗΠΑ και η Ευρώπη αγκαλιάζουν τον Σουλτάνο.

Σε άλλες ειδήσεις της Δημοκρατίας, συνεχίζεται ο διασυρμός του ντόκου από τους Ρώσους Φαρσέρ. Συνεχίζεται γιατί άλλα ισχυρίζεται ο κύριος Ντόκος, άλλα ισχυρίζονται οι Ρώσοι Φαρσέρ. Βέβαια, έχουμε δει, υπάρχει το βίντεο για όποιον θέλει να το δει, είναι διαθέσιμο. Εκεί είδαμε λοιπόν τον κύριο Ντόκο. Το πρόβλημά του και ο καημός του ήταν να μην στείλουν οι Ουκρανοί κάποιο άλλο ντρόουν, όχι για να μην σκοτωθεί κάποιος Έλληνας, για να μην υπάρχει πιο πρόβλημα, αλλά για να μην αποδυναμωθεί στις ερχόμενες εκλογές το κόμμα του, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτόν λοιπόν έχουμε ως Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας, αυτόν τον άνθρωπο και πρώην Γενικό Διευθυντή του ΕΛΙΕΜΕΠ, ο οποίος το 2020 δήλωνε ότι ναι, βέβαια, να κάνουμε συνεκμετάλλευση με την Τουρκία για τα κοιτάσματα, έτσι να έχουμε μια κατάσταση win-win και για τους δύο. Αυτός λοιπόν ο κύριος ήρθε σε αυτήν την θέση του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας. Αυτός λοιπόν ο κύριος με ένα email από τους Ρώσους Φαρσέρ ξεγελάστηκε και έβγαλε όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα στη φόρα και δεν υπάρχει καμία παραίτηση. Το θέμα προσπαθούν να το υποβαθμίσουν, ούτε παραίτηση αλλά ούτε και κάποιος από την κυβέρνηση να τον στείλει στο σπίτι του να του τραβήξει το αυτί. Ένα θέμα που αφορά τους αγρότες, εκφοβισμός μπαράς διώξεων σε αγρότες για τις κινητοποιήσεις τους. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ από την Ελευθερία της Λάρισας. Αναφέρεται στους αγρότες οι οποίοι ήταν στα μπλόκα τότε τον Δεκέμβριο και Ιανουάριο, είχαν μείνει πάρα πολλές μέρες, σχεδόν 2 μήνες, συγγνώμη, και η κυβέρνηση τώρα τους διώκει. Λοιπόν, φωτιές στο Πασόκ. Βεβαίως μπορεί να συγκυβερνήσουμε πάλι με τη Νέα Δημοκρατία. Το κοινό μυστικό της Χαριλάου Τρικούπη ξέφυγε από τον Γιάννη Σγουρό. Έχει εδώ μια φωτογραφία του Γιάννη Σγουρού με τον κύριο Ανδρουλάκη. Φυσικά και είναι κοινό μυστικό και ο Τσίπρας μπορεί να έχει συγκυβερνήσει με τον κύριο Μητσοτάκη και ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Μητσοτάκη. Έχουν να χωρίσουν κάτι? Όλοι τους έχουν ψηφίσει μνημόνια. Ό,τι τους πούνε θα κάνουνε.

Να διαβάσω μια ενδιαφέρουσα είδηση από ένα δελτίο τύπου της Νίκης. Υποσχέθηκαν φρένο στα πανωτόκια, αλλά νομοθετούν παράθυρο για υπερχρέωση στις πιστωτικές κάρτες. Λίγες μέρες λοιπόν πριν καταθέσει το νομοσχέδιο για τη δίθεν προστασία της καταναλωτικής πίστης, ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Θεοδωρικάκος διαβεβαίωνε δημόσια ότι το νέο πλαίσιο θα καλύπτει και τις πιστωτικές κάρτες και ότι η συνολική επιβάρυνση του δανειολήπτη δεν θα υπερβαίνει το 30 με 50% του αρχικού κεφαλαίου. Ωστόσο, στο σχέδιο νόμου και στο άρθρο 40 προβλεπόταν ανώτατο συνολικό κόστος 60-75% και αυτό μόνο για συγκεκριμένες συμβάσεις, ενώ οι πιστωτικές κάρτες, το πλέον δεδομένο προϊόν, εξαιρούνταν από το πλαφόν προστασίας. Μάλιστα. Η κυβέρνηση λοιπόν οφείλει να εξηγήσει στον ελληνικό λαό γιατί οι τελικές επιλογές της αποδείχθηκαν πολλαπλά ευνοϊκότερες για τα πιστωτικά ιδρύματα. Γιατί άλλα υποσχόταν και άλλα τελικά νομοθέτησε. Ποιος είχε τη δύναμη να της επιβάλλει αυτή την αντικοινωνική στάση και γιατί. Να βοηθήσω λίγο εδώ στη σκέψη των ανθρώπων της Νίκης. 540 εκατομμύρια χρωστάει η Νέα Δημοκρατία στα πιστωτικά ιδρύματα, στις τράπεζες δηλαδή, τα οποία αυξάνονται χρόνο με το χρόνο, δεν λένε και δεν πρόκειται ποτέ να μειωθούν, παρά το γεγονός ότι θέλουν να μας πούν ότι είναι ρυθμισμένα τα χρέη τους. Και επίσης οι τράπεζες έχουν κέρδη 4,65 δις ευρώ, καθαρά κέρδη και αναβαλλόμενο φόρο, δεν πληρώνουν λοιπόν φόρο. Και αυτή η ιστορία θα συνεχιστεί για πολλά ακόμη χρόνια. Παρόλο που εμείς βάλαμε το χέρι στην τσέπη, βαθιά στην τσέπη τότε, επί εποχή μνημονίων, συγγνώμη, για να τους διασώσουμε. Αυτή λοιπόν είναι η σχέση που υπάρχει μεταξύ τραπεζών και κυβέρνησης και είναι, θεωρώ, η απάντηση στο ποιος έχει τη δύναμη να της επιβάλλει αυτή την αντικοινωνική στάση.

Ο Πυργόρης λοιπόν νομοθέτησε σαν να ζει σε μια χώρα χωρίς ακρίβεια, χωρίς στεγαστική κρίση και χωρίς υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Την ώρα που χιλιάδες οικογένειες χρησιμοποιούν την πίστοση για να καλύψουν βασικές ανάγκες και όχι για πολυτέλεια, η κυβέρνηση άφησε κρίσιμες μορφές δανεισμού εκτός προστασίας. Όπου είχε τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα στην ισχυρότερη προστασία του πολίτη και στη μικρότερη επιβάρυνση των τραπεζών, επέλεξε το δεύτερο.

Οι τράπεζες λοιπόν υπάρχουν για να χρηματοδοτούν την οικονομία και να στηρίζουν τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όχι να μεγιστοποιούν τα έσοδά τους με αστρονομικές και ανεξέλεγκτες επιβαρύνσεις. Η κυβέρνηση δεν μπορεί αιωνίως να μεσολαβεί μόνο για τα συμφέροντα των ισχυρών της αγοράς. Οφείλει να παρεμβαίνει όταν το ιδιωτικό χρέος διωγγώνεται, όταν η ακρίβεια εξαντλεί το διαθέσιμο εισόδημα και όταν η πίστοση χρησιμοποιείται πλέον για την κάλυψη βασικών αναγκών. Αυτή είναι η κοινωνική αποστολή της πολιτείας και αυτή είναι η πολιτική που εμείς θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε από την ομάδα οικονομικών της Νίκης.

0: Να περάσουμε όμως στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά έχοντας μαζί μας τον κύριο Ηλία Τσιμπιδάρο, ο οποίος είναι υπεύθυνος επικεφαλής της ομάδας πολιτικής προστασίας του κινήματος της Νίκης, αξιωματικός εν αποστρατεία. Θα μιλήσουμε για το θέμα τη φωτιά που έπληξε το Ραγόκαστρο το Σάββατο. Θα μας πει πολλά και ενδιαφέροντα. Διαφημίσεις λοιπόν και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Plus 99,4.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
11: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Επιστρέψαμε εδώ στον Flash and 9 και 4 και στην πρωινή παρέμβαση. Στο μικρόφωνο Γιάννης Καραβίδας, στην ηχοληψία Χρήστος Νάκος. Και μέχρι να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Τσιμπιδάρο, να ρίξουμε μία ματιά σε κάποιες άλλες ειδήσεις, όπως τις παρουσιάζει η ΕΣΤΙΕΝ προκειμένου στο πρώτο σέλιδό της. Φέση με Τούρκους σπουδαστές στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης δεν θα είναι αιρατική σχολή της Ορθοδοξίας. Τον κυρίαρχο λόγο για τη σύνθεση του διδακτικού προσωπικού και των διδασκομένων θα τον έχει το τουρκικό κράτος. Θα την ανακοινώσουν Τραμπ και Ερντογάν για να μας χρυσώσουν το χάπι. Άλοθη για τη συνένεση που δίνουμε για τα F-35 και τα στρατηγεία. Είπαμε και F-35 και στρατηγεία και μηχανές προφανώς για τα ΚΑΝ και αντιεροπορικά συστήματα από την Γαλλία στην Τουρκία, στους φίλους μας. Και εμείς όλα καλά και όλα ωραία στην Ελλάδα. Σε μια άλλη είδηση, μέχρι το 2070 θα βαραίνουν τους Έλληνες τα μνημονιακά δάνεια. Κατά τα άλλα έχουμε βγει από τα μνημόνια, να το ξέρετε, μην νομίζετε ότι είμαστε ακόμη μέσα στα μνημόνια. Επιταχύρωνα θεωρεί τις εκτιμήσεις του για την ανάπτυξη στην εαρνή του έκθεση το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ενώ ταυτοχρόνως ανεβάζει σημαντικά τον πύχη του πληθωρισμού. Όπως προβλέπει, η οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 1,9% φέτος, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 2,3%. Μάλιστα, αυτά τα ωραία και στην οικονομία.

0: Με πληροφορεί όμως ο Χρήστος ότι έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ηλία Τσιμπιδάρο, αξιωματικό αναποστρατεία, υπεύθυνο επικεφαλή θεματικής ομάδας πολιτικής προστασίας της Νίκης. Να τον καλημερίσουμε, να τον καλωσορίσουμε στην εκπομπή. Κύριε Τσιμπιδάρε, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στους ακροατές του Φλάς. Πολύ χαίρομαι που ξαναβρισκόμαστε.
0: Και εγώ πολύ, βέβαια δεν είναι και πολύ ευχάριστο αυτό το οποίο θα σχολιάσουμε. Αφορά την φωτιά στο Ρεόκαστρο, η οποία ξεκίνησε το Σάββατο. Είχαμε και απώλειες. Είναι αλήθεια, θέλω να μας δώσετε μια ενημέρωση. Είχαμε πριν από λίγες μέρες στην Λυτή, αν θυμόσαστε, το περιστατικό του 12χρονου. Δεν ξέρω τι έγινε χθες. Κάτι μας είπατε, ότι είχαμε και νέο θύμα.
1: Δυστυχώς τα γεγονότα και η είδηση από χθες το μεσημέρι, το απόγευμα, είναι αρνητικά. Έχουμε τρίτο νεκρό στο Ρεόκαστρο από τις φωτιές. Βέβαια, το περιστατικό συνέβη σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβάσαμε, ότι χτύπησε και το σπίτι μιας γυναίκας 53 χρονών και η οποία εκ των υστέρων έπαθε καρδιακή προσβολή. Λοιπόν, είναι απώλεια της φωτιάς. Μπορούμε να την συμπεριλάβουμε δυστυχώς στην απώλεια της φωτιάς του Ρεόκαστρου. Μόνο σε ένα δήμο στο Ρεόκαστρο έχουμε τρεις ανθρώπινες απώλειες. Είναι πολύ τραγικό. Τώρα σε αυτό ποιος θα μπορέσει να απολογηθεί? Είναι τόσα τα ζητήματα, τόσα πολλά που δεν μπορούμε να τα αφήνουμε έτσι. Να πούμε συνέβη, φύσηξε αέρας, πήρε τυχαία από ένα γεγονός. Υπόθηκε ότι η φωτιά ξεκίνησε από ένα γεγονός ενός 73χρονου, ο οποίος εξετράπη της πορείας του με το αυτοκίνητο και από εκεί με σπιθυρισμό, με κάποιο τρόπο, προήλθε η φωτιά. Όμως οι πληροφορίες είναι λίγο συγκεχημένες. Έτσι, υπήρχαν και άλλα μέτωπα. Υπάρχουν αναφορές ότι τα μέτωπα ήταν και άλλα. Θα το δούμε στην πορεία.
0: Μάλιστα. Είναι αλήθεια ότι είχαμε και άλλη μια φωτιά στον Λαγκαδά χθες?
1: Ναι, δυστυχώς ξεκίνησε και άλλη φωτιά και αυτό φαίνεται ότι δεν μπορεί σε μια γεωγραφική περιοχή να υπάρχουν τόσες πολλές αιστείες. Και πέρυσι είδαμε ακριβώς το ίδιο έργο. Στον Λαγκαδά και συγκεκριμένα κοντά στις Λίμνες Βόλβες και στη Βόλβη συνέβησαν, συγκεκριμένα στον Ευαγγελισμό, συνέβησαν πάρα πολλές αιστείες και εκεί. Δηλαδή φαίνεται ειδικά, να το πω, κατά τις περσινές φωτιές, κάποιο σχέδιο υπάρχει, κάποιος στόχος υπάρχει. Λοιπόν, οι αιστείες πέρυσι ήταν πάρα πολλές, ήταν ίσως πάνω από 10. Και αυτό ήμουν και αυτό της Μάρτης και εγώ ο ίδιος και με, να το πω, συνεντεύξεις σε διαφόρων πολιτών, αυτό επιβεβαιώθηκε. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα σκοτεινό σημείο όσον αφορά την φωτιά του Ρεόκαστρου. Ενώ επιχείρησα εχθές να μάθω την σοβαρή πληροφορία, σύμφωνα με το κέντρο των επιχειρήσεων που μίλησα με ο ίδιος με τον αξιωματικό υπηρεσίας και ρώτησα πόσες αιστείες φωτιάς έχουμε στο Ρεόκαστρο, δεν δόθηκε η απάντηση πόσες είχαμε. Ενώ από πολίτες παίρναμε και έχουμε στοιχεία ότι τα μέτωπα ήταν πάνω από ένα. Δηλαδή δεν ήταν το μέτωπο, δεν ξεκίνησε το μέτωπο μόνο από το όχημα του ηλικιωμένου που εξετράπη της πορείας του. Και αυτό λίγο είναι να το πω, λίγο σκοτεινό σημείο. Γιατί να μην δίνεται στη δημοσιότητα πόσες αιστείες φωτιάς είχαμε στο Ρεόκαστρο και χθες και τις προηγούμενες ημέρες?
0: Πάντως, κύριε Τσιμπιδάρα, για να συμπληρώσω και να δώσω και μία πληροφορία πάνω σε αυτό που λέτε, οι περισσότερες φωτιές από τα επίσημα στοιχεία φαίνεται να οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος, να το πούμε, αμέλεια να την πούμε, ενώ από το ρεπορτάζ και όσοι τέλος πάντων μένουν στα μέρη τα οποία πλήγησαν από φωτιές, μιλάνε για πάρα πολλές αιστείες, ταυτόχρονες αιστείες, βλέπουμε ότι μετά και αφού κατακάτσει η σκόνη, τέλος πάντων να το πούμε, στην ιστορία θα γράψει ότι ήταν μία αμέλεια, ένα λάθος. Φαίνεται δηλαδή σαν να προσπαθούν να κουκουλώσουν το ότι φαίνεται να είναι εμπρισμός, γιατί δεν γίνεται να ξεκινάνε ταυτόχρονα 15-20 αιστείες από ένα τσιγάρο, όλοι ταυτόχρονα πετάξανε το τσιγάρο.
1: Ναι, είδαμε το βίντεο, εντάξει, ειδικά το βίντεο της πρώτης φωτιάς φάνηκε ότι ξεκίνησε η φωτιά, όμως τα στοιχεία, εγώ δεν μπορώ να είμαι βέβαιος επειδή ήταν απλά ένα βίντεο. Και που
0: όχι, δεν αναφέρομαι μόνο στο Ρέο Καστρό, αναφέρομαι γενικά στις φωτιές που έχουν συμβεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Αν δηλαδή πει ο ιστορικός, ας πούμε, για να δω από πού προέκυψε η φωτιά στη Δαδιά, ας πούμε, εκεί στον Εύρο, δεν θα πούνε Μπρισμός. Στην Εύβοια δεν θα πούνε Μπρισμός. Αλλά εκεί οι κάτοικοι μας λένε συνεχώς ότι οι εστίες ήταν πάρα πολλές και τα εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Άρα λοιπόν εδώ τίθεται το ερώτημα τι προσπαθούν, ας πούμε, να κάνουμε το να αποκρύψουν την αλήθεια. Δεν ξέρω.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπήρχε και η πληροφορία εχθές και μάλιστα απλά η ένδειξη, επειδή είχε γίνει έτοιμα για άνεμο γεννήτρες και έγινε μάλιστα πολύ μεγάλος ντόρος και σάλος και επενέβησαν και μάλιστα δύο κυβερνητικοί, δύο υπουργεία. Όσον αφορά το κομμάτι, κατά πόσο έχει συσχέτιση η φωτιά, ειδικά του Ερωκάστου, με τις ανεμογεννήτρες, με την αίτηση ανεμογεννητριών που είχε γίνει πέρυσι, συγκεκριμένα με στοιχεία 18 ανεμογεννήτρες. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν μπορεί να τον αιρέσει κανένας. Βέβαια να πούμε ότι βγήκε η αρχή, η αρμόδια αρχή, και ανέφερε ότι η αίτηση ανεκλήθη. Αυτό το στοιχείο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εγώ έχω ζητήσει ο ίδιος να μας πούνε πότε ανεκλήθη η αίτηση που αφορά τις ανεμογεννήτριες. Γιατί πράγματι, αν έχει συμβεί αυτό, τότε δεν υφίσταται το θέμα. Αν όμως δεν υπάρχει η ανάκληση, η διαδικασία των να μπουν ανεμογεννήτριες είναι μια διαδικασία χρονοβόρα, η οποία πιθανόν να συνεχιστεί. Έτσι. Απλώς το επισημαίνω αυτό όσον αφορά γιατί έγινε χθες, κυκλοφόρησε πάρα πολύ, ας το πούμε, λίγο συγκεκριμένες πληροφορίες για αυτό το θέμα. Εμείς αναμένουμε να δούμε το κομμάτι αυτό, αν εκλήθη άδεια. Αν εκλήθη, έχει καλώς. Έτσι. Τότε όσον αφορά τις ανεμογεννήτριες δεν υπάρχει ζήτημα. Αν όμως δεν ανεκλήθη και δεν απαντηθεί αυτό το στοιχείο, τότε οι ανεμογεννήτριες πιθανότατα στο μέλλον, εφόσον και οι τελευταίες μελέτες κατατεθούν, πιθανό να γίνει. Όπως και συνέβη και γίνονται σε άλλα σημεία της Ελλάδος.
0: Μάλιστα. Πάντως εδώ διαβάζω, επειδή υπάρχει αυτή η πληροφόρηση, ότι η Κατερίνα Σακελαροπούλου, η μετέπειτα πρόεδρος της Δημοκρατίας, όταν ήταν δικαστής του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπήρξε εισηγήτρια σε δύο κομβικές αποφάσεις Ολομέλειας 2499 του 2012 και 1421 του 2013, οι οποίες έκριναν νόμιμη και συνταγματική την εγκατάσταση αιωλικών πάρκων ακόμα και σε αναδασωτές ή δασικές εκτάσεις.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Δυστυχώς είναι αλήθεια. Έχουν κάνει τους νόμους, έχουν περάσει νόμους. Θέλει ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, να κάνει μπαταρία της Ευρώπης στην Ελλάδα. Εχθές βγήκε σοβαρό δημοσίευμα στην Αυστραλία και υπάρχει τεράστια σύγκρουση διγνωμία σε αυτό το ζήτημα. Ναι, μεν θέλουν να βρούνε και πρέπει να βρούμε εναλλακτικές ενέργειες. Εγώ δεν τη λέγω. Και εμείς σαν κίνημα λέμε με συστολή, με σύνεση, εκεί που πρέπει να μπουν και αν πρέπει οι καθαρές και οι καινούργιες ανεμογεννητρίες. Όχι οι σκουριασμένες ανεμογεννητρίες, οι γερμανικές, που έχουμε και παλιότερα αυτό το στοιχείο ακούσει. Γιατί και αυτό είναι σοβαρό. Υφίσταται ένα τεράστιο ζήτημα. Μην πιάσουμε τώρα το θέμα αυτό, γιατί είναι πραγματικά πολύ μεγάλο. Απλά να αναφέρω ότι οι ανεμογεννήτριες είναι ορισμένου χρόνου. Δεν είναι επαόριστον. Τα φωτοβολταϊκά μπορεί να είναι επαόριστον, να αντικατρίσσονται κλπ. Οι ανεμογεννήτριες 20-25 χρόνια, τέλος. Μετά αυτό το κομμάτι είναι δυσχερές όσον αφορά την αποκατάσταση. Βλέπουμε να υπάρχουν ανεμογεννήτριες σχουριασμένες ανά καιρούς και σαν χώρες που δεν τις έχουν, ας το πούμε, ανακυκλώσει.
0: Και όχι μόνο είναι αυτό, επειδή το γνωρίζουν
1: έτσι. Περιβαλλοντολογικά αυτά.
0: Έτσι. Τα πτερήγια τουλάχιστον από την προηγούμενη γενιά των ανεμογεννητριών δεν ανακυκλώνονταν και τώρα υπάρχουν νεκροταφεία πτερυγίων ανεμογεννητριών και δεν ξέρουν τι να κάνουν αυτό το υλικό. Αυτοί που υποτίθεται θέλουν να προσέξουν το περιβάλλον.
1: Η αντίδραση του κόσμου όμως είναι δεδομένη και ευτυχώς και των τοπικών κοινωνιών αλλά και των ΟΤΑ, πολλών ΟΤΑ παίρνονται αποφάσεις. Όμως βλέπουμε στην πράξη κατ' εξακολούθηση και κατ' εξαπανάληψη η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο και ο κ. Μητσοτάκης να γράφει στα παλιά του, στα παπούτσα, τις αποφάσεις των τοπικών, των Δήμων και τις αποφάσεις, ας το πούμε, της κοινότητας του λαού. δεν μπορεί ο λαός να λέει εμείς δεν θέλουμε. Και για περιβαλλοντικούς λόγους και για άλλους λόγους, έτσι. Δεν τις θέλουμε σαν γεμονία νήτρες. Τώρα δεν μπορείς σε μια κοινωνία με το ζόρι να ας το πούμε φυτέψεις ανεμογεννήτριες οι οποίες θα κάνουν ας το πούμε μια τεράστια ζημιά, ακόμα και τουριστική ζημιά. Υπάρχουν ζώνες, υπάρχουν αιτήσεις ανεμογεννητριών, να σας ενημερώσω, που είναι πάνω σε παραλιακές ζώνες. Δηλαδή θα έρχεται ο τουρίστας και το πρωί ακούει γουγουπ, γουγουπ. Θα ακούει τον ήχο δηλαδή, θα ακούει αυτό το τεράστιο το μεγαθύριο, ένα καλέσθητο πράγμα, έτσι, το οποίο πέρα από την περιβαλλοντολογική ας το πούμε ζημιά με τόσα σπάνια είδη που ξέρουμε και είναι γνωστό αυτό, έτσι, επηρεάζει και καταστρέφει, ακόμα περισσότερο τις βάζουν και τις ετούνται μέσα στις ζώνες Natura. Άλλο ζητούμενο αυτό. Άλλο, δηλαδή όπου και να το πιάσεις, αυτοί έχουν καταπατήσει όχι το Σύνταγμα, έχουν καταπατήσει τα πάντα, το πούμε, έτσι.
0: Καλά, το βλέπουμε, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να καταπατήσουν το Σύνταγμα. Από πού να ξεκινήσουμε, από τα πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά, τα οποία τα ίδρυσαν κατά παράβαση του Συντάγματος, από ό,τι γίνεται τέλος πάντων με τα σκάνδαλα και την προσπάθεια το να τα καλύψουμε. Αλλά ας πάμε στο θέμα μας. Ας πάμε λίγο στο θέμα μας, κύριε Τσιμπιδάρε.
1: Ναι, ναι.
0: Και να, θέλω να μας ενημερώσετε για τι γίνεται με το κόψιμο των ξερών χόρτων. Οι ιδιώτες έχουν την υποχρέωση. Τοπική αυτοδιοίκηση έχει την υποχρέωση. Τα κάνει. Έχουν εκτελέσει το χρέος τους. Και μιλάω πιο πολύ για την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Ναι, εκατέρωθεν πάντα είμαι ειλικρινής μαζί σας και στην εκπομπή σας και στους ακροατές, αλλά κυρίως και στο δημόσιο λόγο που να το πω αναφέρομαι. Εδώ υπάρχει διτό ζήτημα. Σαφώς από τη μία και το πρώτο στο θα έλεγα εγώ θα αναφερθώ στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην πολιτεία κυρίως. Όσον αφορά το κομμάτι, θα έλεγα οι περισσότεροι δήμοι, να μην πω όλοι, έχουν ζητήματα. Δεν έχουν φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν έχουν καθαρίσει και μάλιστα ζωτικά σημεία των δημοτικών χώρων το πράσινο. Δυστυχώς, κάποια είναι τελείως, δεν έχουν περάσει ποτέ. Είναι 3 μέτρα. Φέτος είχαμε τόσο ισχυρές βροχές, το είδαμε όλοι και πανελλαδικά, που τα χόρτα έχουν φτάσει 4 μέτρα χόρτα έχουν φτάσει, έτσι.
0: Ναι, ισχύει,
1: και μάλιστα, αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο επιδεινώνει, θα έλεγα και επιταχύνει, οποιαδήποτε φωτιά. Αν η φωτιά περάσει όπως και χθες, όπως και με το τσιγάρο που είδαμε, αν προσέξατε στο βίντεο, τα χόρτα του που θα έπρεπε να είχαν καθαριστεί από τον αρμόδιο φορέα δεν ήταν καθαρισμένα. Άρα εδώ μιλάμε για ευθύνες μεγάλες, οι οποίες θα πρέπει οι Δήμοι, σαφώς αντιλαμβανόμαι εγώ που φαντάζομαι ίσως να μην έχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια, ίσως την απαιτούμενη οργάνωση, θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο, θα έλεγα, πλήρες επαγγελματικό. Έτσι, όπου δεν μπορούν, θα πρέπει αναγκαστικά να επιστρατευτούν οι ιδιώτες. Τα σύγχρονα έχουν βγει σύγχρονα μηχανήματα για τον καθαρισμό και θα πρέπει αυτό, έτσι, να μην έχουμε ζητήματα και να μιλάμε στη ζώνη εισόδου των πόλεων να έχουμε χόρτα και να περνάει η φωτιά μέσα στο ναυτικό ιστό. Αυτό είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα. Και μάλιστα να συμπληρώσω εδώ κάτι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί πιθάνουν να ασκώ και ελεύθερη δημοσιογραφία. Εχθές στο Ρόκαστο, σε συνέντευξη ενός ιδιοκτήτη οικοπαίδου στα εργοστάσια, ένα από τα καμένα εργοστάσια, ανέφερε συγκεκριμένα ότι εγγυής του εργοστασίου δεν είχε καθαρίσει ο Δήμος όλο το πράσινο χώρο μέχρι και τα ρέματα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η φωτιά, τώρα ο Δήμος έχει πρόβλημα τώρα, έτσι. Τώρα αυτό φαντάζομαι θα ακολουθήσει ίσως και νομική ενέργεια. Θα ακολουθήσει το κομμάτι αυτό, θα πούνε πλήρωσε. Ποιος θα πληρώσει πάλι, ο ελληνικός λαός.
0: Ο ελληνικός λαός.
1: Γιατί να πληρώνει ο ελληνικός λαός τις ατασταλίες, τις εγκληματικές παραλήψεις των αρμοδίων οργάνων. Για ποιο λόγο. Είναι δίκαιο αυτό. Και να αναφερθώ τώρα και στους ιδιώτες. Σαφώς εκεί φυσικά εγώ θέλω να δίνω χρόνο. Δεν μπορούμε να τους βάλουμε το φανιό στο λαιμό και ειδικά κάποιος στο εξωτερικό τώρα. Έτσι. Δεν έχει επαφή. Λείπει, κάνει. Θα πρέπει να υπήρχε η διαδικασία και μέσω των Δήμων το οικόπεδο πολύ απλά να καθαριστεί. Θα κοστολογηθεί,
0: σωστά,
1: θα πεταθεί στον λογαριασμό του και ο Έλληνας που είναι στο εξωτερικό, όταν γυρίσει θα το πληρώσει. Κανονικά θα έπρεπε να υπήρχαν και εκεί ενημέρωση, έστω και με ένα, να το πούμε, email. Θα έπρεπε να υπήρχαν διευθύνσεις να ασχοληθούν και με αυτό οι Δήμοι. Γιατί δεν λέει η αγνώστου. Δεν μπορεί να μην ξέρουμε ποιος έχει το. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις. Όμως εγώ εξηγώ και τα δύσκολα σημεία. θα πρέπει και οι ιδιώτες όλοι, είναι σωστό να καθαρίζουν τα οικοπεδά τους και μάλιστα λέει και ο νόμος να μαζεύουν και τα κομμένα. Γιατί υπάρχουν κάποιες μηχανές και ειδικά τώρα που είναι πολύ μεγάλα τα χόρτα, τα αφήνουν κάτω. Αυτό είναι προσάναμα που λέμε, έτσι. Εγώ το τονίζω, αυτό είναι μια λεπτομέρεια σημαντική. Θα πρέπει να γίνεται σωστή η κοπή του πρασίνου.
0: Εδώ γιατί βέβαια τίθεται το ερώτημα που, ναι. ποιος θα συλλέξει αυτά τα κομμένα τα ναι. χόρτα.
1: Ναι, εδώ η διαδικασία εδώ αφορά τον ιδιώτη, έτσι το κόψιμο και η ευθύνη αφορά τον ιδιοκτήτη. Έτσι, σαφώς και εγώ πιστεύω και είμαστε σε ένα καλό δρόμο, τα κόστη λίγο πέφτουν, δηλαδή επειδή υπάρχει μεγάλη ζήτηση, σου λέω άλλος που θα το κόψω είναι ένα κόστος, όμως έχουν πέσει λίγο τα κόστη και το πρόβλημα φυσικά είναι σε αυτούς που έχουν και πολλά στρέμματα, έτσι, ή πολλά μέτρα, το οποίο αυξάνεται το κόστος. Όμως είναι μια ενέργεια η οποία θα πρέπει, έτσι, να γίνεται από τους πολίτες. Και σε αυτό φυσικά το τόνισα. Το παράδειγμα θα πρέπει να το δίνει η τοπική αυτοδιοίκηση και συνάντηση με την περιφέρεια, γιατί και η περιφέρεια έχει τα δικά της κομμάτια. Έτσι, και σε όλα αυτά είναι συνάντηση με την Μάλιστα. επιχορήγηση των απαιτούμενων κονδυλίων που χρειάζονται για όλα αυτά. Γιατί πιθανόν κάπου να υπάρχει δυσχερές πρόβλημα. Πολλοί δήμοι είναι καταχρεωμένοι. Να το πούμε και αυτό. Έτσι. Τέλος πάντων, τα προβλήματα είναι τόσα πολλά και συσσωρεύονται και σε αυτό το κομμάτι, το οποίο τελικά λέμε ποιος φταίει. Λέει ο άλλος δεν έχω λεφτά. Ή ο ιδιώτης ή να το πούμε ένας δήμος, ένας δήμαρχος, έτσι. Όμως είναι κάτι το οποίο αφορά την ασφάλεια, είδαμε, αφορά την ασφάλεια και την υγιεινή, αφορά την ζωή των πολιτών. Χάσαμε 3 ανθρώπινες ζωές. Γιατί να τις χάσουμε? Πολύ Αν είχαμε σωστά. Προβλέψει την πρώτη αιστεία φωτιάς που είχα τονίσει και επανειλημμένα, που είναι ένα σημείο κλειδί, έτσι, οποιαδήποτε πρώτη αιστεία φωτιάς, στα πρώτα δευτερόλεπτα θα πω εγώ, η φωτιά περιορίζεται, ακόμα και να μην την προλάβουμε. Αν την περιορίσουμε στην αρχή, πιθανόν το καμένο και η ζημία να είναι περιορισμένη, να είναι το 1/3. Είναι τεράστιο κέρδος αυτό, γιατί φωτιές δυστυχώς πάντα θα συμβαίνουν, αγαπητέ.
0: Μπορούμε όμως να περιορίσουμε την έκταση της φωτιάς, αλλά και βασιζόμενοι στην πρόληψη, νομίζω έχουμε τα μέσα, τα σύγχρονα μέσα, drones, αισθητήρες, κάμερες, δορυφόροι κλπ. Θα μπορούσαμε, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση για κάτι τέτοιο. Έχουμε σήμερα στην πολιτική προστασία ελλείμματα, κύριε Τσιμπιδάρα?
1: Τα ελλείμματα εμείς τα έχουμε γράψει και τις πολιτικές μας θέσεις σε κεντρικό βαθμό, και αναλυτικότερα τα ελλείμματα στην πολιτική προστασία είναι πάρα πολλά. Συνοπτικά να τα αναφέρω, ο χρόνος δεν μας φτάνει. Το βασικότερο απ' όλα και εμείς σαν πολιτικό κίνημα τονίζουμε ότι το πρώτο που πρέπει να δώσουμε βάρος είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Χθες πήγα στις φωτιές, είδα εξουθενωμένους πυροσβέστες, πραγματικά εξουθενωμένους, που ακόμα και την, ας το πούμε, τη μάσκα που ήταν επιβεβλημένη να τη φορούνε, και ειδικά στα τοξικά σημεία που είχαμε τα τοξικά αέρια, δυστυχώς όταν η κούραση είναι μεγάλη φτάνει σε ένα σημείο και λες δεν μπορώ να αναπνεύσω, δεν μπορώ να φορέσω τη μάσκα. Δηλαδή θα πρέπει να τηρούνται τα ωράρια, θα πρέπει να τηρούνται κατά προσέγγιση πάντα, να τηρούνται η διοικητική μέρημνα του προσωπικού, να τηρούνται τα ελλείμματα της στολής που θα πρέπει να έχει ένας πυροσβέστης. Δεν μπορεί ο πυροσβέστης να πηγαίνει να αγοράζει ειδικά εξαρτήματα στολής ώστε να συμπληρώνει την ασφάλειά του. Δεν γίνεται. Πρέπει όλα τα πάντα να τα έχει η πολιτεία και κατά εφεδρικότητα, έτσι, πάντως στον πυροσβέστη. Έχουμε ένα ζήτημα. Πάλι εχθές μας το θέσανε και οι πυροσβέστες. Δηλαδή είδαμε, όλη η Ελλάδα το είδε. Έχουμε τοξικό νέφος, πήγε νότια Ελλάδα και πράγματι είναι επικίνδυνο όπου είναι το νέφος. Θα πρέπει να τηρούνται κάποια ελάχιστα μέτρα ασφαλείας. Οι πυροσβέστες δεν έχουν ανθυγιεινό. Μα είναι δυνατόν? Είναι κάθε μέρα στα τοξικά, αέρια και να μην τους έχουμε να γνωρίσουν το ανθυγιεινό? Δηλαδή τι πολιτεία έχουμε? Μισό λεπτό, οι 300 πλην της νίκης τους δικούς μας, έτσι, τι κάνουν εκεί? Τι κάνουν κύριε Καραβίδα στη Βουλή? Δηλαδή γιατί είναι, τι νόμους βγάζουν? Να στηρίζουν την Τουρκία, να στηρίζουν τα Σκόπια, να στηρίζουν τους Αμερικάνους, να στηρίζουν τους Γερμανούς? Δηλαδή έχουμε εκτραπεί τελείως. Έτσι, τα πάντα ξεκινάνε για μένα από τους νόμους, την πολιτική, αλλά και τους εφαρμόσιμους νόμους. Λοιπόν, αυτά τα ζητήματα πρέπει να επιληθούν σήμερα. Σήμερα. Και άλλα ζητήματα, έχουμε πολλά άλλα, οικονομικά. Όπως το ενιαίο μισθολόγιο. Γίνεται ένας, να το πούμε, μαχητής, ήρωας της ζωής, που θυσιάζει τη ζωή του. Πέφτει στις φλόγες μέσα, να το πω κυριολεκτικά, να παίρνει 1.000-1.100 ευρώ. Είναι δυνατόν. Και να ακούμε, θα το πω αυτό, δεν με συγχωρείτε, εγώ έχω μεγάλη, πώς το λένε, τιμή σε όλους τους ιεράρχες και στους ιερείς μας. Είμαι άνθρωπος θρησκευόμενος, όμως ειλικρινά σκανδαλίστηκαν άνθρωποι με το ζήτημα της μεσοδοσίας των Μητροπολιτών. 5.000 ευρώ, είναι δυνατόν? Και ο πυροσβέστης να παίρνει 1.000 ευρώ. Έλεος θα πω, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Σωστά. Είναι κρίμα, μας στενοχώρησαν οι άραχες. Και δεν μπορούν να δικαιολογία, δεν το κάναμε εμείς, το έκανε ο Μητσοτάκης. Δεν αντιδράσανε, γιατί το δεχτήκανε. Μόνο βγήκανε τρεις και αντί, εγώ τρεις-τέσσερις άκουσα ότι αντιδράσανε.
0: Τρεις φωτεινές εξαιρέσεις.
1: Ναι, είναι κρίμα και σε αυτό, και το λέω με πλήρη, ας το πούμε, να το πω στενοχώρια, είναι κρίμα. Γιατί να το κάνω αυτό? Εγώ δεν σκανδαλίστηκα προσωπικά, δεν θα αλλάξει κάτι, γιατί και το να σκανδαλίζεσαι είναι αμαρτία τελικά, για όσους δεν το γνωρίζουν.
0: Κύριε Τσιμπιδάρε, και με αυτό να κλείσουμε, τι προτείνετε εσείς ώστε να μην έχουμε, αν είναι δυνατόν, ξανά ανθρώπινα θύματα?
1: Προτείνουμε να σκύψουν, να σηκώσουν τα μανίκια όλοι οι αρμόδιοι φορείς, γιατί η πολιτική προστασία και η ασφάλεια των πολιτών, η πυροπροστασία, μιας και μιλάμε γι' αυτό, γιατί είναι και άλλα ζητήματα, μας αφορά όλους, αφορά και τους πολίτες. Να σκύψουμε όλοι μαζί, να λύνουμε προβλήματα, να λύσουμε, μπορούμε να λύσουμε άμα θέλουμε μέσα σε λίγες μέρες πάρα πολλά προβλήματα. Να αυλύνουμε όλα τα προβλήματα, η πολιτεία να σταθεί δίπλα ρογός, μη θυρολείτε, το έχω ξαναπεί, πάνω στην ασφάλεια και την υγιεινή των πολιτών δεν υπάρχει περικοπή. Δεν υπάρχει περικοπή οικονομική. Δεν έχουμε χρήματα. Αλλά για αλλού έχουν χρήματα να τροφοδοτούν τον πολιτισμό και τις, να το πούμε, τις αηδίες που μας φέρνουν και τα λοιπά. Έτσι.
0: Για όπου θέλουν έχουν χρήματα.
1: Να σκύψουμε πάνω στα ζητήματα της πολιτικής προστασίας, έτσι, με κάθε μέσο, με κάθε τρόπο, να δίνουμε αυτά που πρέπει σε όλους αυτούς που χρειάζονται, να κάνουμε και ένα σημαντικό σημείο, να το τονίσω και αυτό, να κάνουμε αιτήσεις, ασκήσεις και εκπαιδεύσεις που υπολοιπόμαστε. Ο πολίτης, θα το πω πολύ απλά, ρωτήστε ένα πολίτη, έχεις κάνει εκπαίδευση, σου έχει πει κάποιος τι πρέπει να κάνεις στη φωτιά, στην πυρασφάλεια? Θα σου πει όχι. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει εκπαίδευση. Ακόμα και το ελάχιστο που η πολιτεία θα πρέπει να κάνει καμπάνια με βίντεο, να βομβαρδίζει κάθε μέρα, βρε όλα τα κανάλια, ακούμε διαφημίσεις. Γιατί δεν υπάρχει μια διαφήμιση, διαφημιστική και εκπαιδευτική, θα πω εγώ, που υπάρχουν, παλιότερα βγαίνανε αυτά, σήμερα δεν τα βγάζουν. Να βγουν ωραία σποτάκια διαφημιστικά που να τονίζουν και να έχουν μέσα και το πλαίσιο της εκπαιδεύσεως. Τι έτσι πρέπει να κάνει ένας πολίτης σε μια φωτιά, από την φωτιά στο σπίτι εξωτερική μέχρι και στο δάσος. Δηλαδή, να πω και ένα πολύ απλό. Έχουν πυροσβεστήρες τα αυτοκίνητα. Γίνεται μια φωτιά, άμα είναι μικρή αιστεία, ο πολίτης μπορεί να σταματήσει με το πυροσβεστήρα, πράγματι μπορεί να περιορίσει μια φωτιά. Να πω κάτι πολύ απλό. Είδαμε τη γυναίκα που έπεσε από τον μπαλκόνι. Ενώθηκαν οι πολίτες, ένας απλός νέος άντρας είπε πέσετε και θα σε πιάσουμε. Και την πιάσανε τη γιαγιά, και μάλιστα έπεσε με τη σημαία, την ελληνική μας σημαία. Τι πιο όμορφο αυτό το πράγμα, λέει, ας πέσω με τη σημαία. Τι πιο όμορφο, αυτό λέμε. Ενότητα. Ενότητα, κύριε Καραβίδα, αυτό είναι το μυστικό. Ενότητα και σκύψιμο πάνω στα προβλήματα που ήδη μας τυραννίζουν, και μεγάλη ευθύνη έχει η πολιτεία, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Είναι τεράστια τα κενά. Και το τελευταίο που πολλά είναι να πω, δεν μας φτάνει ο χρόνος, και τα αεροσκάφη. Είχαν προβλέψει να πάρουν τα αεροσκάφη και τελικά δεν τα παίρνουμε. Και τι μέλη γενέστε με αυτά δεν ξέρουμε. Έχουμε καθυστερήσει τόσα χρόνια να παίρνουμε αεροσκάφη, και μάλιστα περιμένουμε τώρα το 28, 29 και 31 να πάρουμε αεροσκάφη, τόσο αργά ακόμα. Και οι φωτιές μας καίνε, μπαίνουν μέσα στους αστικούς ιστούς.
0: Κύριε Τσιμπιδάρα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα ενδιαφέροντα που μοιραστήκατε μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να ευχηθούμε να έχουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι, να μην έχουμε, αν και μόνο με τα ευχολόγια δεν γίνεται, δεν έρχεται το αποτέλεσμα.
1: Τα ευχολόγια δεν γίνεται τίποτα, υπάρχουν όμως τα ευχολόγια. Έτσι. Εμείς έχουμε πίσω στον καλό Θεό, βοηθάει και αυτός εκεί που πρέπει, όμως και εμείς πρέπει να σηκώσουμε τα χέρια μας.
0: Συναθηνά και χειρακίνη.
1: Ακριβώς. Να κάνουμε αυτό που πρέπει ο καθένας στη θέση του και στο μετερίζει του.
0: Έτσι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα. Καλή σας ημέρα.
1: Πάρα πολύ. Καλημέρα στους εργατές σας.
0: Χαίρετε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Να χαρά.
0: Ήταν λοιπόν μαζί μας ο κύριος Ηλίας Τσιμπιδάρος, υπεύθυνος επικεφαλής θεματικής ομάδας πολιτικής προστασίας της Νίκης. Φάγαμε άλλα δύο λεπτά, συγγνώμη, από την Όλγα. Να σας αποχαιρετήσω εγώ από τον Γιάννη Καραβέδη που ήταν στο μικρόφωνο και τον Χρήστο Νάκο στην ηχοληψία. Καλημέρα, καλή συνέχεια, σε ό,τι και αν κάνετε. Ραντεβού πάλι αύριο στις 8.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Με υποδέχτηκε ο Γιάννης στο στούντιο σήμερα για να παραδώσει τη σκυτάλη. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγαπητή Όλγα.
0: Τι κάνεις? Γιορτάζουν, είπαμε σήμερα.
1: Είπαμε σήμερα είναι Αγίας Κυριακής Μεγαλομάρτυρος και Αγίου Οδυσσέα. Άρα Κυριακή, Κική, Σάντι, Κορίνα, Κούλα και Οδυσσέας.
0: Έχεις... Χρόνια πολλά λοιπόν στους εορταζόμενους. Έχουμε την Κορίνα στην Αθήνα. Να την
1: έχουμε
0: πούμε χρόνια
1: Κορίνα,
0: πολλά.
1: Σωστά. Θα τις πούμε και από εδώ αν μας ακούει. Να μεταφέρουμε τις ευχές.
0: Βέβαια. Συνεφιασμένος ο καιρός σήμερα.
1: Καλά έτσι. Είναι.
0: Η θερμοκρασία θα αγγίξει όμως στους 36 βαθμούς.
1: 33 εγώ βλέπω. Βλέπεις άλλο site εσύ?
0: Εγώ βλέπω meteorologia.gr. Η Έμι έχει μία μικρή απόκληση με την Έμι. 1-2 μονάδες έτσι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Τελικά θα βλέπουμε τα site που μας συμφέρουν τελικά.
0: Αυτό είναι, με
1: είναι και ψυχολογικό το θέμα.
0: Για να ανέβει η διάθεσή μου.
1: Μέγιστη θερμοκρασία 33, λέμε εντάξει, οκ. Okay,
0: ανεκτό. Μέγιστη 33, έδωσε.
1: Ναι, το free, το free μετά που βλέπω εντάξει. Που είναι αρκετά αξιόπιστο.
0: Όποιο θέλεις. Όποιο θέλεις. Έχει την πληθώρα.
1: 33, όχι 36. Βέβαια εδώ μέσα στον αστικό ιστό με τα τσιμέντα και τα αυτά. Ναι,
0: μπορεί να κουμπίσει και τους 40.
1: Μπορεί να πιάσει παραπάνω. Υπάρχει.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Κλασικά, ο Γιάννης γελάει. Και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας επίσης οι εργασίες. Όσον αφορά τώρα την. Έχουμε μία μεγάλη συναυλία για την ενίσχυση του παιδαγωγικού τμήματος του ΑΧΕΠΑ σήμερα. Θα σας τα πούμε στη συνέχεια. Έχουμε τη

Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή όσον αφορά την πόλη της Θεσσαλονίκης έχει λίγο κίνηση. Όσον αφορά το περιφερειακό, έχουμε μόνο κίνηση στο ύψος της Τριανδρίας, πηγαίνοντας για την Τούμπα. Τώρα στα εσωτερικά της πόλης να πούμε ότι παρατηρείται μικρή κινητικότητα εκεί στην λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή. Πηγαίνοντας για τα ανατολικά στο Μητροπολιτικό, έτσι, στη Μητροπολίτου Ευσταθίου, συγγνώμη, προς την Τριανδρία. Επίσης έχουμε μία αυξημένη κίνηση στην πλατεία στη Συνδίκα, οπότε όπως αντιλαμβάνεστε θα πρέπει λίγο να είναι πιο χαμηλές οι ταχύτητες και κλασικά όπως λέμε κάθε μέρα στην Καλαμαριά, στη Χιλής, η οποία είναι ποτηλιαρισμένη εδώ και ένα τέταρτο. Όσον αφορά τώρα την έξοδο από το περιφερειακό πηγαίνοντας για τα Νέα Μουδανιά, παρατηρείται κίνηση στην Θέρμη. Ωστόσο όμως έχουμε φυσιολογική ροή και όλα βαίνουν θετικά. Και επειδή με ρωτάει ο Γιάννης για την φιλανθρωπική μουσική βραδιά η οποία πρόκειται να γίνει με τίτλο «Όταν η ελπίδα γίνεται νότες», την οποία διοργανώνει ο Σύλλογος Μαζί με αλληλεγγύη «Ζούμε ισότιμα», με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας της Νέων Ελλάδος. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και έχει ως σκοπό την υποστήριξη, όπως είπαμε και πριν, του Παιδοογκολογικού Τμήματος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, συμβάλλοντας έμπρακτα στο έργο και τις ανάγκες των παιδιών που δίνουν το δικό τους αγώνα. Θα ακουστούν τραγούδια μεγάλων Ελλήνων μουσικοσυνθετών όπως Θεοδωράκη Κουγιουμτζή και Ξαρχάκου. Όσοι έχετε τη δυνατότητα, είναι μια πάρα πολύ ωραία συναυλία και είναι ευκαιρία να πάτε. Συμμετέχουν οι ερμηνευτές ο Μπάμπης ο Βελισάριος, ο Λευτέρης ο Αδριανός, η Ειρήνη Καλαμαράκη, η Μαρία Καρλάκη, ο Τζορτζ Γκούρεν, ο Δημήτρης Πυρίδης, η Κωνσταντίνα Χριστίδου και ο Πότης Σκαλκέας. Επίσης στη συμμετοχή είναι η Big Band of Μουντανιά και την μουσική διδασκαλία την έχει ο Γεώργιος Σαμαράς. Η συναυλία είναι σήμερα στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και είναι προγραμματισμένη για τις 8.30 ώρα. Η τιμή εισιτηρίου είναι 15 ευρώ. Τα χρήματα θα πάνε για καλό σκοπό. Είναι μια βραδιά γεμάτη μουσική συγκίνηση και προσφορά, αφιερωμένη όπως είπαμε και πριν στα παιδιά και στη δύναμη της ελπίδας.

0: Γιάννη, αρχίζει σήμερα η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Στο τραπέζι έχουμε τις αμυντικές δαπάνες και το ουκρανικό. Δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει καθόλου τα νέα από χθες. Ήδη είχαμε και δηλώσεις από τον κύριο Τραμπ, ο οποίος θέλει να επανεξετάσει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35.
1: Και τα F-35 και τους κινητήρες για τα ΚΑΝ, και όπως διάβαζα και το πρωί, και ο Εμμανουέλ Μακρόν τους δίνει αντιεροπορικά συστήματα και θέλει να αναβαθμίσει ο Μακρόν, παρακαλώ,

0: την σχέση που υπάρχει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Και όπως είπαμε, οι φίλοι και οι εταίροι μας δείχνουν το τι ακριβώς, πώς ακριβώς μας έχουν αντιμετωπίσει. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν έχουμε κάνει και δεν έχουμε πει ποτέ, δεν έχουμε φέρει καμία αντίδραση, δεν έχουμε φέρει καμία αντίρρηση.
1: Ο κύριος Μακρόν, ο οποίος είναι πολύ καλός και στενός φίλος του κύριου Μητσοτάκη, έτσι.
0: Ναι, Ελλάς Γαλλία συμμαχία, θυμάσαι τι μας λέγανε τότε με την αγορά των Ραφάλ, με την αγορά των Μπελαρά. Ξαναλέω, μια χώρα η οποία έχει κάζους μπέλι, δηλαδή αιτία πολέμου, αν εφαρμόσουμε τα δίκαια, αυτά που δικαιούμαστε, αυτά που απορρέουν από την σύμβαση, τη συνθήκη για τη σύμβαση των θαλασσών από το 81, αν δεν κάνω λάθος, του Μοντέγκου Μπέι, 83, δεν θυμάμαι τέλος πάντων. Αυτοί λοιπόν οι φίλοι μας και οι εταίροι και οι σύμμαχοι, οι Τούρκοι μας απειλούν με κάζους μπέλι, αιτία πολέμου, δηλαδή λέει, αν επεκτείνεται τα χωρικά σας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Και δεν έχει μιλήσει ποτέ κανείς Έλληνας πρωθυπουργός στους εταίρους και φίλους και συμμάχους να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι, να βάλουν κάποιο εμπάργκο, να πιέσουν την Τουρκία για να άρει το κάζους μπέλι, και βλέπεις ότι το κάζους μπέλι έχει γίνει νόμος του ελληνικού κράτους, δηλαδή τι, δεν επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι ήρθε στη δημοσιότητα ένα δημοσίευμα της New York Times, το οποίο αναφέρεται στις ραγδαίες, όπως φαίνεται, εξελίξεις στην υπόθεση της ένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα για τα F-35 με αφορμή την επίσκεψη του Donald Trump στην Άγκυρα με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα των New York Times, το οποίο επικαλείται 4 ανώτερους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερώσει το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι είναι διατεθειμένος να δώσει το πράσινο φως για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των stealth μαχητικών F-35. Ο Αμερικανός λοιπόν πρόεδρος πρόκειται να μεταβεί στην Άγκυρα σήμερα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου βάσει του προγράμματος του θα έχει συνάντηση με τον Ερντογάν. Οι εργασίες της συνόδου είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν απόψε. Ήδη στις 2 και 4 θα βρίσκεται στην Άγκυρα, στις 3 η ώρα θα βρίσκεται στο παλάτι και στις 3 και 4 έχει την επαφή με τον κύριο Ερντογάν. Ενώ στις 7 η ώρα το απόγευμα θα πάρει το δείπνο μαζί με όλα τα στελέχη των αξιωματούχων του ΝΑΤΟ. Οι εργασίες της συνόδου είναι προγραμματισμένες λοιπόν να ξεκινήσουν. Όπως αναφέρουν οι New York Times, δεν είναι ακόμη γνωστές οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο τον οποίο ο Τραμπ θα μπορούσε να παρακάμψει τόσο τους περιορισμούς που έχει θέσει το Κογκρέσο όσο και τα νομικά εμπόδια. Ωστόσο όμως ο Λευκός Οίκος κρατά μία σιγή ηχθείως για το θέμα και δεν θέλησε να κάνει σχόλιο για τα δημοσιεύματα.

Να πούμε ότι στο πλαίσιο της συνάντησης των αξιωματούχων του ΝΑΤΟ θα είναι και ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Γεωργιαπετρίτης, απεσταλμένοι από εδώ από την Ελλάδα, οι οποίοι θα συμμετέχουν στη συζήτηση. Και να πούμε ότι χθες έκανε και μία δήλωση ο κύριος Γεωργιαπετρίτης, με τον Γενικό Γραμματέα της Μόνιμης Διεθνούς Γραμματείας συναντήθηκε, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξήνου Πόντου, τον πρέσβη τον κύριο Λαζάρ Κομανέσκου. Ο κύριος Γεωργιαπετρίτης λοιπόν στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας του οργανισμού, η οποία φέρει το σύνθημα «Προχωρώντας μπροστά», προώθησε την περιφερειακή οικονομική συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή του Ευξήνου Πόντου. Επίσης δήλωσε ότι όσον αφορά την κατάσταση εκεί πέρα, ότι θα προσπαθήσει για τη βελτίωση και την αποτελεσματικότητα του οργανισμού στην ενίσχυση της περιφερειακής συνδεσιμότητας, καθώς και στην προώθηση της διπλωματίας των δύο λαών. Ο κύριος Γεωργιαπετρίτης υπογράμμισε ότι η συμβολή της Ελλάδας ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως μία από τις χώρες που στηρίζουν διαχρονικά τον Οργανισμό της Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξήνου Πόντου είναι σημαντική, ας πούμε, η θέση του, και επισήμανε ότι τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας την έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΣΕΠ. Όσον αφορά τώρα τις δηλώσεις, έκανε χθες το βράδυ, καθώς επίσης ανακοίνωσε και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, τη συναντήση που θα έχει σήμερα με τον κύριο Ραγίπ Ερντογάν, ο Πρωθυπουργός, και τη συναντήση που θα έχει εκείνος με τον ομόλογό του στην Τουρκία.

0: Δεν ξέρω αν παρατήρησε τις δηλώσεις τις οποίες έκανε ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος επιτέθηκε στον κύριο Τσίπρα και είπε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες λίγο πριν τις εκλογές, πριν ανακοινώσει τις εκλογές στις 26 Ιουνίου. Το παρατήρησε στο σκηνικό?
1: Όχι, δεν το παρατήρησε, λοιπόν, είναι αλήθεια.
0: Κατήγγειλε δημόσια τον κύριο Τσίπρα ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Έκανε μια δήλωση ήδη χθες το βράδυ ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Είπε στο Άξιον ότι ο κύριος Κοντώνης, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι ο κύριος Τσίπρας ουσιαστικά πληρώθηκε και ότι αυτή ήταν η μόνιμη λογική για ποιο λόγο είχε προκηρύξει τις εκλογές 26 Ιουνίου. Ενώ τις είχε προκηρύξει 26 Ιουνίου, τις πήγε μετά στις 7 Ιουλίου και τον αποκάλυψε διεφθαρμένο. Είπε ότι είναι ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός συγκεκριμένα της μεταπολίτευσης και ότι ο Τσίπρας όχι απλά δεν κυνήγησε τον Μητσοτάκη, προσπάθησε να το ρίξει κιόλας. Αναφέρθηκε και στην Νοβάρτης. Είπε ότι καταδικάστηκαν υπουργοί στο ειδικό δικαστήριο, ωστόσο ότι όσον αφορά τα όρια, ότι ο κύριος Τσίπρας τα έχει ξεπεράσει και τον αποκάλυψε μάλιστα και παλαβό.
1: Είναι ενδιαφέρον πάντως αυτό το παιχνιδάκι που παίζουν, γιατί παιχνιδάκι είναι αυτό που παίζουν. Θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα συσπυρώσουν οι μεν και οι δε τους δικούς τους ψηφοφόρους. Τώρα βγήκε το φάντασμα του κακού του Τσίπρα για τους Νεοδημοκράτες. Αλήθεια, όλα αυτά τα χρόνια που ήταν ο κύριος Τσίπρας που έκανε μηδενική αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία μετά την ήττα του, γι' αυτό τον κατηγορούσαν οι φίλοι του, οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Και τώρα ξαφνικά θυμήθηκε ότι θα πρέπει να κάνει αντιπολίτευση. Ξαναλέω, αυτό το παιχνιδάκι βολεύει και τους δύο και ξαφνικά είδαμε στα κανάλια, επειδή βγήκανε κάποιες δημοσκοπήσεις και του δίνανε 15-16-17%, να μην υπάρχουν λοιπόν στα τηλεοπτικά τα πάνελ εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών κομμάτων, αλλά να εμφανίζονται συνέχεια εκπρόσωποι της ελληνικής αριστεράς, του καινούργιου κόμματος του κ. Τσίπρα. Αυτά ας τα κρίνει και ας τα αξιολογήσει ο καθένας.
0: Επίσης να σου πω ότι έκανε και ένα σχόλιο για τον κύριο Κασελάκη. Είπε ότι ως διάδοχος του κύριου Τσίπρα, ότι όταν πήγε βρήκε μαύρα λεφτά στον ΣΥΡΙΖΑ και όταν το αποκάλυψε, λέει, ο κύριος Τσίπρας του έκανε μήνυση. Αναφέρθηκε και στη βίλα στο Σούνιο. Έχεις δει να νοικιάζει κανείς βίλα με 500 ευρώ?
1: Εγώ νοικιάζω.
0: Βίλα, στυλ όπως νοικιάζει ο κύριος Τσίπρας.
1: Βέβαια.
0: Γιατί ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι ο κύριος Τσίπρας νοικιάζει, λέει, μια βίλα ακριβώς απέναντι από το Σούνιο, 500 ευρώ. Και μάλιστα τη σχολίασε και αρνητικά. Είπε ότι είναι ο βρωμερότερος των βρωμερών που πήγε να κλείσει, λέει, φυλακή. Τους πιο έτοιμους, λέει, συντρόφους, τους οποίους, λέει, τους ξεπούλησε κιόλας. Τώρα τι να πούμε, έκανε και μία αναφορά για τον κύριο Σαμαρά. Είπε ότι είναι προφανές ότι έχει ανεβάσει πίστα και έχει ξεκινήσει μία κατανόητη επίθεση στη Νέα Δημοκρατία. Ακούμε και ένα ηχητικό το οποίο δεν ξέρουμε πού προέρχεται, εν πάση περιπτώσει.
1: Λοιπόν, αυτενεργεί το τηλέφωνο.
0: Ναι, γίνεται λοιπόν ένας χαμός και μέσα στο στούντιο.
1: Πάντως θα ήθελα να...
0: Μόλις άκουσε το όνομα του κύριου Σαμαρά.
1: Του κύριου Σαμαρά, μάλιστα. Πάντως θα ήθελα να συμπληρώσω, επειδή το είχα ξαναναφέρει κιόλας, πάνω σε αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης για τα 500 ευρώ κλπ. Καλό θα είναι λοιπόν και ο κύριος Γεωργιάδης να μας πει πώς κατάφεραν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Το 2019 είχαν δηλωμένη περιουσία 91 εκατομμύρια δολάρια. Και το 2024 217 εκατομμύρια ευρώ, συγγνώμη, όχι δολάρια. Ας μας πούνε και εμάς τον τρόπο. Ίδιοι οι βουλευτές ήταν τότε, ίδιοι είναι τώρα, ο ίδιος αριθμός. Λοιπόν, πώς κατάφεραν να αυξήσουν τόσο πολύ την περιουσία τους? Γιατί με τα λεφτά που παίρνουν από την βουλευτική αποζημίωση τα νούμερα δεν βγαίνουν.
0: Νομίζω ότι έχουμε δει πολλούς πολιτικούς κατά τη διάρκεια αυτής.
1: Ας μας πούνε λοιπόν, αφού είναι τόσο καλοί επιχειρηματίες και πώς ακριβώς τα καταφέρουν, να μας πούνε και εμάς το κόλπο και τον τρόπο να αυξάνουμε και εμείς κατά το ίδιο ποσοστό την περιουσία μας.
0: Εκδηλώνει ενδιαφέρον για το επιχειρήν, νομίζω, έτσι.
1: Ναι.
0: Των πολιτικών.
1: Οι συγκεκριμένοι, όχι από επιχειρήν δεν κατέχουν, αλλά περίπτερο να τους δώσεις, δεν θα μπορούν να το. να το κουμαντάρουν.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει πολιτικούς να ξεκινάνε με ένα σπίτι από όλες τις πολιτικές παρατάξεις και να καταλήγουν με 30 και με 40, έτσι, κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Θετική εντατικοποίηση του διαλόγου, λέει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ για το Κυπριακό, να εφαρμοστούν οι πρωτοβουλίες οικοδόμησης της εμπιστοσύνης. Ωστόσο όμως, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ προειδοποιεί κιόλας παράλληλα ότι χωρίς εφαρμογή των συμφωνημένων πρωτοβουλειών οικοδόμησης και εμπιστοσύνης και χωρίς επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων μιας διαρκής λύσης, δεν μπορεί να συνεχίσει να παραμένει άπιαστη, από ό,τι λέει. Τι να πούμε τώρα, ότι όσον αφορά την Κύπρο υπάρχει θετική εντατικοποίηση του διαλόγου μεταξύ των δύο ηγετών. Το έχουμε πει πολλές φορές, γίνονται κάποιες προσπάθειες, υπάρχει μια πρωτοβουλία οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ωστόσο όμως δεν ξέρουμε αν θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Το θέμα είναι ότι, όπως σημειώνει και ο Γενικός Γραμματέας, ότι καταδεικνύει τη δέσμευσή τους να οικοδομήσουν μια σχέση βασισμένη στην εμπιστοσύνη και να βρουν έναν δρόμο προς τα εμπρός για το Κυπριακό. Ο ίδιος δηλώνει ότι έχει ενθαρρύνει αρκετά τη συμφωνία επί του πλαισίου για τη δημιουργία συμβουλευτικού σώματος και για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην ειρηνευτική διαδικασία. Ωστόσο όμως, χαρακτηρίζει και σημαντικό βήμα, όπως είχε ζητηθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας και από τους ίδιους τους Κυπρίους, ότι πρέπει να υπάρχει μια συμπεριληπτική ειρηνευτική διαδικασία, όπου το κοινό να παραμένει ενημερωμένο και εμπλεκόμενο και να υπάρχει μια θετική, έτσι, αποκόμιση των όλων γεγονότων.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη και τον διοικητή της ΑΔΕ Γεώργιο Πιτσίλη απέστειλε η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Νομού Θεσσαλονίκης, ζητώντας την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έως τις 30 Ιουλίου. Αφού αναγνωρίζει ότι φέτος το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής εμφανίστηκε πιο έτοιμο από ποτέ και σαφώς καλύτερα προετοιμασμένο σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, τονίζει ότι στην πράξη η θεσμοθετημένη τετράμινη περίοδος δεν επαρκεί και όπως λένε και οι ίδιοι, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλουν καθημερινά ο κλάδος τους, ο όγκος των δηλώσεων που απομένουν ακόμα να υποβληθούν παραμένει εξαιρετικά μεγάλος, καθιστώντας ανθρωπίνως αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα αύξηση παραγωγής από τον ΟΠΕΚ. Το Brent βρίσκεται στα 71,10 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 67,89 ευρώ το βαρέλι. Όσον αφορά τώρα την σταδιακή αποκατάσταση των εξαγωγών μέσω του στενού του Ορμούς, ενισχύει τις προσδοκίες για μεγαλύτερη προσφορά αργού τους επόμενους μήνες.

Απόφαση η ΑΝΑΣΑ φέρνει η ΑΔΕ για την αποδέσμευση κατασχεμένων ακινήτων από τους ιδιοκτήτες οφειλέτες της εφορίας. Με τη νέα διαδικασία λοιπόν η ΑΔΕ θα εισπράττει άμεσα μέρος των χρεών, ενώ ο οφειλέτης θα μπορεί να αξιοποιήσει την ακίνητη περιουσία του που μέχρι σήμερα παραμένει δεσμευμένη.

Χθες ξεκίνησαν οι καταβολές του ΙΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή. Όσοι είναι δικαιούχοι για παροχές, μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας θα πληρωθούν μέχρι και αύριο. Όσοι έχουν την ενημέρωση ότι θα πληρωθούν βάσει της απόφασης του ΕΦΑΠΑΞ θα πληρωθούν μέχρι την Παρασκευή. Από πλευράς του ΔΥΠΑ λοιπόν, όσοι περιμένουν επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, να πάνε να δουν λίγο στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί ήδη από χθες το απόγευμα έχουν γίνει οι καταβολές και επίσης την Παρασκευή θα πληρωθούν και τα επιδόματα προγραμμάτων απασχόλησης.

0: cinéma.
1: Nous sommes habitants de la terre. Il y a des milliers de frontières.
2: Σήμερα στη Βουλή θα συζητηθούν στην Επιτροπή Αναθεώρηση του Συντάγματος και η δημοκρατική λειτουργία των κομμάτων, η θωράκιση του θεσμικού ρόλου του βουλευτή, η αρχή καλής νομοθέτησης και η αυθεντική ερμηνεία των νόμων, οι οποίες βρίσκονται στον πυρήνα των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας. Τα κόμματα λαμβάνουν υπόψη αρχές δημοκρατικής λειτουργίας, νόμος να ορίζει τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας του πολιτικού κόμματος στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο του άρθρου 100 και να ελέγχει τη συνδρομή των προϋποθέσεων συμμετοχής του πολιτικού κόμματος στις εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία εισηγείται την πρόβλεψη επιφύλαξη του νόμου στο άρθρο 29, ο οποίος θα ορίζει τις προϋποθέσεις ίδρυσης και δημοκρατικής εσωτερικής λειτουργίας των πολιτικών κομμάτων. Όσον αφορά τώρα την... εάν ο ίδιος έχει σημειώσει ότι συνεχής και όχι μόνο η καταρχήν παρακολούθηση της λειτουργίας των δημοκρατικών αρχών και κανόνων μέσω των κομμάτων από το ανώτατο ειδικό δικαστήριο θα υπάρχει κάποια παρέμβαση στο άρθρο 100 και μιλάμε τώρα από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας και του εισηγητή του κύριου Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Ο κύριος Στυλιανίδης είπε ότι θα επιτρέψει ως δημοκρατική πολιτεία να παρακολουθούμε καλύτερα και να αντιμετωπίζουμε πληρέστερα τις αντιδημοκρατικές αποκλίσεις σαν αυτές που ζήσαμε με το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής, κρίνοντας διαρκώς τη συνδρομή των προϋποθέσεων συμμετοχής ενός κόμματος στις εκλογές. Επίσης τόνισε ότι τα ελληνικά κόμματα διέπονται από την αρχή της κομματικής αυτοτέλειας και ότι απουσιάζει ένας νόμος των κομμάτων όπως το γερμανικό μοντέλο που θα εξειδικεύει και θα προσδιορίζει τη δημοκρατική δομή και τη λειτουργία τους καθώς και θα κατοχυρώνει την νοσοκομματική δημοκρατία.

Να περάσουμε στις πολιτικές δηλώσεις. Δήλωση έκανε ο κύριος Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο οποίος είπε: «Εμείς οι λαϊκοί δεξιοί θα είμαστε μπροστάριδες στη νέα αυτοδυναμία». Είδαμε ότι έκανε χθες δηλώσει και ο κύριος Κούλογλου, ο οποίος μίλησε για την έκτακτη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για την υπόθεση παρακολούθησής του. Ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος ξέσπασε κατά του κύριου Τσίπρα και είπε ότι, μίλησε για τις φωτιές, ο οποίος είπε ότι ξεπέρασε κάθε όριο πολιτικού θράσους, ο άνθρωπος που έκανε σόου το βράδυ της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι. Δηλώσει έκανε και ο κύριος Δένδιας, ο οποίος μίλησε για την φιλοξενία για το 2030, ότι η χώρα μας θα είναι ισχυρότερη, δυνατή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και όσον αφορά την αυτονομία των οχημάτων στον αέρα, ότι είναι ένα επίτευγμα το οποίο προσπαθούσε εδώ και πάρα πολλά χρόνια η Νέα Δημοκρατία να το πετύχει και τελικά όντως το έφτασε στο όριά της λίγο πριν τις εκλογές, και ότι ήταν από τους μεγαλύτερους στόχους αυτό εδώ το οποίο πετύχανε. Τώρα δηλώσει έκανε και ο κύριος Χατζηδάκης, ο οποίος μίλησε για το μέρισμα ανάπτυξης για όλες τις κοινωνικές ομάδες, το πακέτο της ΔΕΔ, και είπε ότι όσον αφορά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας δεν θα έχει καμία διάσπαση με την ουσιαστικά δήλωση του κύριου Σαμαρά ότι θα πραγματοποιήσει νέο κόμμα, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πιο ισχυρή από ποτέ και ότι η απόφαση του λαού είναι αυτή η οποία θα καθορίσει για άλλη μια φορά ότι θα είναι στην εξουσία. Είδαμε ότι δηλώσει έκαναν από το ΠΑΣΟΚ για τον κύριο Σαμαρά και είπαν ότι υπάρχει μια καθυστερημένη ανταπόκριση στο αυτονόητο καθήκον. Και κλείνουμε με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όπου ζήτησαν να τους παραδοθεί η συνομιλία του κύριου Ντόκου, η οποία αποδεικνύει τους τεράστιους, είπανε, κινδύνους από την πολεμική εμπλοκή.

Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν πάνω από 430 μη επανδρομένα εναέρια συστήματα εναντίον της Μόσχας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με ανακοίνωση την οποία έκανε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, ο κύριος Σεργέη Σεμπιάνιν, την ημέρα που ξεκινά, είπε, η σύνοδος του οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού στην Άγκυρα, με προσκεκλημένο ιδίως τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις για άλλη μια φορά δείχνουν τον κακό τους χαρακτήρα.

Να περάσουμε στο σεισμό της Βενεζουέλα. Πολίτες ψάχνουν τους δικούς τους στα συντρίμια. Ο απολογισμός των θυμάτων της καταστροφής κάνει λόγο για πάνω από 3.500 νεκρούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται.

Ο Αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός Microsoft ανακοίνωσε σήμερα την κατάργηση με άμεση ισχύ 4.800 θέσεων εργασίας, περίπου το 2,1% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της. Οι 1.600 θέσεις που καταργούνται άμεσα προέρχονται από τη θυγατρική εταιρεία Xbox στο πλαίσιο μιας ευρείας αναδιάρθρωσης, όπως μας είπανε, μετά τα απογοητευτικά οικονομικά αποτελέσματά της. Ο όμιλος, η έδρα του οποίου βρίσκεται στην Ουάσιγκτον, σκοπεύει να καταργήσει άλλες 1.600 θέσεις μέχρι τα τέλη του οικονομικού έτους του 2027, δηλαδή συνολικά οι απολύσεις σε βάθος χρόνου θα ανέλθουν σε 6.400. Οι υπόλοιπες θέσεις λοιπόν εργασίες που καταργούνται αφορούν τις εμπορικές ομάδες της εταιρείας. Η Microsoft στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο blog της διαβεβαίωσε ότι οι θέσεις που θα καταργηθούν δεν θα αντικατασταθούν από την τεχνική νοημοσύνη. Σύμφωνα εξάλλου με την εταιρεία, περισσότεροι από 30% των εργαζομένων που πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να αποχωρήσουν επέλεξαν να συμμετάσχουν πρόσφατα σε ένα πρόγραμμα εθελούσιας συνταξιοδότησης.

Νέες δράσεις επιχειρηματικότητας ύψους 140 εκατομμυρίων ευρώ έχουμε για τη Δυτική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι δράσεις ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για μέσα μαζικής ενημέρωσης αφορά περιοχές της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Προκυρήσονται με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών του κ. Νίκου Παπαθανάση. Συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία με στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση των περιοχών που επηρεάζονται από την ενεργειακή μετάβαση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και στους δήμους Μεγαλόπολης, Ιχαλίας, Γορτινίας και Τρίπολης της περιφέρειας Πελοποννήσου. Μέσω της στήριξης επενδύσεων λοιπόν που συμβάλλουν στον τεχνολογικό εξυγχρονισμό, στην αναβάθμιση της παραγωγικής δυναμικότητας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Στο πλαίσιο της εκπτωτικής περιόδου, τα εμπορικά καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων στις 19 Ιουλίου. Σύμφωνα με την νομοθεσία, το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας για τη συγκεκριμένη μέρα είναι από τις 11 η ώρα το πρωί έως τις 8 η ώρα το απόγευμα. Ωστόσο, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτείνει στα καταστήματα να λειτουργούν έως τις 6 η ώρα. Και οι φετινές θερινές εκπτώσεις διέπονται από τις διατάξεις του νόμου, ενώ ισχύουν και οι προβλέψεις του άρθρου 9. Σύμφωνα λοιπόν με το ισχύον πλαίσιο, σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η προγενέστερη τιμή, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή, στην οποία είχε διατεθεί το προϊόν κατά τις 30 ημέρες που προηγήθηκαν πριν την έκπτωση. Η μείωση της τιμής μπορεί να παρουσιάζεται ως ποσοστό έκπτωσης, ως συγκεκριμένο ποσό ή με παράθεση της παλιάς και της νέας τιμής, υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφεται πάντοτε η προγενέστερη τιμή, όπως ορίζει η νομοθεσία και ο νέος κώδικας δεοντολογίας.

Συνολικά 12 σχολικούς λαχανόκηπους έχει δημιουργήσει η περιβαλλοντική οργάνωση Μαμαγέα από το 2024 στη συνεργασία με σχολικές κοινότητες του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θέρμης, έναν αριθμό που όπως τονίζεται θα συνεχίσει να αυξάνεται με τη νέα σχολική χρονιά. Κόντρα λοιπόν στο τσιμέντο των σχολικών αυλών και των πόλεων, δημιουργούν από το μηδέν ζωντανούς χώρους μάθησης και συνάντησης. Σύμφωνα λοιπόν με τη Μαμαγέα, εξηγούν πως μαζί με όλη τη σχολική κοινότητα, με παιδιά εκπαιδευτικούς γονείς και προσωπικό σχολείου, κατασκευάζουν υπερυψωμένα παρτέρια και διαμορφώνουν υπαίθριες τάξεις. Παράλληλα υλοποιούν συμμετοχικά και βιωματικά εργαστήρια, αξιοποιώντας ενσώματες και πολυτροπικές μεθόδους, καθώς και συμπεριληπτικά εργαλεία που ενισχύουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση. Μέσα λοιπόν από αυτή τη διαδικασία, οι σχολικές κοινότητες μετατρέπονται σε ζωντανούς πυρήνες περιβαλλοντικής δράσης, ενώ μαζί σχεδιάζουν και υλοποιούν πολιτιστικές παραγωγές περιβαλλοντικού χαρακτήρα που ανοίγονται σε όλη την πόλη. Δεν θα σταματήσουν να δημιουργούν αυτούς τους όμορφους σχολικούς ουσιαστικά παραδείσους σε σχολεία. Θα συνεχίσουν το έργο τους έτσι ώστε να ομορφύνουν τους χώρους του σχολικούς, αλλά και να προσφέρουν σχολικούς λαχανόκηπους στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς αλλά και στους κηδεμόνες των σχολικών κοινοτήτων. Είναι μια δράση η οποία γίνεται δημιουργώντας το δίκτυο σχολικών λαχανόκηπων Θεσσαλονίκης και η οποία υλοποιείται με την υποστήριξη του κοινοφελούς ιδρύματος Ιωάννη Λάτση.

Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά προβλέπεται και σήμερα σε περιοχέ των περιφερειών Κρήτη και Βόρειου Αιγαίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιά που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία του Υπουργείου Κλιματική Κρίση και Πολιτική Προστασία. Όσον αφορά τώρα τις πόλεις και τις περιοχές οι οποίες προβλέπεται ότι θα είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, θέλω να σας πω ότι θα είναι Χίος, Σάμος, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και αυξημένη προσοχή, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Ενδεικτικά επισημαίνω ότι η απαγόρευση καύσης ξερών χόρτων και κλαδιών και η αποφυγή χρήσης εργαλείων ή μηχανημάτων που προκαλούν οι σπινθήρες. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί λοιπόν. Υπάρχει κίνδυνος και στη Χαλκιδική από ό,τι μας λένε οι αρχές. Οπότε όσοι μπαίνετε στη διαδικασία αυτές τις ημέρες να κάνετε κάποιες εργασίες, αποφύγετε να κάψετε χόρτα ή να χρησιμοποιήσετε εργαλεία τα οποία μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες, έτσι ώστε να είμαστε όλοι ασφαλείς. Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος σημερινής μας εκπομπής. Εμείς θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλή σας συνέχεια.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: παραλίων του ατού μας.
1: Λοιπόν, συνεχισμένος τώρα... ο καιρός σήμερα, έτσι.
0: Συγγνώμη, σημαντικό. Πρώτο θέμα στο πρώτο θέμα, ενίκεια. Πότε μπορεί ο ιδιοκτήτης να ζητήσει αύξηση και πότε ο νοικιαστής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί. Γιατί θα συζητηθεί το θέμα στην εκπομπή.
1: Λοιπόν,
0: πότε μπορεί να ζητήσει ο ιδιοκτήτης. Όποτε κουστάρει, νομίζω ότι είναι μια.
1: Όποτε θέλει, ε.
0: Ναι, όποτε του.
1: Νομίζω ότι όχι, δεσμεύεται από τα συμβόλαια.
0: Δεσμεύεται, ναι.
1: Θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Γεωργάκο Κώστα, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Μεσητών Αστικών Συμβάσεων. Είναι και ο ίδιος επιχειρηματίας, συνειδητής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Γεωργάκος Real Estate, ο οποίος δραστηριοποιείται έντονα στον χώρο των ακινήτων στη Θεσσαλονίκη, θέλω να σου πω. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο. Θα τον έχουμε κοντά μας σε λίγα λεπτά να μας λύσει όλες τις απορίες, να μας πει και τι ακριβώς συμβαίνει τόσο στην πόλη μας με τις αυξήσεις των ενοικίων, όσο και με τις γειτονικές έτσι πόλεις, εάν υπάρχει αγοραστική δύναμη τη συγκεκριμένη περίοδο. Οπότε θα έχεις τη δυνατότητα να το ρωτήσεις πολλά.
0: Μπορώ να το ρωτήσω αυτό ή θα είναι επιθετικό να το πω? Πιστεύετε ότι
1: ο
0: επαγγελματικός σας κλάδος ευθύνεται για την αύξηση, τη δραματική, την... άλλες λέξεις θέλω να πω.
1: Εντάξει, μην μπαίνεις στη διαδικασία τώρα να πεις την ερώτηση.
0: Ναι.
1: Θα τον την κάνεις όταν θα τον έχουμε κοντά μας.
0: Όπως όλες τις δουλειές, έχω συνεργαστεί με εξαιρετικούς μεσίτες για να βρω σπίτι να νοικιάσω. Αλλά και μερικούς ξέρεις, δηλαδή που με τους έβλεπες, λες εδώ δουλειά δεν πρόκειται να κάνουμε με τίποτα.
1: Κοίταξε, σε όλους τους χώρους δεν έχει ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε το επάγγελμά τους και άνθρωποι οι οποίοι βαριούνται που ζουν. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Να μην κοιτάμε μόνο τα κακοσκήμενα, να κοιτάμε και τα θετικά. Υπάρχουν και άριστοι επαγγελματίες εκεί έξω, οι οποίοι όχι απλά σου προτείνουν το καλύτερο, ας πούμε, αποτέλεσμα να έχεις ένα σπίτι, αλλά σου λένε και.
0: Σε σκανάρουνε, ρε, από την αρχή. Τους
1: τα θετικά, ρε παιδί μου, του σπιτιού και τα αρνητικά, έτσι ώστε να σε βοηθήσουν στο να μπει στη διαδικασία να καταλήξει σε κάποιο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Βασικά, εγώ θεωρώ ότι όσον αφορά τα σπίτια, ρε παιδί μου, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο χώρος ο οποίος θα μείνει στο επόμενο χρονικό διάστημα, έτσι.
0: Παίζει. Δηλαδή, να μείνει σε κάτι.
1: Ένα άσχημο περιβάλλον δεν σε προδιαθέτει για τίποτα.
0: Άμα δεν έχει λεφτά όμως, είναι πολύ πιθανό. Εγώ το πρώτο σοκ που έπαθα από άσχημα σπίτια είναι πρώτο έτος στο πανεπιστήμιο, όταν άρχισαμε να δικτυωνόμαστε νωρίς, ξέρεις, και γνωρίσαμε κάποια παιδιά από την επαρχία που όπου είχα πάει στο σπίτι του ενός, στεναχωρήθηκα πραγματικά. Έμενε δηλαδή σε ένα στρώμα κάτω. Τώρα σου λέω, είναι πώς βλέπεις τις ταινίες που πάνε.
1: Έπρεπε να δεις εσύ το πρώτο σπίτι που νίκησα εγώ.
0: Ναι.
1: Στη Μητροπόλεως.
0: Α, και εντάξει,
1: λοιπόν,
0: και δρόμος.
1: 30 τετραγωνικά.
0: Μικρό ήταν αυτό, αλλά. Ναι.
1: Ίσα-ίσα χωρούσε ένα κρεβάτι, ούτε ντουλάπες ούτε τίποτα. Ο πατέρας μου είχε κάνει μια πατέντα, είχε κάνει μια κρεμαστή έτσι. Ουσιαστικά ντουλάπα. Ούτε ντουλάπα. Δεν το συζητάμε.
0: Διαμαρτύρες για τα ενίκια, όπως ακούτε και εσείς.
1: Λοιπόν, ναι. Ένα μπάνιο και μια κουζίνα, ίσα-ίσα χωρούσε, ρε παιδί μου, το κουζινάκι μέσα. Πλυντήριο ανυπαρκτό, δεν το συζητάμε. Ναι. Στο οποίο δεν άντεξα ούτε τρεις μήνες. Μετά μετακόμισα, πήγα σε ένα σπίτι στην Αγία Σοφίας.
0: Φάγες πέναλτι?
1: Εντάξει, δεν υπήρχε. Έμπαινα μέσα στο σπίτι και έλεγα πότε θα ξημερώσει για να σηκωθώ να φύγω. Υπήρχε, ρε παιδί μου, αφάνταστη πίεση του χώρου. Και απορώ πώς τον νίκιασα και έγινε το σπίτι πραγματικά.
0: Κάποια στιγμή θολώνεις και μπορεί να κάνεις και λάθος.
1: Δηλαδή όλα καλά, όλα ωραία ήταν, ας πούμε, στο κέντρο της πόλης. Αλλά ουσιαστικά δεν ήταν σπίτι, παιδιά, ήταν αποθήκη πραγματικά. Και συγκρίνοντας τώρα με τις τιμές του τότε, θέλω να σας πω ότι οι ίδιες τιμές ήταν και τότε. Δηλαδή εκείνο το σπίτι άγγιζε τα 500 ευρώ.
0: Κέντρο, εντάξει, ναι.
1: Αλλά καμία μηδενική παροχή, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ για τους καφέδες, Χρήστο.
0: Εγώ πάντως, επειδή το TikTok μου πετάει και κάτι βίντεο, τώρα χθες δεν ξέρω για ποιο λόγο, μου πετάξε σπίτι, δεν είδα περιοχή, αλλά φαινόταν ήσυχη η περιοχή, ενδεχομένως ήταν προάστιο στο Liverpool, 210.000 λίρες.
1: Ναι.
0: Άμα το έβλεπες, Θεσσαλονίκη, κατά τη στοιχεία, θα το ζητούσε 4 κατοστάρικα για πλάκα τώρα σου λέω, δηλαδή πιστεύω ότι θα το ζητούσε ο Θεσσαλονικιός ιδιοκτήτης. Άντε 4 κατοστάρικα, πες είμαι υπερβολικός. 350.
1: Μήπως δεν το είδες καλά,
0: το
1: ήτανε
0: σπίτι.
1: Το κεφάλι.
0: Το είδα δύο φορές.
1: Ναι, μήπως είναι το κεφάλι.
0: Τι, το κεφάλι, τι εννοείς?
1: Στην Αγγλία νοικιάζουν στο άτομο, ρε παιδί μου. Μήπως ήταν μεγάλο το σπίτι και νοικιάζαν δωμάτιο.
0: Πώληση, όλο το σπίτι, πώληση, 210.000 λίρες.

0: Πώληση,
1: ναι,
0: συγγνώμη,
1: πώληση,
0: ναι.
1: Για πώληση.
0: Ναι, 210.000. Κάτι κρύβει όμως, θέλω να σου πω, γιατί τα σπίτια που πουλούνται πολύ φθηνά στο εξωτερικό συνήθως ή έχουν προβλήματα με την υγρασία ή δεν έχουν κακοτεχνίες
1: καινούργιο
0: στα υδραυλικά.
1: Καινούργιο είναι αυτό. Στην Αγγλία, ναι, θα φας και λίγη μούχλα.
0: Όσοι έχουν λοιπόν τα χρήματα, είναι μια πολύ καλή επένδυση. Δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα να αγοράσουμε εμείς σπίτια στο εξωτερικό. Νομίζω η φορολόγηση είναι πολύ ψηλή για την.
1: Αλλά να παίρνει 2-10, να παίρνει δηλαδή καθαρό net ποσό ο ιδιοκτήτης και να είναι κάνα κατοστάρικο στην εφορία στην Αγγλία.
0: Δεν ξέρω, ναι. Υποθέτω ότι θα μας τα... δεν ξέρω αν μπορεί.
1: Καλά,
0: να
1: ναι,
0: μας ενημερώσει
1: είναι κάτι πολύ, πολύ τέτοιο, ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει,
1: για τα 10 εγκατελειμμένα σπίτια που τα έχουμε πει και άλλη φορά,
0: αυτά θα έπρεπε να φοβερές ευκαιρίες και πολύ καλές τιμές. Θα μπορούσαμε, ρε παιδί μου, να αξιοποιήσουμε πάρα πολλά σπίτια στην Ελλάδα. Υπάρχουν, ρε παιδί μου, τα οποία είναι 2-3-10 κληρονόμοι και δεν βρίσκουν άκρη, ρε παιδί μου,
1: είτε
0: να τα πουλήσουν είτε να τα νοικιάσουν, οτιδήποτε.
1: Αυτό για μένα θα πρέπει να είναι το νούμερο ένα θέμα. Δηλαδή να έβγαινε η κυβέρνηση.
0: Θα έπρεπε αυτό εδώ που λες, η πολιτεία να παρέμβει έτσι ώστε να τα δώσει προς διάθεση και να διευκολύνει και τις διαδικασίες. Γιατί νομίζω είναι αφάνταστη γραφειοκρατία.
1: Σας δίνουμε 6 μήνες περιθώριο. Βρείτε το ιδιοκτησιακό στάτους του κάθε σπιτιού, αν δεν, και δώστε το προς διάθεση ή εκμεταλλευτείτε το να μένετε εσείς. Αλλιώς, τώρα θα πεις, μπορείς να αποχρεώσετε το άγχο, εγώ θέλω να έχω ένα σπίτι και να είναι εκεί, να υπάρχει. Αλλά δεν είναι πρακτικό, δεν είναι λογικό, ρε παιδί μου.
0: Έχει και φθορές το σπίτι όμως, δεν, όταν μένει κλειστό.
1: Έμφυα τώρα, δεν πληρώνουν όλοι. Το κλειστό το σπίτι είτε όχι, κανονικά.
0: Πληρώνεις ή ήταν ένας όρος τον οποίο θέσανε, ας πούμε, και οι επαγγελματίες του είδους, έτσι ώστε να υπάρχουν σπίτια προς διάθεση, ρε παιδί μου, του κοινού, να μπούμε στη διαδικασία αυτοί που έχουν κλειστά σπίτια να φορολογούνται με λίγο παραπάνω, έτσι ώστε να τους δοθεί κίνητρο να τα νοικιάσουν. Και αυτοί που νοικιάζουν τα σπίτια τους να έχουν κάποιες φορολογικές ελαφρύνσεις.
1: Καλό.
0: Θα ήταν πολύ θετικό, αλλά να σου πω κάτι. Okay, εντάξει, εσύ είσαι ιδιώτης και έχεις ένα σπίτι. Το δημόσιο που έχει τόσα στην κατοχή του και δεν τα διαθέτει προς διάθεση, ας πούμε, των πολιτών, για ποιο λόγο τα κρατάει δεσμευμένα.
1: Μεγάλο θέμα.
0: Οι τράπεζες, πόσα σπίτια έχουν κατά σχέση οι τράπεζες.
1: Αυτό το συζητήσαμε προχθές, ότι είναι άχαρο έως ανήθικο, έως ότι θέλει μπορεί να το χαρακτηρίσει κανένας, να πας να πάρεις ένα σπίτι από πληστηριασμό. Και αυτά θα πρέπει να καθαρίσουμε κάποιο τρόπο, δηλαδή να δίνονται κρατικά, κάπως έτσι θα το φανταζόμουν, πιο ήπιο. Και να βοηθάς και τον άλλον που έχασε το σπίτι να πάει να μείνει σε ένα σπίτι με κάποιο τρόπο. Τώρα αυτά είναι όλα υποθετικά σενάρια.
0: Μπήκαμε δυναμικά τώρα στη συζήτηση.
1: Ναι, εντάξει, θα την κάνουμε μετά.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή, όσον αφορά την κίνηση μέσα στην πόλη, δεν έχουμε αυξημένη κίνηση.
1: Σου πω εγώ, Εγνατία.
0: Πες.
1: Ονειρεμένη, όπως πρέπει να είναι η Εγνατία στη ζωή μας.
0: Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά, κοιτάζοντας το χάρτη,
1: ναι,
0: όπου παρατηρώ ότι το μοναδικό πρόβλημα που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, είναι στην περιοχή της Γρηγορίου Λαμπράκη.
1: Εντάξει.
0: Και στην περιοχή της Χαριλάου, στην Αναξιμάνδρου. Όλη η υπόλοιπη πόλη κινείται άνετα.
1: Αν κατέβηκε ένας να ξεφορτώσει πράγματα με ένα φορτηγάκι σε ένα από τους δύο δρόμους που είπες, δημιουργεί
0: ποτηλιάρισμα. Ναι.
1: Γιατί και αυτό σου λέει και εγώ πώς να τα κατεβάσω τα γάλατα, τα γιαούρτια και τα κεφύρα, ας πούμε. Θα κλείσω το δρόμο. Έχει ένα μασούτι στην Πότσαρη κάτω από την Εγνατία, κατεβαίνοντας δεξιά. Το πιο μικρό φορτηγάκι είναι πολυκατοικία που σταματάει για να ξεφορτώσει. Ξέρεις, γάλατα, σαλάτες, οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Και από εκεί γίνεται μποτιλιάρισμα. Α, τώρα εδώ μποτιλιαριστήκαμε εδώ στο στενό μπροστά από εμάς, γιατί πέρασε το σκουπιδιάρικο για ανακύκλωση.
0: Καλά, αυτό εντάξει είναι μέσα στα προβλεπόμενα.
1: 10 το πρωί όμως, δεν είναι λίγο.
0: Εδώ τέτοιο. Περνάει και 8 η ώρα που φεύγεις εσύ στη δουλειά στο 10,
1: σε πειράζει. Ναι.
0: Αλλά να σου πω κάτι, και τι ώρα να περάσουν. Δεν περνάνε οι άνθρωποι, λέμε, αφήνουν τα σκουπίδια, ρε παιδί μου, βρωμίζουν. Περνάνε το βράδυ, μας ενοχλούν, είναι ώρες κοινής ησυχίας. Περνάνε το πρωί, υπάρχει μποτιλιάρισμα, ρε παιδί μου. Μας δημιουργούν πρόβλημα, δεν μπορούμε να πάμε στις δουλειές μας. Τι ώρα να περάσουμε.
1: Εμένα πάντως στην περιοχή μου και παλιά που έμενα στο κέντρο περνούσαν το βράδυ
0: σκουπιδιάρικα.
1: Τα σκουπιδιάρικα. Εμένα με ανουρίζει αυτό, αλλά το γκρζζ που ακούγεται και τα λοιπά. Εμένα δεν, πραγματικά δεν με ενοχλεί, γιατί θέλω ένα τέτοιο μπιτάκι να ακούγεται.
0: Εδώ να σου πω ότι εγώ στην περιοχή που έμενα στο κέντρο υπήρχε ένας παππούς ο οποίος τον ενοχλούσαν τα πάντα.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, εντάξει. Και οι πόρτες και τα πόμολα από τα σπίτια και τα πάντα, ρε παιδί μου. Και κάποια στιγμή μπορεί να ακουστεί αστείο, παιδιά, αλλά είναι γεγονός τώρα. Κάποια στιγμή είχε περάσει, επειδή περνούσε κάτω από το σπίτι μας, ρε παιδί μου, στην πολυκατοικία απ' έξω, είχαν κάτω σκουπιδιών. Περνούσαν οι άνθρωποι να μαζέψουν τα σκουπίδια. Βγήκε ο παππούς και τους έλουσε με ένα κουβά νερό.
1: Εντάξει, τώρα ναι. Έπεσε στην περίπτωση 100%.
0: Τι να μην ξανάρθετε, Χριστιανέ μου, άμα τα αφήσει τα σκουπίδια θα βρωμήσει πόλη.
1: Έχει άλλους που δεν γουστάρουν να έχουν κάδο μπροστά στην πολυκατοικία τους. Κάνουν, παίρνουν τηλέφωνο το Δήμο, πάρτε τον κάδο από εδώ και πάρτε τον πιο κάτω.
0: Κοίταξε το καλοκαίρι, γενικά και το χειμώνα βέβαια, αλλά οι οσμές είναι πάρα πολύ έντονες.
1: Το καλοκαίρι πιο πολύ, σίγουρα.
0: Εγώ θεωρώ ανεπίτρεπτο όμως, θα σου πω. Ενώ υπάρχουν κάδοι, τα σκουπίδια να τα αφήνουμε έξω, να πηγαίνουν τα γατιά, τα σκυλιά να τα.
1: Άμα είναι γεμάτος μέχρι πάνω, βουνό κάδος, τι κάνουμε εκεί, γιατί εγώ έχω έρθει. Εγώ τώρα, γιατί και εγώ την ψωνίζω με αυτά. Τα έχω πάρει αρκετές φορές τα σκουπίδια μου και τα πήγα στον κάτω, στο πιο κάτω.
0: Ή μην τα βγάζεις μία μέρα.
1: Ναι.
0: Περιόρισε λίγο. Μην τα βγάζεις από το να γίνει το πεζοδρόμιο χάλια, ο δρόμος, ρε παιδί μου, να μυρίζει. Μην τα βγάζεις μία μέρα.
1: Τι μας λέγανε επί lockdown, κάτι με τα σκουπίδια, γιατί μην τα κατεβάζετε. Κάπου τα τι είχε γίνει, μια απεργία, τι ήταν, κάτι που τα κρατούσαν με τα σκουπίδια και κάντε υπομονή.
0: Κοίταξε, ήταν.
1: Με μπουτάρι στο ξεκίνημα.
0: Δύο-τρεις μέρες που λέγανε, ρε παιδί μου, ότι θα μπαίνουν και πρόστιμα.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά τα σκουπίδια, τα οποία τα παρατάνε εκτός κάδων. Είχε εφαρμοστεί ένα διάστημα, θέλω να σου πω. Όπως και τώρα, όταν κάνουν ανακαινήσεις,
1: ναι,
0: έχουν όλο το δικαίωμα οι Δήμοι να μπαίνουν στη διαδικασία να σε κόβουν πρόστιμο όταν αφήνεις αντικείμενα.
1: Και βέβαια, αυτοί αφήνουν τουαλέτες, μπανιέρες.
0: Και στα καταστήματα τα οποία όταν ξεφορτώνουν εμπορεύματα, αφήνανε κάτι χαρτόκουτα, ρε παιδί μου, στους δρόμους κεντρικούς. Το πρόστιμο είναι από 300 έως 1000 ευρώ, παιδιά. Για τα χαρτόκουτα. Πρέπει ουσιαστικά να τα συμπιέζετε,
1: ναι, γιατί και να τα πετάτε, αφήνανε.
0: Ναι, να τα πετάτε στους κάδους της ανακύκλωσης. Ωστόσο όμως, για να μην δημιουργούνται προβλήματα, μπορείτε να καλείτε και στον Δήμο τον οποίο ανήκετε και να ενημερώνετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλος όγκος, να έρχονται να τα μαζεύουν. Δεν θα έρθουν άμεσα, αλλά μέσα στο χρονικό διάστημα το επιτρεπόμενο της ημέρας, ρε παιδί μου, θα περάσουν.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι να παίρνεις τηλέφωνο. Εγώ κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, είχαμε κάνει μία μετακόμιση,
1: ναι, ναι,
0: και κάποια επιπλέον, ρε παιδί μου, δεν τα θέλαμε.
1: Όπως περισσότερο να κάνουμε μετακόμιση.
0: Λοιπόν, είχαμε φωνάξει μία ιδιωτική εταιρεία και μας είχε πει το κόστος ήταν υπέρογκο. Λοιπόν, για να έρθει να τα πάρει. Εκτός Θεσσαλονίκης μιλάμε. Έψαξα, ρε παιδί μου, με κάποιο τρόπο βρήκα μία του Δήμου,
1: ναι,
0: μία υπηρεσία, η οποία περνούσε κάθε Πέμπτη.
1: Μια φορά την εβδομάδα.
0: Λοιπόν, ναι. Κατεβάσαμε τα πράγματα, είχαμε ειδοποιήσει. Κατεβάσαμε τα πράγματα, τα αφήσαμε, ρε παιδί μου, δίπλα στο σημείο που μας υποδείξανε. Έλα όμως που όταν τα αφήσαμε εμείς τα πράγματα και ήρθε η υπηρεσία για να τα πάρει, τα πράγματα είχαν εξαφανιστεί. Και μου λέει, κυρία μου, θα έπρεπε να σας κόψουμε πρόστιμο τώρα.
1: Να βρεις και τον πελά σου.
0: Λέω, παιδιά, τι να κάνω. Πέρασε κάποιος και τα πήρε. Δεν έγινε και εμένα, ας πούμε. Μου λέει, καλό είναι να ενημερώνετε και για την ώρα την οποία τα κατεβάζετε για να ξέρουμε, λέει, και εμείς να κάνουμε το πρόγραμμά μας.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Λέω, okay, εντάξει.
1: Θα θέλουμε και λίγο, αλλά.
0: Η αλήθεια είναι ότι καλό είναι, γιατί πολλές φορές, ρε παιδί μου, όταν πρόκειται για πεζοδρόμια και τέτοια, κλείνουμε, ρε παιδί μου, και τους δρόμους, τα πεζοδρόμια και όλα τα σχετικά. Αλλά υπάρχει, ναι, δυνατότητα αυτή, αφού περνάνε διάφοροι παλιατζίδες, άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη να μαζέψουν διάφορα πράγματα. Δύσκολα.
1: Τα μαζεύουν, ναι. Τι έχουμε πολιτικά. Πού πάνε τα πράγματα.
0: Θέλω να σου πω, σύνοδο κορυφής σήμερα στην Άγκυρα.
1: Το είδα.
0: Πήγε
1: το.
0: Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Γεραπετρίτης, θα είναι εκεί. Ο κύριος Τραμπ θα είναι στις 2 και 4 εκεί.
1: Αφού έκανε ένα κατώ μουντιάλ, ναι. Πάει και προς τη σύνοδο.
0: Ναι. Μέχρι τις 7 η ώρα το βράδυ θα ασχοληθούμε λίγο με τη σύνοδο κορυφής. Θα έχουμε δηλώσεις πολιτικών προσώπων. Θα δούμε τι ακριβώς αποφάσεις θα ληφθούν και όλα τα σχετικά. Έχουμε μία πολύ έντονη, έτσι, έναν πολύ έντονο διαξηφισμό μεταξύ του κύριου Γεωργιάδη και του κύριου Τσίπρα αυτή τη φορά. Ο κύριος Γεωργιάδης κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες και ότι το είπε ο κύριος Κοντονής.
1: Δωροδοκία στυλ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λίγο πριν ανακοινώσει τις εκλογές όταν ήταν πρωθυπουργός. Υπάρχει ένας έντονος διαξηφισμός, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες. Έχουμε δηλώσει από τον κύριο.
1: Ο Άδωνης είπε ότι τον θέλω σαν αντίπαλο, λέει, τον Τσίπρα. Μ' αρέσει, έχει μια γοητεία.
0: Κοίταξε, είπε ότι είναι ένας άξιος αντίπαλος. Ναι. Ωστόσο όμως, βλέπουμε ότι τώρα, ρε παιδί μου, αυξάνονται οι παλμοί. Οι διαξηφισμοί παίρνουν και δίνουν.
1: Εξακολουθώ και τον θεωρώ βολικό αντίπαλο για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Τον Τσίπρα.
1: Βέβαια. Έτσι λέω εγώ. Μπορεί να.
0: Εντάξει.
1: Να πάρει 40% στις εκλογές. Που δεν το νομίζω, αλλά λέμε. Νομίζω ότι είναι. Ότι θέλει κάτι διαφορετικό ο κόσμος για να στραφεί.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι λόγω και του υψηλού ποσοστού το οποίο σημειώνει το τελευταίο διάστημα. Είναι ο μοναδικός αντίπαλος πραγματικά της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή.
1: Γι' αυτό λέω, βολικός. Είναι ο ένας και μοναδικός και δεν ξέρω, θα φανεί πώς θα εξελιχθεί.
0: Λοιπόν, έντονοι διαξηφισμοί και από πλευράς της κυρίας Αλεξάνδρου Ζουδούκου, η οποία λέει ότι όσοι επένδυσαν στον εσωτερικό διχασμό ιτήθηκαν στις κάλπες. Πετάει υπονοούμενα για το ΠΑΣΟΚ κυρίως και για την πλεύση ελευθερίας. Μίλησε σε συνέντευξη της κυρίας Δούκου και για τον κύριο Σαμαρά, η οποία είναι εκπρόσωπος τύπου, θέλω να σου πω, έτσι.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Είπε ότι το εύκολο θα ήταν να μπω στον πειρασμό να απαντήσω σε ανάλογη λογική, αλλά δεν θα το πράξω. Εξήγησε τον λόγο που δεν θα το κάνει. Είπε ότι εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία και οι νεοδημοκράτες περιμένουν μια άλλη σοβαρότητα στη διαχείριση των διαφορών όσον αφορά τον κύριο Σαμάρα. Αλλά στο τέλος είπε ο πιο αυστηρός και δίκαιος κριτής είναι οι πολίτες, οπότε έριξε το βάρος στους πολίτες για το τι θα αποφασίσουν να ψηφίσουν.
1: Τον υπολογιστή τον βλέπω λίγο πιο συνεργάσιμο σήμερα, οπότε μπορούμε να τα ακούσουμε κάποια στιγμή τα σποτάκια που έχουν ακουστεί του Αντώνη Σαμαρά. Αλλά θα σε ρωτήσω βάσει εμπειρίας στο.
0: Λοιπόν, θα ψάξω ένα. Περίμενε να σου πω. Θα ακούσουμε τον κύριο Σαμαρά,
1: ναι.
0: Θα το ψάξουμε να το βάλουμε και ναι. Αμέσως μετά θα ακούσουμε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη την οποία παραχώρησε η κυρία Μπακογιάννη στα παραπολιτικά. Στον κύριο Ξενάκη.
1: Είδα κάποια στιγμή ότι είπα όχι ολόκληρα τα.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ήταν ναι. Αφοπλιστική, έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Στο.
0: Λοιπόν, το έχεις το ηχητικό.
1: Όχι, δεν το έχω.
0: Λοιπόν, σε λίγα λεπτά. Θα αφήσουμε λοιπόν το τραγούδι λίγο να παίξει.
1: Του Σαμαρά θες.
0: Θα βάλουμε του κύριου Σαμαρά και αμέσως μετά τη κυρία Μπακογιάννη.
1: Είναι και 29 όμως, δεν θα προλάβουμε. Θα πρέπει να το κάνουμε αυτό μετά τη.
0: Αμέσως μετά τον καλεσμένο μας.
1: Ναι, και θα μου πεις, θα θέλω να σε ρωτήσω η συγκεκριμένη κόντρα ποιον μπορεί να ευνοήσει σε βάθος χρόνου. Η πολιτική αντιπαράθεση, δηλαδή, αυτό να σκεφτείς. Νέα Δημοκρατία, Σαμαρά. Συσπηρώσει περισσότερους γύρω από τον Μητσοτάκη, θα πάρει ο Σαμαράς περισσότερους.
0: Να βλέπω. Σας πω την αλήθεια ότι μετά τη συνέντευξη της κυρίας Μπακογιάννη, θεωρώ ότι θα συσπηρώσει περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία.
1: Έτσι νομίζω και εγώ. Ναι, γι' αυτό εκεί το. Εκεί θα το πήγαινα, δηλαδή. Λοιπόν, θα πάμε με Μαντόνα στο πρώτο διαλυματάκι.
0: Και είναι και αυτό που έλεγε χθες ο κύριος Παπάς.
1: Ναι, ποιο.
0: Ότι. Οι νεοδημοκράτες δύσκολα αλλάζουν κόμμα.
1: Όχι, ρε, για τη φανέλα παίζουν.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Το δήλωσε και χθες και έφερε ως παράδειγμα τον πατέρα του. Και αν λάβεις υπόψη ότι επειδή είπες και εσύ ότι ο πατέρας σου ψήφιζε Νέα Δημοκρατία. Εάν λάβουμε υπόψη για τους συγγενείς μας και τους πολύ κοντινούς μας, δύσκολα θα μπουν στη διαδικασία αυτήν εδώ. Όπως και οι παλιοί άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ, έτσι.
1: Βεβαίως. Και αυτοί παίζουν. Γιατί φαίνεται ότι έχει πέσει πολύ το ποσοστό. Εμένα, ο μπαμπάς μου, όταν. Τα πολιτικά πράγματα τα θυμάμαι περισσότερο, ρε παιδί μου, από τότε που ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία. Τον οποίο, ξέρεις, πήγαινε συγκεντρώσεις, πήγαινε, έκανε κτλ. Και όταν έπεσε από την αρχηγία και μετά που έγινε και πρωθυπουργός κτλ. Μου λέει μια. Εγώ το Μητσοτάκη λέει, δεν το χώνευα. Ξέρεις, όταν. Δεν σοβαρά το πλάκα μας κάνεις.
0: Ναι, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να μην τον ψηφίσει.
1: Εγώ ήμουν με τον Καραμαλή, λέγω, από τέτοια.
0: Κοίταξε, αλήθεια είναι ότι πολλοί όταν έπεφτε ο πολιτικός αρχηγός που ήταν στην προτίμησή τους, ψηφίζανε το κόμμα, δεν ψηφίζανε πρόσωπα και εξακολουθούν και το κάνουν. Θέλω να σου πω όμως ότι πολλοί θεωρούσαν τον κύριο Σαμαρά υπαίτιο που έχασε η Νέα Δημοκρατία τις εκλογές.
1: Τότε, το 93.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, φυσικά εννοείται. Μπορεί να πάρει μεγάλο ποσοστό, αλλά τότε ήταν.
0: Πολλοί εκείνη την εποχή αγαπήσανε την κυρία Μπακογιάννη για τη στάση την οποία κράτησε και εξακολουθεί πολλοί κόσμος και πιστεύει ότι η κυρία Μπακογιάννη είναι από τις πιο άξιες πολιτικούς η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Τώρα, εάν κάποιοι, ρε παιδί μου, συνδέουν τα ονόματα των πολιτικών προσώπων με το παρελθόν των γονέων τους, στην Ελλάδα ζούμε. Υπάρχει μια διαδοχή του πολιτικού κλήρου, οπότε είναι νομίζω και λογικό να υπάρχει η σύνδεση, έτσι. Εν πάση περιπτώσει.
1: Η Μπακογιάννη έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον γενικότερα, για μένα τουλάχιστον, σαν προσωπικότητα. και ο τρόπος που επιχειρηματολογεί.
0: Ήταν και η πρώτη πολιτικός η οποία είχε, ρε παιδί μου, ένα στάτους μέσα στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Και οι ομιλίες οι οποίες έβγαζε και η συμπεριφορά της δεν προκαλούσε ποτέ.
1: Την αντιμετώπιζαν και σαν άντρα, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Από...
0: Παντελονάτη, όπως είχε πει ο Γιαννόπουλος.
1: Η Μελίνα Μερκούρη, ας πούμε, ήταν και πιο τέτοια, ήταν μια... ηθοποιός στάρ, ας πούμε.
0: Καλά, δηλαδή, η Μερκούρη στο Υπουργείο Πολιτισμού άφησε έργο, δεν το συζητάμε. Ναι, ναι. Αλλά η Μπακογιάννη είναι αυτό εδώ που έλεγε ο Γιαννόπουλος. Είναι παντελονάτη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μπορούσε να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε συζήτηση και πολλές φορές πολύ καλύτερα από έναν άντρα μέσα στη Βουλή.
1: Γιατί οι γυναίκες τότε, ειδικά τώρα, ενδεχομένως είναι το νόμο να το καταλάβουν, φαινόταν πολύ αδύναμες σε μια πολιτική μάχη κόντρα στους άντρες.
0: Δεν μπαίνανε καν στην διαδικασία της σύγκρουσης.
1: Και πολύ λίγες κατέβαιναν έτσι στην πολιτική. Δεν είναι όπως τώρα που κατεβαίνουν πάρα πολλές.
0: Λοιπόν, και 31, πάμε στο διάλειμμα. Ναι.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Εδώ είμαστε, πάμε για το δεύτερο ημίωρο. 7 εβδόμου, έτσι, σήμερα.
1: 7 το μηνός, πραγματικά. Περνάει γρήγορα
0: ο Ιούλιος.
1: Ο Ιούλιος,
0: ναι. Να
1: αν, και μπείτε, ναι. Αν και μπήκε λίγο θλιβερά, θα λέγαμε.
0: Γιατί θλιβερά, λοιπόν, εντελώς. Δηλαδή.
1: Κοντά μας, λοιπόν, όπως προλογίσαμε, έχουμε τον κύριο Γεωργάκο Κώστα, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Μεσητών Αστικών Συμβάσεων. Κύριε Γεωργάκο, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας.
1: Καλό μήνα να έχουμε.
2: Καλό μήνα.
1: Με υγεία.
2: Εύχομαι ότι καλύτερο.
1: Να μιλήσουμε λίγο για τα ακίνητα στην Ελλάδα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε ότι χαρακτηρίζονται από υψηλές τιμές όσον αφορά τη στεγαστική κρίση. Τα νεόδμητα διαμερίσματα έχουν σημειώσει μια αύξηση, ενώ τα παλαιότερα ακίνητα, θα μας πείτε κι εσείς, αν είναι ιδιαίτερα αυξημένα συγκριτικά με άλλες χρονιές. Και να μας πείτε εάν υπάρχει αγοραστική δύναμη αυτή την περίοδο.
2: Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν τα νεόδημητα φυσιολογικά έχουν πάρει την ανοιούσα, έχουμε άνοδο τιμών, διότι αυτά που συμβαίνουν παγκοσμίως όλο αυτό το διάστημα, τα τελευταία χρόνια, αναγκαστικά έχουμε αύξηση των υλικών, με αποτέλεσμα να έχουμε και αύξηση της τιμής των προϊόντων για να ανοικοδομηθεί μια οικοδομή. Με λόγια, λοιπόν, εκεί έχουμε την αύξηση, συν την αντιπαροχή. Γι' αυτό, λοιπόν, βλέπουμε μια δοδική πορεία. Αυτό το οποίο δεν δικαιολογείται, μάλλον δεν θα έπρεπε να δικαιολογείται, είναι οι τιμές στα μεταχειρισμένα. Όπου και εκεί έχουμε, ίσως είναι η 8η χρονιά, που έχουμε τάσεις και ανωδικές τιμές. Και συνεχίζει αυτό. Ιδιαίτερα σε διαμερίσματα τα οποία λέμε ότι θα προσέγγιζε περισσότεροι Έλληνες. Αυτά είναι ακίνητα μικρά από 30-40 τετραγωνικά μέτρα έως 80-100 τετραγωνικών μέτρων και τιμές εκεί μέχρι περίπου 200.000 και ίσως 250.000. Αυτή είναι η κατάσταση γενικότερα.
1: Παρασύρονται από τις τιμές των καινούριων και βλέπουμε την αύξηση αυτή. Πώς την εξηγείτε εσείς?
2: Κοιτάξτε, έτσι και αλλιώς πάντα, επειδή είμαι και εκτιμητής ακινήτων, η τιμή του νεόδμητου είναι μια βάση για να χαρακτηρίσει και τις τιμές των μεταχειρισμένων. Αν βλέπεις τις τιμές των μεταχειρισμένων να πλησιάζουν τα νεόδμητα, κάτι δεν πάει καλά. Και ανάλογα με την ηλικία. Και αυτή τη στιγμή κάτι δεν πάει καλά.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: βέβαια.
2: Βλέπουμε μια αύξηση τιμών. Καταρχήν να σας πω το εξής. Εγώ που είμαι μες στη δουλειά 26 χρόνια και εκπλήσουμε. Και σας πω, εκπλήσουμε για τις τιμές. Αλλά η μεγαλύτερη μου έκπληξη, ξέρετε ποια είναι? Ότι εκπλήσουμε που κάποιοι τα αγοράζουν.
1: Ναι,
2: εκεί είναι που εκπλήσουμε διπλά.
1: Γιατί πολλές φορές και εμείς βλέπουμε, ας πούμε, παλιά σπίτια παραμελημένα με
2: χωρίς
1: στα χρόνια. Ακριβώς. Να μπαίνουν κάποιοι να τα αγοράζουν, αλλά με σκοπό να επενδύσουν σε αυτά, όχι για να μείνουν.
2: Να σας πω μια χθεσινή εμπειρία μου. Κάποιες φορές και με το τόσα χρόνια, και επειδή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ταξιδεύει πολύ, έχει άποψη και από Ελλάδα και από εξωτερικό, παρόλα αυτά με εκπλήσει. Αυτή η χώρα πάντα έχει κάτι να σε εκπλήξει, πάντα να σε έχει εγρήγορση. Είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία που μου το έλεγε αυτό που σας πω, μια φυσικότητα, ακίνητο στον έκτο όροφο, στην περιοχή Αγίου Δημητρίου Κασάνδρου. Ωραία. 80 τετραγωνικά μέτρα, 90 μεικτά, τι τιμή μου είπε ότι θα το ανακαινήσουμε και θα το πουλάμε? Θέλω να το πουλήσουμε.
0: Μισό εκατομμύριο.
2: 400.000. 400.000.
1: 400.000.
2: 4.000 το τετραγωνικό στην Κασάνδρου με Αγίου Δημητρίου σε υποδομές του 60. Άντε να είναι το 70.
1: Πραγματικά πολύ μεγάλη.
2: Που έχω ζήσει εκεί στο δικητήριο μεγάλο και ξέρω την περιοχή καλά.
1: Που παλαιότερα. Δηλαδή, αυτό το σπίτι παλαιότερα θα άξιζε γύρω στα 180.000, ας πούμε, 200.
2: Και πολλά λέμε. Και πολλά λέμε.
1: Έχει εκτοξευθεί πραγματικά η τιμή των ακινήτων.
2: Και ξέρετε ποιο είναι το τρελό? Ότι τελικά κάποιος θα βρεθεί να τα αγοράσει.
1: Ναι.
2: Εγώ, αν με ρωτήσετε ως επαγγελματίας και άνθρωπος της αγοράς, δεν θα τα αγόρασε ποτέ.
1: Βέβαια,
2: πάνω 400.000 για να μένω στην περιοχή του δικητηρίου, σε μια οικοδομή του 60 και του 70, και δεν πάω να μείνω, έχει τόσες ωραίες οικοδομές, μάλλον με τα 400.000 δεν πάω να πάρω 2-3 ακίνητα στο νεύρος μου δυτικά, ώστε να ζω σε ένα πολύ ωραίο ακίνητο και να παίρνω και 1.000 ευρώ, 1.200 ευρώ από τα υπόλοιπα. Πάνω να τα δώσω 400.000 εκεί.
1: Και καινούργια κιόλας, έτσι.
2: Και, ναι, και καινούργια.
1: Ή να μείνεις...
2: Γιατί είναι 2.000 τετραγωνικό μέτρο, είναι περίπου, 2.500.
1: Να αυτονομηθείς, ναι, και να πάρεις μια μεζονέτα, Φερρυπίν, ας πούμε. Δεν υπάρχει. Έχει αλλάξει ουσιαστικά η αγοραστική δύναμη στη χώρα μας, πιστεύετε?
2: Ναι, έχει μειωθεί. Δηλαδή, επειδή όλοι είμαστε άνθρωποι της αγοράς, βλέπουμε ότι ο μέσος Έλληνας υποφέρει. Καταρχήν δεν υπάρχει μήνας που να μην πληρώνουμε κάτι. Υπάρχει Έλληνας που δεν πληρώνει κάτι? Κάτι μας έρχεται να πληρώσουμε συνεχώς. Μάλλον για λοιπόν, από την άλλη, αυξήσεις προϊόντων, η καθημερινότητά μας έχει γίνει πιο ακριβή. Με αποτέλεσμα να έχει αποδυναμωθεί και βλέπει και από τον ΟΣΑΣ και από την Στατιστική Υπηρεσία, με αποτέλεσμα ο Έλληνας να μην έχει την αγοραστική δύναμη. Γι' αυτό και βλέπουμε να προβεί σε αγορές, γι' αυτό και βλέπουμε τα νέα παιδιά, λέει, μέχρι τα 35 μένουν τους γονείς τους. Γιατί τι άλλη επιλογή έχουν, λέω εγώ? Ας έρθει ένας επιφωτισμένος να μου πει εμένα τι επιλογή έχει ο νέος σήμερα. Με τα 800 ευρώ και τα 1.000 ευρώ, εγώ σας πω, που σπάει να παίρνουν 1.000, αλλά ας πούμε ότι υπήρχε 1.000 ευρώ. Τι να κάνει? Να πληρώσει το ενίκιο του, να πληρώσει την καθημερινότητά του, τα πάγια έξοδά του, τα λειτουργικά του έξοδα, να πάει να βγει έξω σαν άνθρωπο σε ένα, ξέρω εγώ, σε ένα μαγαζί να βγει, να πάει διακοπές, να αγοράσει σπίτι πώς?
1: Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος αφουγκράζεται την αγορά. Είμαστε στα μέσα ουσιαστικά του καλοκαιριού και πολλοί από τους γονείς οι οποίοι έχουν παιδιά θα μπουν στην αναζήτηση αγοράς ακινήτου έτσι ώστε να κλείσουν ένα ακίνητο για τους μελλοντικούς φοιτητές.
0: Η ενοικίασης πιο...
1: Ναι,
0: πιο
1: βέβαια. Πολύ, ναι. Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να ανταπεξέλθουν στις τιμές της Θεσσαλονίκης και γενικά σε όλη την Ελλάδα παρατηρείται η αύξηση των ακινήτων, δεν το συζητάμε.
2: Καταρχήν να ξέρουμε το εξής, ότι αρκετοί γονείς από πριν έχουν ξεκαθαρίσει τα παιδιά τους, γιατί έχω παιδιά σε αυτή την ηλικία, ότι αν περάσει σε άλλο νομό δεν μπορώ να πληρώσω. Ή αν θα πας εκεί θα πας να δουλέψεις.
1: Είναι αρκετά. Είναι γεγονός αυτό που λέτε, βέβαια.
2: Η συγκατοίκηση, εγώ θυμάμαι που ήμουν φοιτητής δεκαετία του 80, είχαμε φτάσει κάποια στιγμή και συγκατοικούσαμε 4 άτομα. Τι να κάνουμε? Η συγκατοίκηση για μένα είναι μονόδρομος.
0: Άρα υπήρχε θέμα από πάντα, έτσι, για τα φοιτητικά τα σπίτια?
2: Όχι, η δεκαετία του 80 απλά δεν υπήρχαν λεφτά.
1: Ναι, ναι.
2: Και ήταν και πιο εύκολο. Που είχαμε έρθει και ήρθαμε από άλλους νομούς και τα λοιπά.
1: Από επαρχία ήταν γεγονός, ναι, βέβαια.
2: Να επιβιώσουμε.
0: Εσείς σαν επαγγελματικός κλάδος που έχετε και πολύ σωστούς επαγγελματίες, αρκετοί που έχουμε συνεργαστεί και εμείς, έχουμε και προσωπική εμπειρία, πιστεύετε σαν κλάδος θα μπορούσατε να κάνετε κάποιες δράσεις για να μειωθούν οι τιμές γενικότερα? Είναι δεμένα τα χέρια σας?
2: Θα σας πω. Καταρχήν και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας και είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Αθηνών Αττικής, που ουσιαστικά όταν μιλάμε για μεσήτη, κυρίως ο ισχυρότερος χώρος και είναι στην Αθήνα, έτσι.
0: Περισσότερα.
2: Όχι τη δύναμη.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, βγαίνει τακτικά και λέει σχεδόν τα ίδια πράγματα που λέω και εγώ. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό για να μειωθεί τιμές. Σας πω καταρχήν οι αυξήσεις τιμών, επειδή είμαστε Έλληνες και μας χαρακτηρίζουν ότι ξεχνάμε. Αυτό το ξέρουμε όλοι, έτσι. Και εσείς δημοσιογραφικά το ζείτε κατά κόρον αυτό. Η πρώτη μεγάλη αύξηση τιμών στις μισθώσεις, ξέρετε πότε έγινε? Θυμάστε καθόλου? Όταν λοιπόν, όταν...
1: Εγώ νομίζω στη μετάβαση από δραχμές στο ευρώ παλιότερα.
2: Όχι, δεν πάμε τόσο πίσω. Λέμε τώρα, μετά την κρίση. Γιατί στην κρίση είχαμε φτάσει σε ένα σημείο που κάποιος έλεγε πες του ιδιοκτήτη, θα πάρω το ακίνητο και θα του πληρώνω τα κοινόχρηστα. Για να μην το βάρω σε αυτό, γιατί είχαμε φτάσει εκεί.
1: Μετά τον εγκλεισμό.
2: Λοιπόν, μετά τα προγράμματα για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες.
1: Επηρεάστηκε πολύ η αγορά.
2: Ξέρετε γιατί? Θα σας πω γιατί. Γιατί μέχρι τότε οι τιμές ήταν, θυμάμαι που έδιναν συνεντεύξεις συνεχώς τότε για τα ενίκια και τα λοιπά, και είχαμε τιμές από 150 ευρώ ως 350, κάπου εκεί. Και ξαφνικά έρχονται τα προγράμματα αυτά που επιδοτούσαν την μίσθωσή τους και προκαταβάλαν τα 6 μηνών ενίκια και πήγαμε σε 450.
0: Ποια χρονιά λέτε ότι δεν έγινε
2: αυτό
0: περίπου?
2: Αυτό νομίζω ήταν κάπου το 16,
1: το 16,
2: πότε έγινε
1: το 16.
2: Αυτό. Ναι. Ναι, ναι. 16 με 17.
1: Το 16 εκεί. Που τους δίνανε τη δυνατότητα να νοικιάζουν και τους προπληρώνανε.
2: Όχι,
1: μέσω του Δήμου.
2: Νοικιά... Δεν τους δίνανε τη δυνατότητα να τα νοικιάσουν αυτοί. Τα νοικιάζε ο Δήμος.
1: Ναι, ναι, μπράβο. Μέσω του Δήμου, βέβαια.
2: Και τότε αυτοί είναι τα παλιά, εγκατελειμμένα κτλ. Μπαίναν και 3-4-5 μέσα.
1: Και οι οικογένειες λοιπόν, ολόκληρες, το ναι. Βλέπαμε.
0: Το 14 μπήκα σε σπίτι τριάρι με 320 ευρώ.
2: Βλέπετε.
0: Μου φαίνεται ναι. Μυθικό το ποσό.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: πολύ
2: ναι.
0: Καλό σπίτι, το οποίο τώρα ενοικιάστηκε 900 ευρώ που έφυγα εγώ.
1: Ναι.
2: Έτσι είναι οι τιμές.
1: 900 ευρώ,
0: ναι.
1: Τόσο μεγάλη
0: λοιπόν,
1: διαφορά.
0: Από τα 3-20 στα 9. Άλλο, ναι. Και τα έδωσαν έτσι, τα έδωσαν. Χωρίς ανακαίνιση το σπίτι.
2: Όταν είχα πρωτοέρθει στη Θεσσαλονίκη, θυμάμαι που πλήρωνα ενίκιο 1.000 δραχμές. Ποιο να το πεις τώρα, 3 ευρώ.
1: Ναι.
0: Το μήνα.
2: Το μήνα.
0: Με συγκατοίκηση.
2: Αυτό το πρώτο ενίκιο.
0: Με συγκατοίκηση εννοείται, φαντασμοί.
2: Όχι, ναι, πλήρωνα από 500. Από 500 δραχμές. Από 1,5 ευρώ, όχι. Μετά συγκατοικήσαμε, γιατί θέλω να πάμε σε καλύτερο σπίτι και είχε 2.000. Και συγκατοίκησαμε κάποιον άλλον για να έχουμε καλύτερο.
1: Σε ποια περιοχή ήσασταν?
2: Σταυρούπολη μέναμε τότε.
1: Δεν υπάρχει αυτό εδώ. Δηλαδή τότε εκείνη την εποχή όσο παίρνατε έναν καφέ πληρώνατε ενίκιο.
0: Ωραία,
2: το αστικό ήταν νομίζω 8 δραχμές.
0: Καφές πρέπει να έκανε καμιά δηλαδή... 80 δραχμές τότε που λέει ο...
2: Ναι, ναι, κάπου εκεί. Κάπου εκεί πρέπει να ήταν.
1: Δεν υπάρχει, εντάξει, δεν.
2: Θέλω, μετά η άλλη αύξηση, η όθηση που δόθηκε και αλλάξαν πολύ οι τιμές. Είναι με τα προγράμματα που τα προγράμματα αυτά για τους νέους, σπίτι μου νούμερο 1, νούμερο 2 ναι. κτλ. Αυτά ως σκεπτικός φιλοσοφία είναι σωστό. Αλλά η αγορά δεν μπορούσε να το σηκώσει αυτό.
1: Τι διότι... σωστό είναι, δεν έπρεπε να μπει κύριε Γεωργάκο ένας κόφτης. Δηλαδή βλέπαμε σπίτια τα οποία πολλές φορές ήταν ακατάλληλα ακόμα και για να κατοικούνται και τα βγάζανε επειδή θα έπαιρναν επιδότηση από το κράτος 180 χιλιάρικα. Το θεωρούσαν γεγονός και τα εκτοξεύαν και τα πήγαιναν στα 180 χιλιάρικα. Σπίτια
2: έτσι.
1: Που αξίζανε 90.
2: Συμφωνώ μαζί σας. Τι να κάνω. Αφού τα έχω ζήσει, εγώ θυμάμαι ένα σπίτι στην Αγίου Δημητρίου, όπου ήταν να το κλείσουμε στα 90-100 χιλιάδες. Μπήκε ένας άλλος με το πρόγραμμα σπίτι μου νούμερο 2 και πήγε 130-140 χιλιάδες το σπίτι. Αυτό βέβαια. Προσέξτε. Αυτό ήταν το άλλο που έγινε. Δηλαδή αυτά τα προγράμματα, ιδιαίτερα με το νούμερο 2. Μπήκαν περίπου 118, αν δεν κάνω λάθος, χιλιάδες ζητήσεις στην αγορά. Μιλάμε για μυθικό νούμερο. Αυτό επίσης βοήθησε στην εκτόξευση των τιμών. Ως φιλοσοφία οι νέοι να βρουν ένα σπίτι είναι λογικό. Αλλά τελικά, εγώ τι πιστεύω, και αν είμαστε γέροι θα το δούμε, γιατί έχω επιβεβαιωθεί όλα αυτά τα χρόνια πολλές φορές, είναι η νέα γενιά των κόκκινων δανείων. Γιατί, γιατί αγόρασε κάτι... με προσάξει τη τιμή του κατά ένα 20-30% και σε κάποιες περιπτώσεις 40%. Δηλαδή κάτι που κόστιζε εκείνη την περίοδο 100.000, το πήρε 130. Αυτό το θα λέει 30.000 είναι τεράστιο το ποσό. Είναι 30% πάνω.
0: Πάντως σε ορισμένες περιοχές, ειδικά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη που είναι και οι στάσεις του μετρό, ξεκίνησαν να λένε 5 βήματα από τη στάση του μετρό πριν, όταν ήταν σκάβανε ακόμα.
1: Πριν
0: και
1: καν δημιουργηθεί
0: και
1: το μετρό.
0: Και αυτόματα
1: βέβαια.
0: Αυτοί δημιουργηθούσαν αυξήσεις. Έτσι, γιατί σου λέει θα γίνει το μετρό μετά από 10 χρόνια που έγινε και αυτοί παίρναν την αύξηση πριν καν μπει στο τρένο στις ράγες.
2: Επειδή και λόγω των θεσμικών θέσεων που είμαι και πρόεδρος του Νοσοκομείου Μελητήρου αλλά και γενικότερα έχω κάποιες θέσεις που μπορώ και έχω επαφές σε υψηλά επίπεδα. Ένα πράγμα που έχω απορία είναι η πιο οργανωμένη υπηρεσία σήμερα στη χώρα είναι ΑΔΕ. Δεν υπάρχει πιο οργανωμένη για μένα.
0: Ναι.
2: Βλέπει μέχρι και τι ώρα κοιμήθηκες.
0: Mm-hmm.
2: Ιδιαίτερα με την τελευταία αναβάθμιση που κάναμε τεχνητή νοημοσύνη, νομίζω ένα κονδύλο 110 εκατομμύρια πόσα ρίξαν κτλ. Βλέπω τα πάντα. Ωραία. Και λέω εγώ, διαρωτώ με. Δεν ξέρουν, γιατί μιλάμε για πιστά κινήτα σε περίπου στην Θεσσαλονίκη 26-27%. Δεν ξέρουν αυτά τα ακίνητα ποιος τα έχει και τι ακίνητα είναι αυτά.
1: Αυτό αναρωτιόμαστε και εμείς, δεν υπάρχει μητρό ακινήτων.
2: Μα τι μητρό, μα ξέρετε, μα δεν υπάρχει ακίνητο που δεν το γνωρίζουν. Υπάρχουν κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις κάποιοι που δεν έχουν δηλώσει, αλλά δεν είναι ο κανόνας, τώρα είναι απειροελάχιστο. Λοιπόν, με άλλα λόγια, έχουν στοιχεία και γνωρίζουν το κάθε ακίνητο τι συμβαίνει. Δεν μπορούν αυτό να πούν ότι ξέρετε κάτι. Από τα 28, από το 28%, 25, 26% πόσο είναι της Θεσσαλονίκης, που είναι κάποιες χιλιάδες, από τα 1.000 ακίνητα, τα 200 είναι ακίνητα τα οποία έχουν πάει στην λόγω απαλλαγής, λόγω μη αποδοχής της κληρονομιάς, έχουν πάει στο κράτος. Έχουν γίνει πάνω από 450.000 αποποίησης κληρονομιών. Λοιπόν, το 20% είναι εκεί. Τι κάνω τότε, περνάω μια νομοθετική ρύθμιση, ωστόσο γίνεται πιο γρήγορα η διαδικασία σε αυτά εδώ, ξαναμπούν στην αγορά.
1: Τα δίνω προς ένα διάθεση. 20,
2: ναι, ένα 20% είναι η πολυσυγγενική σύμπραξη, ξέρω εγώ, πολλοί συνδικαιούχοι κτλ. Νομίζω ότι περάσα τώρα ένα νομοσχέδιο, όπου πλέον δεν θα μπορεί ένας που κατέχει ένα ποσοστό να φρενάρει το ακίνητο. Ένα άλλο τι είναι, είναι κόκκινα δάνεια τα οποία δεν προχωράνε. Γιατί δεν προχωράνε, γιατί ξέρετε, είμαι από αυτούς που έχει πει πολλές φορές για τα funds, του servicer, που κρατάνε ακίνητα κτλ. Επειδή έχω γνωρίσει από μέσα τι γίνεται και αυτοί έχουν προβλήματα.
1: Έχουν προβλήματα, δεν αλλά δεν τα δίνουν προς διάθεση όμως, κύριο Γεωργάκο, τα
2: ακίνητα. Μα δεν μπορούν
1: αυτά
2: κάποια ακίνητα να τα δώσουν σε διάθεση. Κάποιοι, και θα σας πω και κάτι άλλο, θα σας πω και γι' αυτό. Κάποιοι λοιπόν πράγματι δεν μπορούν να τα δώσουν γιατί υπάρχουν προβλήματα νομικά. Αυτά ξεμπλοκάρουν μόνο με νομοθετικές διατάξεις.
1: Ρυθμίσεις.
2: Ένα άλλο είναι, υπάρχουν servicers που κρατάνε τα ακίνητα. Ωραία. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Κράτος είμαι. Και τι κρατάς, κυρία μου, τα κίνητα. Δηλαδή, γιατί δεν απαντάς στα τηλέφωνα.
1: Τα διαθέτουν σε ξένους.
2: Ο δανειολήπτης. Ορίστε.
1: Πιθανόν να τα διαθέτουν μόνο σε ξένους επενδυτές.
2: Όχι, όχι, δεν υπάρχει αυτό, να ξέρετε. Επειδή τα ακούω κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει αυτό. Απλά μας αρέσει ως Έλληνες και ως χώρα να δημιουργούμε κάποιους μύθους και να μένουν πάνω σε αυτούς. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Είναι και ανοργάνωτοι κάποιοι από αυτούς, να ξέρετε. Αλλά τι έχετε, κύριε εσύ που λέγεσαι τάδε, έχεις 3, 5, 8.000 ακίνητα. Ωραία. Αν δεν τα βγάλεις την επόμενη διετία, έχεις πρόστιμο. Ή έχεις την τριπλάσια, πενταπλάσια φορολογία. Θεωρώ δηλαδή ότι χρειάζεται από το ίδιο το κράτος μια πιο δραστήρια κινητικότητα πάνω σε αυτό.
1: Ουσιαστικά να σας πω μέσα σε λίγα λεπτά, μας καταρρύψατε το μύθο της παρεμβατικότητας του κράτους όσον αφορά τα ακίνητα τα κατασκευμένα, τα ακίνητα αυτά εδώ το funds, το αν θα πρέπει να διατεθούν στην αγορά ή όχι.
2: Ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης σήμερα, να μιλάμε για real estate συνολικά, είναι το ίδιο το κράτος.
1: Βέβαια, ναι. Και η εκκλησία ιδρύματα, νομίζω, έτσι.
2: Λέμε τώρα για εκατοντάδες χιλιάδες ακίνητα. Αυτή η εκκλησία τώρα έχει κάποια.
1: Ναι.
2: Το κράτος το ίδιο, από αποποίησης κληρονομιών. Από δεσμεύσεις τώρα διάβαζα ότι περνάνε τροπολογία για να μπορούν να γίνει τη αγοροπολισία, διότι τα δεσμεύει η εφορία, δεν μπορεί να πληρώσει ο άλλος την εφορία, δεν μπορεί να βγει το ακίνητο.
1: Για να γίνεται ταχύτατα, βέβαια.
2: Ναι. Αν δηλαδή καθίσει και δει κάποιος, απίσω από όλα αυτά, βρίσκει κάπου το κράτος. Που ευτυχώς το έχουν αντιληφθεί, ευτυχώς και κάποια πράγματα περνάνε. Δηλαδή παρακολουθώ τώρα τροπολογίες και τα λοιπά που περνάνε, που είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Ότι δεν μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, όποια στροφή και να πάρω ένα πρόβλημα να με έχει μπροστά μου. Δεν γίνεται.
1: Κύριε Γεωργάκο, να σας ρωτήσω κάτι. Όσον αφορά τώρα, επειδή ακούγεται, έχει δημιουργηθεί ένας μύθος όσον αφορά τα ακίνητα τα οποία είναι προς διάθεση και εκτοξεύονται λόγω του αγοριστικού κοινού από το εξωτερικό, από το Ισραήλ,
2: ωραία
1: από
2: ερώτηση.
1: Την Βουλγαρία, από την Τουρκία.
2: Ωραία ερώτηση.
1: Αληθεύει,
2: ευχαριστώ πολύ
1: τελικά.
2: Που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Λοιπόν, πράγματι, αν κάποιος μεταφερθεί κατευθείαν 2020-2026, έχει αυτή την εικόνα. Αν κάποιος όμως, όπως είμαι εγώ και πολλοί άλλοι, έχει μια εμπειρία δεκαετιών, βλέπει μια άλλη εικόνα. Η Χαλκιδική, πράγματι. Η Καβάλα, πράγματι. Η Πιερία, πράγματι. Το μεγαλύτερο κοινό, αγοραστικό κοινό, είναι από τα Βαλκάνια.
1: Κυρίως από τη Βουλγαρία, για να λέμε και την αλήθεια.
2: Από τη μία πλευρά.
1: Ναι,
2: είναι
1: ναι.
2: Και Σέρβοι, είναι και Ρουμάνοι, είναι και Σκοπιανοί. Βαλκάνια. Ας πιάσουμε όλους αυτούς. Λοιπόν, και εγώ κάνω σαν ένα ερώτημα. Ας σήμερα λοιπόν σκεφτούμε ότι δεν υπήρχαν τα Βαλκάνια. Μπορεί τώρα όλοι αυτοί που μας ακούνε, ας κάνουν μια εικόνα. Αυτό το είπα σε ένα φόρουμ, ξέρετε. Πάρτε τη Βόρεια Ελλάδα, τη Γερμανική Μακεδονία και πηγαίνετε κάτω στον Πελοπόννησο. Ποια θα ήταν η ζωή μας. σκέφτεστε να μην υπήρχε αγοραστικό κοινό. Πόσα εκατομμύρια μπαίνουν στην αγορά της Κεντρικής Μακεδονίας λόγω του ότι αυξάνεται το βιωτικό επίπεδο και οικονομικό επίπεδο των γειτονικών χωρών των πολιτών και μπορούν και αγοράζουν εδώ. Σκέφτεστε να μην υπήρχε. Εγώ γνωρίζω ότι γίνονται παραμεσητείες, γίνονται δεν ξέρω τι, γίνονται... Αλλά το διατάφτα ποιο είναι, ότι πέφτουν λεφτά. Και ένα άλλο που έλεγα, που θα επικαλεστώ την εμπειρία μου, είναι ότι, θα σου πω ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα, η χώρα μας πόσα χρόνια ήταν υπό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας? 400. Έχετε δει κανένα Οθωμανό να έχει ακίνητο? Με άλλα λόγια, η ιστορία έχει αποδείξει ότι το ακίνητο είναι το μόνο το οποίο δεν μπορείς να του πάρεις την πλάτη και να φύγεις. Θα ξαναγυρίσει στους ανθρώπους και πολίτες της χώρας. Το ίδιο έγινε στο Μαυροβούνιο, το ίδιο έγινε στην Βουλγαρία που τα έχω ζήσει. Το ίδιο θα γίνει και στη Σερβία που σήμερα επενδύουν από όλες τις χώρες εκεί. Το ίδιο θα γίνει και εδώ.
1: Να σας ρωτήσω όμως κάτι. Ναι. Γιατί έρχονται αυτοί οι άνθρωποι στην Ελλάδα για να αγοράσουν ένα κινητό? Ξέρουμε ότι έχουν πολύ μεγάλη λατρεία για τη θάλασσα. Έτσι. Και δεν αγοράζουν, ας πούμε, σε κάποια άλλη χώρα ευρωπαϊκή.
2: Λοιπόν, επειδή θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι ένας άνθρωπος που ξέρει τα Βαλκάνια, από το 1985 κινούμε μέσα στις βαλκανικές χώρες, θα σας απαντήσω. Και σε πολύ παλιές μου συνεντεύξεις έλεγα ότι το όνειρο του κάθε Βαλκάνιου είναι να έχει κάτι στην Κεντρική Μακεδονία, ιδιαίτερα Θεσσαλονίκη. Η διέξοδος αυτή πάντα υπήρχε ένας θαυμασμός και μια ζήλια από κάποιους για αυτό που έχουμε εμείς, που εμείς επειδή ζούμε εδώ δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε. Και είναι λογικό. Ένα κομμάτι είναι αυτό, ότι πάντα υπήρχε ως όνειρο, πως είναι στις αμερικάνικες ταινίες που λέει ότι το όνειρο του Αμερικανού είναι να πάει στο πλάζα της Νέας Υόρκης, κάπως έτσι αυτοί έχουν ως όνειρο κάτι τέτοιο. Δεύτερο και σημαντικό όμως είναι διότι στις χώρες τους έχουν αυξηθεί οι τιμές περισσότερο από την Ελλάδα. Δηλαδή στη Σερβία, στο Βελιγράδι που ήμουν τις προάλλες, δεν μπορείς να βρεις κανένα ακίνητο κάτω από 2.500-3.000 ευρώ. Κανένα. Οι τιμές 5, 8, 10.000 ευρώ, 12, 14.000 ευρώ στο Βελιγράδι. Τους φαίνονται φθηνά. Όχι σε όλους τους πολίτες, γιατί δεν είναι όλοι πλούσιοι.
1: Σε
2: ένα μεγάλο ποσοστό. Με άλλα λόγια λοιπόν, έχει παίρνει ένα ακίνητο 100, 200, 300.000 στην Ελλάδα, που τη λατρεύουνε στη Θεσσαλονίκη όταν μιλάνε για τη χώρα μας. Εμείς τώρα, μας πείτε, κάποιος μας ρωτήσει πώς βλέπεις Θεσσαλονίκη, θα πούμε ένα σωρό εμπόδια και στραβά. Είναι έτσι ή όχι?
1: Ναι, βέβαια.
2: Κάτι. Μα εγώ λέω, ας πούμε, για τα πλακάκια κάθε φορά όταν βρέχει. Που πατάω και γίνεται μπούση με το παντελόνι μου. Έτσι.
0: Αν νόμιζα μόνο εγώ το πάθαινα αυτό.
2: Όχι. Είμαστε πολλοί. Απλά δεν το έχουμε πει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τα δέντρα εκεί που έχουν μεγαλώσει και έχουν, τα πλακάκια έχουν φύγει και σκοντάχτης. Έτσι. Ο Σέρβος, ο Σκοπιανός και τα λοιπά, αν του πεις πες μου κάτι για Θεσσαλονίκη, μιλάει με έναν έρωτα,
1: με θαυμασμό.
0: Δεν το βιώνουν στην καθημερινότητα. Όσα σπίτια και να πάρουν, τουριστικά θα έρχονται εδώ.
1: Εντάξει,
0: είναι...
1: πηγαίνει σε μια χώρα την οποία τη λατρεύεις. Αυτό είναι, ναι. Ο θαυμασμός ο οποίος
2: μα έρχεται. Μιλούσα χθες με έναν καλό φίλο, ο οποίος είναι από τη Βοηβοδίνα, από τη Σερβία, και είναι στις Βρυξέλλες. Περιμένουν με αγωνία πώς θα φαρθούμε το Σεπτέμβριο εκεί να περπατήσω στην παραλία με ένα θαυμασμό. Και λέω εγώ, εσύ πηγαίνεις, λέω εντάξει, καμιά φορά περνάω. Τι να πω εγώ. Ότι πηγαίνω με το ίδιο τρόπο που πηγαίνει αυτός.
1: Βέβαια, ναι.
2: Λοιπόν, αυτό εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, αλλά για όλους αυτούς, όπως επίσης οι Βούλγαροι που αγοράζουν τα χωριά, κινητά στα χωριά των Σερών.
1: Είναι βέβαια εκεί στην περιοχή της Ντούζλας κυρίως. Έχουν κατακλείσει ολόκληρες περιοχές εκεί πέρα. Και στην Καβάλα, στο Παλιό, στην Ηρακλίτσα.
2: Έτσι. Και πηγαίνουν και σε απόσταση. Εγώ είμαι από ένα χωριό των Σερών, Δάφνη Σερών. Ποιος το ξέρει, είναι ένα μικρό χωριό.
1: Ωραίο το χωριό σας.
0: Καλό
2: κουβέντα. Το ξέρετε.
1: Το ξέρω, ναι. Είμαι από την περιοχή της Καβάλας, οπότε αυτά εδώ πέρα δεν ξέρω τα χωριά.
2: Λοιπόν. Είναι 20-25, νομίζω 18-20 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Έτσι. Λοιπόν. Ψάχνουν και εκεί, γιατί εκεί θα βρουν ένα ακίνητο αυτοί με 10.000-15.000,
1: ναι, ναι, 20. Πιο χαμηλές τιμές.
2: Ναι. Για αυτούς είναι όνειρο θερμής εκτός. Πάω στο... και μάλιστα με την... έχει μειωθεί ο χρόνος. Και αν γίνει τώρα και το κομμάτι της Κρέθνας που το δουλεύουν, δεν ξέρω αν πηγαίνετε. Εγώ μέσα στον προηγούμενο μήνα είχα πάει. Το δουλεύουν πάρα πολύ γρήγορα. Σου λέει εγώ, σε 2 ώρες είμαι εκεί.
1: Λοιπόν, τώρα...
2: Και είναι τώρα... 15 λεπτά από τη θάλασσα.
1: Αναφέρετε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω. Βλέπω το τελευταίο διάστημα όταν πηγαίνω στην Καβάλα εταιρείες οι οποίες είναι βουλγάρικες και κάνουν ανοικοδομήσεις ή χτίζουν, ας πούμε, μεζονέτες ναι, προς πώληση.
2: Ναι. Τους οι Βούλγαροι έχουν μπει επιχειρηματικά πάρα πολύ. Και οι Βούλγαροι και οι Σκοπιανοί.
1: Μου φαίνεται απίστευτο με τι ρυθμούς, ας πούμε, και με τι ταχύτητες χτίζονται τα σπίτια αυτά. Τους δίνει τη δυνατότητα από τη χώρα μας αυτή.
2: Θα σας πω. Γι' αυτό έλεγα πριν ότι για να μπορείς να καταλάβεις μια κοινωνία και μια περίοδο συγκεκριμένη, πρέπει να ξέρεις ιστορία ή να την έχεις διαβάσει ή να την έχεις ζήσει. Λοιπόν, δεκαετία του 90 και του 2000, πόσες ελληνικές επιχειρήσεις ήμασταν στη Βουλγαρία. Γιατί ήμουν κι εγώ. Και έκανα real estate, μεσητικό.
1: Το 60%.
2: Λοιπόν, αυτό έχει γύρισει.
1: Και έρχονται εδώ, ναι.
2: Θα σας πω κάτι, το πάρκινγκ εδώ, το πάρκινγκ, το πολυόρφο εδώ στην Πολυτεχνείου, δεν ξέρω το έχουν πάρει.
1: Ναι, κάτι το οποίο δεν ξέρουμε εμείς. Ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
2: Οι Βούλγαροι έχουν μπει και σε πολλές επιχειρήσεις.
1: Δυναμικά, θα έλεγα. Ναι. Και στο κομμάτι της εστίασης βλέπουμε ότι γενικά και σε εκείνες τις περιοχές υπάρχει, βέβαια,
2: beach bar, ταβέρνες. Μία στην παραλία, δεν ξέρω αν άλλαξε το σχήμα, δεν θέλω να πω το όνομά της, μια γνωστή επώνυμη ταβέρνα. Ξέρω ότι είναι το όνομα, η επωνυμία ελληνική κτλ. Που πίσω είναι Βούλγαρος.
1: Ναι.
2: Έχουν κάνει εταιρισμό.
1: Έχετε δίκιο, το ξέρω, το άκουσα και εγώ προχθές.
2: Αυτό, ξέρετε κάτι, στην εξέλιξη, δεν μπορεί να σταματήσει κανένας. Αυτό που μπορεί να κάνει ο κάθε Έλληνας, γιατί τα ακούω όλα αυτά τους προβληματισμούς που έχουν, είναι να κατανοήσει την κατάσταση. Και αν δεν μπορεί να την κατανοήσει, να διαβάσει.
1: Επειδή αναφερθήκατε στα στοιχεία της ιστορίας, πιστεύετε ότι τόσο από πλευράς Βουλγαρίας όσο και από πλευράς Τουρκίας υπάρχει σκοπιμότητα? Γιατί το ακούμε και αυτό το σενάριο, ότι τους δίνονται πολύ μεγάλα κίνητρα να έρθουν να αγοράσουν τα παραθαλάσσια μέρη στη χώρα μας, γιατί δεν μπορούν με άλλον τρόπο να τα αποκτήσουν ή να επεκταθούν ως χώρα.
2: Να σας πω κάτι απλό, δηλαδή ειλικρινά, έτσι, ακούω κάποια βαγή ρεπορτάζ και εντάξει τώρα, δύο πράγματα θα σας πω. Από την πλευρά της Τουρκίας μπορεί να υπάρχει, δεν το γνωρίζω. Αυτό που ξέρω είναι ότι ένας Τούρκος δεν μπορεί να αγοράσει ακίνητο παραμεθόρια και πάει κανένα εταιρεία στην Βουλγαρία και αγοράζει.
1: Ναι.
2: Τόσο απλά. Δηλαδή και σε αυτό κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Βέβαια, ναι.
2: Έτσι. Κοροϊδευόμαστε δηλαδή στην ουσία. Δεν μπορείς, αν είσαι Τούρκος, έρχεται η Βουλγάρικη εταιρεία που την κάνει σε μια μέρα και αγοράζει. Εκεί μπορεί να υπάρχουν με τις εκτάσεις, δεν την ξέρω την περιοχή καλά, διαβάζω και ακούω και μπορώ να διασταθώ λόγω εμπειρίας. Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. Απλούστατο. Αύριο λοιπόν αποφασίζει η ελληνική κυβέρνηση, γιατί μπορεί να το κάνει, να φορολογήσει, νομίζω ότι το είπε και κάποιος, να φορολογήσει τους ξένους που έχουν ακίνητο στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να παίξει παιχνίδι ο ξένος σε μια άλλη χώρα, εκτός και να πάρει την κυβέρνηση. Ανά πάσα στιγμή τους έχει στο χέρι της η εκάστοτε κυβέρνηση.
1: Δεν θα έπρεπε να το κάνει όμως, γιατί έχουν φοβερές φοροαπαλλαγές.
2: Ποιοι έχουν φοροαπαλλαγές? Κανείς δεν έχει φοροαπαλλαγή. Ποιος? Για πείτε μου καμία.
1: Οι Βούλγαροι όταν έρχονται στη χώρα μας δεν έχουν φοροαπαλλαγή για να επενδύσουν.
2: Ό,τι έχει ο Έλληνας το ίδιο έχει και ο Βούλγαρος. Τώρα μην μου πάτε στο επίπεδο επενδύσεων πολυεθνικών που μιλάνε κατευθείαν με την κυβέρνηση. Εκεί δεν το ξέρω, αλλά θεωρώ.
1: Εκεί θα σας πήγαινα, αλλά εν πάση περιπτώσει ναι, εντάξει. Για τους μικρούς επιχειρηματίες. Ναι, είναι τελείως διαφορετικά. Έχετε δίκιο, συγγνώμη κιόλας.
2: Η χή εταιρεία η πολύ μεγάλη θα πάει κάτω. Εκεί παίζουν τα άλλα. Γιατί κάθε κυβέρνηση βλέπει την ανεργία, ότι θα δεθούν νέες θέσεις εργασίας. Στη Σερβία που γνωρίζω, του δίνουν ένα σωρό κίνητρα, ξέρετε, εταιρείες. Πάνω από 10 εκατομμύρια καταρχήν στη Σερβία. Πας σε ένα ειδικό καθεστώς που δεν μιλάς με κανέναν, μόνο με ένα γραφείο που δημιουργηθεί κάτω από τον πρόεδρο της Σερβίας, που μιλάς με αυτούς. Δεν εμπλέκεται κανένας άλλος.
1: Λοιπόν, και τώρα θέλω να σας πω σε ένα άλλο κομμάτι. Έχουν εισβάλει πάρα πολύ κτηματομεσίτες από το εξωτερικό στο χώρο σας. Το αποδέχεστε αυτό εδώ?
2: Λοιπόν, θα σας πω το εξής, γιατί γελάω. Το 2004... ίδρυσε εταιρεία στη Βουλγαρία με μισθητικά. Μπορεί να μην μ' αρέσει, προσέξτε. Μπορεί να μην μ' αρέσει. Έτσι. Αλλά άλλο δεν μ' αρέσει και άλλο από την άλλη ότι είναι πραγματικότητα. Βλέπουν ότι υπάρχει ψωμί εδώ και έρχονται και το κάνουν. Ξέρετε όμως ποιο με ενοχλεί? Ότι βλέπω πάρα πολλούς παραμεσίτες, TikTok, Instagram κτλ. Και, και δεν παρεμβαίνει κανένας. Δηλαδή εγώ αν κάνω κάτι, την άλλη μέρα με έχουν φορολογήσει.
1: Ναι.
2: Αυτό με ενοχλεί.
1: Οι οποίοι πολλές φορές βάζουν και κόφτης στους ξένους που έρχονται να αγοράσουν ακίνητα, έτσι.
2: Για πείτε μου τι εννοείτε.
1: Αυτοί οι παραμεσίτες οι οποίοι λέτε μέσω του TikTok λένε ότι δεν θέλουμε το αγοραστικό κοινό από την Σερβία, από τη Βουλγαρία ή από την Τουρκία ή από το Ισραήλ. Εμείς πουλάμε μόνο σε Έλληνες.
2: Αυτό είναι άλλο. Δεν είναι, τώρα ξέρω που αναφέρεστε. Καταρχήν δεν νομίζω ότι είναι παραμεσίτης ο συγκεκριμένος. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι σωστό ή όχι. Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ. Δηλαδή δεν μπορώ να βγω να πω, ούτε θα το πω ποτέ, ότι ξέρεις μόνο Έλληνας. Αποκλείω τους Ισραηλινούς. Κατάλαβα.
1: Εμείς άμα πάμε σε αυτές τις χώρες δηλαδή και θέλουμε να νοικιάσουμε, δεν θα μας νοικιάζουν οι άνθρωποι.
2: Ή να αγοράσεις.
1: Ή να αγοράσουμε, ναι. Δεν θα πρέπει...
2: Δεν ξέρω τώρα. Αυτό δεν είναι στη δική μου ιδιοσυγκρασία, έτσι. Γιατί πρέπει να βλέπεις σφαιρικά μια κατάσταση. Δεν μπορεί να τη βλέπεις μονόπλευρα και στιγμία. Και να σας πω και κάτι άλλο. Παίρνω ακίνητα εγώ, πράγματι, και τα δίνω μόνο σε Έλληνες. Συμφωνούμε σε αυτό. Πείτε ότι το κάνω, ως παράδειγμα. Πού είναι οι Έλληνες?
1: Ποιοι θα μπουν?
2: Πούλησέ μου ακίνητο εσύ, είμαστε εμείς όλοι ιδιοκτήτες, και ας πούμε ότι έχουμε ένα ακίνητο στη Χαλκιδική. Να έρθει να μου πει εμένα κάποιος πόσο ενδιαφέρον, τι ποσοστιαία θα έχει από Έλληνες. Μα δεν θα έχει. Και τι θα κάνεις, ρε φίλε? Ναι. Ο άλλος για να πουλάει ένα ακίνητο σημαίνει ότι έχει ανάγκη, δεν το πουλάει έτσι. Ή έχει μια ανάγκη, θέλει να καλύψει μια άλλη ανάγκη. Όταν εσύ λες μόνο Έλληνες, ενώ στατιστικά δεν αγοράζουν Έλληνες, κυρίως τι να κάνουμε τώρα? Έχω στατιστικά εγώ, δεκαετία 2000, που τότε λέγαν απόβαση Ρώσων και τα θυμάστε αυτό, δεν ξέρω και ηλικιακά πόσο είστε. Αν τότε κάνετε δημοσιογραφία κτλ. Απόβαση Ρώσων κτλ. Και αναγκάστηκα τότε σε όλα τα υποθηκοφυλάκια πήγα, τα τρία που έχει η Χαλκιδική, και πήρα στατιστικά στοιχεία. Και τότε που λέγανε για απόβαση, μόνο το 8% είχαν αγοράσει ξένοι.
1: Ήταν η αγοραστική δύναμη, βέβαια, ναι.
2: Το 2000. Σήμερα είναι το αντίθετο. Και να σου πω για κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο το αντίθετο. Είναι ότι και αυτοί αυξάνουν και τις τιμές. Με αποτέλεσμα ο Έλληνας να παίρνει περισσότερα χρήματα από ό,τι θα έπαιρνα αν δεν υπήρχαν αυτοί. Και έρχομαι στο αρχικό που σας είπα. Σκεφτείτε λοιπόν την Κεντρική Μακεδονία να την παίρνουν και την πηγαίνουν Πελοπόννησο. Ας κάνουμε μια σκέψη τώρα όλοι από την Κεντρική Μακεδονία πώς θα ήταν η Κεντρική Μακεδονία. Χωρίς Βαλκάνιος, χωρίς χερσαία σύνορα. Πελοπόννησο, κάτω, εκεί κάτω, στα πόδια. Κάτω.
1: Μας ρωτάνε κάποιοι, έχω ένα ακίνητο δεύτερο, πέρα από αυτό εδώ που μένω. Είναι καλή η περίπτωση να το κρατήσω ως επενδυτικό ή είναι η κατάλληλη στιγμή να το πουλήσω?
2: Λοιπόν, καταρχήν θα σας πω κάτι. Είναι κάποιες έννοιες οι οποίες δεν είναι ξεκάθαρο στον καθένα, όπως επίσης δεν είναι ξεκάθαρο στον καθένα τι σημαίνει fund και τι σημαίνει services. Έτσι το ίδιο νομίζω ότι είναι και αυτό. Το κρατάω επενδυτικό. Τι εννοεί επενδυτικό? Επενδυτικό είναι ένα ακίνητο.
1: Υποθέτω για να το νοικιάζει εννοεί.
2: Ναι, αλλά τι απόδοση σου δίνει? Ποιες είναι οι ανάγκες σου? Δηλαδή, αν έχεις ένα μεγάλο ακίνητο π.χ. 150 τετραγωνικά και παίρνεις 800 ευρώ και μπορείς να το πουλήσεις 400 χιλιάρικα, ως δεύτερο μιλάω τώρα, έτσι, τυχαία, ναι, τα νούμερα τα διωγγώνω λίγο για να γίνονται ξεκάθαρα. Εγώ θα το πουλούσα και θα έπαιρνα 3-4 για να παίρνω 1500-2 χιλιάρικα.
1: Αν έχεις ένα μικρό της τάξης των 120.000, ας πούμε, ένα 60.000.
2: Όχι, θα έλεγα τα τετραγωνικά. Ένα τετραγωνικά 50, ναι, έτσι, και παίρνω 6 εκατοστάρικα. Ωραία, είναι μια χαρά. Τώρα θα μου πεις, υπάρχει

0: και όποιοι ασχολούνται. Ξέρεις τι λένε, αν θέλει να μάθεις ιστορία, αν θέλει να μάθεις το μέλλον, διάβασε ιστορία.
1: Βέβαια, ναι.
0: Αυτό είναι. 8 με 10 χρόνια. Είμαστε 8ο ανωδικής πορείας.
1: Θα υπάρχει πτώση, πιστεύετε, μετά ή θα υπάρχει σταθεροποίηση?
0: Όχι, εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχει κάποια διόρθωση. Γιατί, να σας κάνω ένα άλλο σενάριο που το έζησα.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Η Βουλγαρία, λοιπόν, είναι μια χώρα η οποία, την είπατε και εσείς, ότι επενδύουν πάρα πολύ οι Βούλγαροι στην Ελλάδα. Είναι έτσι?
1: Ναι.
0: Η Βουλγαρία έχει όλες τις προϋποθέσεις που είχαμε εμείς το 2000 για να συμβεί. Όλες τις προϋποθέσεις. Αυτές μπορούμε να δούμε εμείς, έτσι. Δεν περνούν σε
1: πάθος. Το συζητάγαμε πριν αυτό, βέβαια.
0: Ναι. Λοιπόν, για να πάθει ένα μέρος ή εξ ολοκλήρου χειρότερο.
1: Από αυτό που πάθαμε εμείς, βέβαια.
0: Ωραία. Και γιατί, επειδή πηγαίνω Βουλγαρία, ήμουν και τις προάλλες, τους βλέπω δάνεια, αγορές, αυτά κτλ. Δεν υπολογίζουν. Σου λέει πόσο κάνει 80. Ο 85, να δώσω και 5.000 παραπάνω. Τα 5.000 είναι 8%.
1: Είναι αυτό το άνοιγμα που κάναμε εμείς το 2000, έχετε απόλυτο
0: δίκιο. Την άνεση, την άπλα, να την πω λαϊκά εγώ. Με άλλα λόγια λοιπόν, ας πούμε λοιπόν ότι συμβαίνει κάτι στη Βουλγαρία. Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση όπως και να γίνει, κάτι θα γίνει. Όπως έγινε τότε από τους Άγγλους, οι οποίοι οι Άγγλοι επενδύανε πάρα πολύ στη Βουλγαρία, και όταν έγινε με την, θυμάστε στην Αγγλία, που πέφτανε οι τιμές, που ξεκίνησε, ναι, ναι, η κρίση κτλ. Και μετά μπήκε σε όλη την Ευρώπη.
1: Βέβαια,
0: ξέρετε, ναι, πόσο πουλιόντουσαν τα ακίνητα στον Πάσκο. Από 1.100 ευρώ, 1.200 που είχαν φτάσει, ξέρετε ποια είναι η τιμή. Υπήρχαν διαφημίσεις σε ταμπέλες στο εθνικό δίκτυο. Και ξέρετε τι λέγανε? Η διαφήμιση, κάπου την έχω αυτή τη διαφήμιση. Αγοράζουμε ακίνητα με το κιλό.
1: Φανταστείτε. Τώρα αγοράζουν ακίνητα με το κιλό παραθαλάσσια στη χώρα μας τώρα πλέον.
0: Ακούστε τώρα, και ξέρετε που είχατε την τιμή, 200 ευρώ. Τόσο το πέραν το ακίνητο.
1: Τώρα όμως και εκεί δεν έχει εκτοξευθεί το ποσό των ακινήτων.
0: Ναι, εννοείται. Παντού.
1: Γιατί
0: η χώρα μας γι' αυτό είναι ελκυστική.
1: Γιατί κοιτούσαμε λίγο τις τιμές όσον αφορά, ας πούμε, τη Σόφια, και θεωρούμε ότι είναι απλησίαστη για εμάς ακόμα, έτσι. Δηλαδή όταν ακίνητο πωλείται 300 χιλιάρικα.
0: Μου το είπατε, τι ωραία που το είπατε, και για εμάς ποιοι είμαστε εμείς? Είμαστε τις τελευταίες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αυτή τη στιγμή,
0: αξία,
1: βέβαια, ναι, ναι, ναι,
0: έτσι, δηλαδή μην μένουμε στα παλιά εμείς. Έτσι, τι για εμάς?
1: Γιατί πολλές φορές συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τις χώρες, ας πούμε, που αναφέρατε, τη Σερβία και τη Βουλγαρία, και λέμε εμείς είμαστε καλύτερα. Δεν είμαστε όμως καλύτερα.
0: Εννοείται ότι δεν είμαστε. Πηγαίνετε Σερβία λίγο. Ήμουν Βελιγράδι τις προάλλες. Το ξέρετε ότι γυρνάω πίσω και κάνω κάποιες μέρες να προσαρμοστώ με αυτά που βλέπω εκεί? Θα μου πει κάποιος, αν ζήσεις εκεί, ναι, αλλά ρε φίλε, δεν σκοντάφτω στο πεζοδρόμιο. Είναι πεντακάθαρο όλα, τι να κάνω, και τα χόρτα και η συγκοινωνία. Ξέρετε στο Βελιγράδι είναι δωρεάν η συγκοινωνία, έτσι? Ξέρετε αυτό?
1: Δεν το γνωρίζαμε.
2: Για όλους.
0: Για όλους. Για όλους. Ναι. Όλους. Μπαίνεις, φεύγεις, κατεβαίνεις, ανεβαίνεις, τα πάντα.
2: Μάλιστα. Και εγώ δεν το ξέρω.
1: Ο κύριος Γεωργάκος, να πούμε για όσους δεν το ξέρουν, είναι και πρόεδρος του Ελληνοσερβικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος. Mm-hmm. Οπότε γι' αυτό κάνει αναφορά στην Σερβία, ναι.
0: Λοιπόν, η Βουλγαρία δε, ένα άλλο στοιχείο που είδα, που το έχω δει τα τελευταία χρόνια και εκπλήσωμαι, είναι το σούπερ μάρκετ. Θυμάστε που λέγανε που οι Βούλγαροι ερχόντουσαν με τα φόρμα γάζ, γεμάτα νερά, φαγητά κτλ. Ναι. Το θυμάστε αυτό?
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Τώρα είμαι βέβαιος ότι αρκετοί παίρνουν από εδώ και τα πάνε εκεί.
1: Σας το λέω επειδή εγώ επισκέπτομαι. Αυτό ήθελα να σας πω. Επειδή επισκέπτομαι πολύ συχνά την περιοχή εκεί της Ντούζλας, θέλω να σας πω ότι τα Σαββατοκύριακα.
0: Αγοράζουν στο σούπερ μάρκετ.
1: Πραγματικά μπαίνουν και παίρνουν τα κρέατα μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, δηλαδή αδειάζουν οι πάγκοι. Και απορούσαμε και μας λέγανε ότι στη χώρα μας είναι πολύ πιο ακριβά, είναι πολύ φθηνά σε εσάς.
0: Έχει αλλάξει το σκηνικό, να ξέρετε. Πάρα πολύ. Κατακλείδη, για να κλείσουμε το προηγούμενο, είναι θα υπάρξει οπωσδήποτε αλλαγή. Πάντα υπήρχε και θα υπάρχει αλλαγή. Θα υπάρχουν κινήσεις οικονομικές που αλλάζουν το πεδίο όλο. Αυτό που θα έλεγα λοιπόν εγώ στους Έλληνες είναι να μην βγάζουμε, που μας αρέσει αυτό, να μην δημιουργούμε μύθους και βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα. Η ιστορία έχει δείξει, σας πω και κάτι άλλο. Το ξέρετε ότι κάπου τη δεκαετία του, κάπου εκεί στο 1910, εκεί στους Βαλκανικούς πολέμους κτλ, υπήρχαν πάρα πολλά ακίνητα, και τα βλέπω στα συμβόλαια εγώ,

0: τόσα χρόνια που είμαι εδώ, που ήταν Ιουγκοσλάβοι και Αλβανοί, που είχαν ακίνητα. Κάτι είχε γίνει τότε. Μάλλον κάτι με το εμπόριο κτλ.
1: Ναι.
0: Πού είναι οι Αλβανοί, δεν μιλάμε για τις ξενούργιες γενιές που ήταν εδώ. Λέω για τότε. Πού είναι εκείνοι οι Αλβανοί, πού είναι εκείνοι οι Ιουγκοσλάβοι.
1: Πού
0: ξαναπήγαν τα κίνητα στους Έλληνες.
1: Βέβαια, ναι. Οι περισσότεροι έχουν φύγει στο εξωτερικό. Να πούμε ότι ένα πολύ μεγάλο ρεύμα των Αλβανών έχει πάει στην Αγγλία, έχει πάει
0: δεν
1: στην
0: μιλάω
1: Γερμανία.
0: Για αυτή την γενιά των Αλβανών, έτσι. Μιλάω για το 1910-12 εκεί.
1: Α, πάτε πολύ μιλάω παλιά, για... ναι.
0: Πολύ παλιά, πάτε που βλέπω παλιά, τα συμβόλαια που, λέει, που έχει επίθετο και είναι από Αλβανία, καταγωγής Αλβανίας. Που λέει έχει επίθετο και λέει ο Μπραήμοβιτς, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Γιουγκοσλάβος. Το γράφει μέσα στο συμβόλαιο.
1: Κύριε Γεωργάκο, για να κλείσουμε κιόλας, να μην σας δεσμεύουμε άλλο. Ένας Έλληνας μπορεί να πάει να αγοράσει ακίνητο στην Τουρκία, είναι εύκολη διαδικασία. Το συζητάγαμε πριν με τον Φώτη και λέγαμε κάποιοι, ας πούμε, θέλουν να πάνε να βρούνε τις ρίζες τους. Είναι προσεγγίσιμη η χώρα.
0: Εγώ νομίζω ναι, δεν το έχω κάνει, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν προβλήματα. Και είναι και πάρα πολύ οργανωμένοι οι Τούρκοι στο real estate.
1: Ναι.
0: Γιατί να μην μπορεί να αγοράσει. Όπως οπουδήποτε μπορείς να αγοράσεις, και στην Βοσνία να πας και στην Μαυροβούνιο να πας, αγοράζεις. Το θέμα είναι κάτι που από την εμπειρία μου πάλι θα επικαλεστώ. Είναι όταν ρωτάει κάποιος να πάρω κάποιο ακίνητο επενδυτικό π.χ. στη Χαλκιδική. Που Χαλκιδική είναι προσεγγίσιμη, έτσι. Σας είπα κάτι κοντινό.
1: Ναι, συμφέρει.
0: Εγώ λέω ότι από το σημείο αναφοράς σου μην φεύγεις μακριά. Το ακίνητο δεν είναι πουκάμισο.
1: Γιατί το λέτε ακίνητο... αυτό, για να υπάρχει ο έλεγχος.
0: Το ακίνητο το φορτώνεσαι για δεκαετίες. Όταν λοιπόν είναι μακριά, αυτά τα χιλιόμετρα που τώρα σου μοιάζουν πολύ κοντινά, επειδή είσαι 20, 30, 40, 50 ετών, κάποια στιγμή θα φαίνονται πάρα πολύ μακρινά. Θα πάρεις ακίνητο το οποίο μπορείς να το ελέγξεις.
1: Ναι.
0: Ευκαιρία στη Βουλγαρία, π.χ. Θα το πάρεις, μεταπούλησέ το, ό,τι κάνουν οι Εβραίοι, οι Ισραηλινοί. Πάρ το, μεταπούλησέ το, γράψε την κερδοφορία και πάμε παρακάτω.
1: Και επειδή τους αναφέρατε, να πούμε ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε και μια φιλική έτσι, προσέγγιση ως προς το Ισραήλ. Παρακαλούσαμε να έρθουν να αγοράσουν ακίνητα στη χώρα μας.
0: Θα πω το εξής, κάτι που με εκπλήσει. Θετικά, έτσι, γιατί πρέπει από τον καθένα να παίρνεις με τους Ισραηλινούς, είναι ότι οι άνθρωποι τυχαία δεν βγάζουν λεφτά. Στα τώρα που μου λένε εμένα Εβραίος Ισραηλινός και τα λοιπά, ή η Θεσσαλονίκη, οι φίλοι, δεύτερη Ιερουσαλήμ, δεν υπάρχουν αυτά. Οι άνθρωποι είναι επιχειρηματίες, τέλος.
1: Και υπήρχε συνύπαρξη και στο παρελθόν, πολύ φιλική.
0: Ναι,
1: η
0: αλλά
1: Θεσσαλονίκη...
0: ξέρετε...
1: Η Θεσσαλονίκη είχε αγοραστική έτσι δύναμη.
0: Ελέγχουν τα πάντα, βλέπουν οικονομικά στοιχεία και μπαίνουν σε μια χώρα. Γιατί οι Ισραηλινοί δεν έχουν μπει μόνο στην Ελλάδα. Έχουν μπει και Πορτογαλία, έχουν μπει και Ισπανία.
1: Δεν μπαίνουν τυχαία, θέλετε να πείτε.
0: Όχι, όχι. Εγώ τους βγάζω το καπέλο. Εκπληκτική. Και επίσης, κάτι που πρέπει να το λέμε, είναι δεν θα σε ρίξουν ποτέ σε συμφωνία. Είναι μέχρι να φτάσεις. Θα σου βγάλουν το λάδι μέχρι να φτάσεις και καλά κάνουν. Ελεύθερη αγορά είναι, αλλά θα σε έξω.
1: Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Θέλουμε να σας έχουμε ξανά κοντά μας και να μιλήσουμε για τα πολύ ωραία κτίρια που είναι ανεκμετάλλευτα εδώ στην πόλη μας και να τα συγκρίνουμε με τη Σερβία. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια, γεια.
2: Είναι μεγάλο το θέμα προφανώς.
1: Νομίζω ότι είναι ο πιο έμπειρος άνθρωπος,
2: ναι,
1: ο οποίος κινείται στα real estate τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία 30 να πω εγώ, και έχει μία εικόνα γενική και από εξωτερικό, γιατί εμπορεύεται, ναι, εμπορεύεται και εκτός.
2: Φαίνεται, καταρτισμένος Βαλκάνια, Ισραήλ, τέτοια γνωρίζει και, και τους ανθρώπους και
1: οπότε,
2: τα εμπορικά.
1: Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει περίπτωση πτώσης τιμής των ακινήτων.
2: Ό,τι ανεβαίνει δεν πέφτει δραματικά. Μην παίρνει, δηλαδή τώρα ένα που πήγε στα 300 χιλιάρικα δεν πάει ποτέ στα 200, αν περιμένουμε τέτοια... Από τα 300 να πάει στα 295. Αυτό θα θεωρούμε.
1: Απλά ξέρεις τι με εκπλήττει τώρα, ότι το γεγονός αυτό εδώ που λέγαμε πριν, ότι παλιότερα νίκιαζε με 300, τώρα δεν υπάρχει ακίνητο με 300 ευρώ.
2: 300 τίποτα, ούτε.
1: Ούτε αποθήκη.
2: Ούτε αυτό που έμενε στο.
1: Ναι. Το 30 τετραγωνικά στη Μητροπόλεω.
2: Πέντε εκατοστάρικα θα κάνει αυτό σίγουρα τώρα. Ναι. Έτσι όπω ήταν τότε.
1: Βάλε πάνω.
2: Ναι,
1: βάλε.
2: Από τότε χωρί να έχει βάλει ούτε μια βίδα μέσα.
1: Να μην σου πω και χιλιάρικο, μήπως έχει χτυπήσει.
2: Λοιπόν, πάμε break, το καθυστερήσαμε πολύ και επανερχόμαστε λίγο.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: με Phil Collins μπήκαμε. Για να ξαναπάμε στο break επί της ουσίας, γιατί κράτησε η κουβέντα που είχε ενδιαφέρον να κράτησε λίγο παραπάνω. Live κιόλας, έτσι, εκτέλεση του Easy Lover. Απανωτές εκρήξεις δίπλα από το ξενοδοχείο του Μακρόν στη Δαμασκό. Και είναι και τα βιντεάκια που κυκλοφορούν.
1: Λοιπόν, να αφήσουμε το μουσικό χαλί, γιατί και την προηγούμενη φορά είχαμε τάξει κάτι και δεν το κάναμε.
0: Τι
1: να
0: παίξει. Καλά, αυτό είναι συνηθισμένο.
1: Ναι, εντάξει, τέλος πάντων.
0: Ναι. Θα επανέλθουμε με αυτό και δεν
1: επανέλθουμε. Και το ξεχάσαμε, ρε παιδί μου, το φάγαμε όλο το χρόνο.
0: 25 χρόνια το κάνω αυτό.
1: Τι είχαμε πει, τη δήλωση του κύριου Σαμαρά στο TikTok που έκανε.
0: Ναι, να
1: την ψάξουμε. Και μετά τη κυρία Μπακογιάννη, τη συνέντευξη την οποία λέγαμε στα παροπολιτικά. Ναι, την έχω.
0: Καλά, τα έχω και εγώ τα αποσπάσματα. Εντάξει, τα έχω
1: το TikTok. Θα βρεις εσύ τον κύριο Σαμαρά, εγώ την κυρία Μπακογιάννη.
0: Θα τα βρω και τα δύο και θα δούμε. Break πρέπει να κάνουμε πάλι, να ξέρεις, σε 2 λεπτά.
1: Κάντε το τώρα για να βρούμε τα αποσπάσματα, αν είναι.
0: Κάνε ένα σχόλιο για την Αμασκό.
1: Τι να πω τώρα.
0: Τίποτα. Αν είναι επικίνδυνο ή κάτι.
1: Ξαναπες λίγο την είδηση, γιατί ήμουνα εκτός, προσπαθούσα να κλείσω.
0: Ναι, είναι αυτό
1: κλείσω.
0: Που παίζει νούμερο 1. Έχει εκρήξει στο δίπλα από το ξενοδοχείο του Μακρόν. Αλλά σοβαρές εκρήξεις, όχι ένα. Κάτι μεμονωμένο, αλλά το αντιμετωπίζουν με ψυχραιμία γενικά.
1: Κοίταξε, το είπαμε και το πρωί, η έκρηξη είχε και στη Ρωσία και λέγανε εν όψη της Συνόδου Κορυφής ότι δεν είναι επιτρεπτά, ρε παιδί μου,
0: ναι.
1: Δεν είναι επιτρεπτές αυτές οι ενέργειες. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε τι διαστάσεις θα έχουν. Ναι, μεν έγιναν τώρα.
0: Έγινε αυτό, ναι.
1: Έγιναν τώρα, γιατί και το άλλο έγινε σήμερα το πρωί στις 9 η ώρα. Mm-hmm. Αλλά τι διαστάσεις θα έχουν, θα συνεχιστούν, ναι. Από τη μία πηγαίνουμε, ας πούμε, στην Άγκυρα για να διαπραγματευτούμε και να μιλήσουμε για τα αμυντικά, για τα εξοπλιστικά, για το τι ακριβώς θα συμβεί όσον αφορά την Ουκρανία, ποιες τις θέσεις μας όσον αφορά τον πόλεμο του Ιράν. Από την άλλη, τι ακριβώς γίνεται,
0: ναι,
1: τη δεδομένη στιγμή. Δηλαδή, φύγαν όλοι οι ηγέτες της χώρας για να πάνε στην Άγκυρα. Όλοι οι υπουργοί εξωτερικών για να μιλήσουν για την ασφάλεια, για τον κίνδυνο που υπάρχει, για την επιχειρησιακή προστασία των συγκεκριμένων μαχητικών. Και βλέπουμε να υπάρχουν, ρε παιδί μου, διάφορα γεγονότα να εξελίσσονται.
0: Μάλιστα. Πούμε, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Οπότε πάμε
1: να μην υπάρξουν θύματα.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θα επανέλθουμε. Δηλαδή, θέλοντας και εμείς, θα τηρηθεί η υπόσχεση αυτή τη φορά. Θα επανέλθουμε τα σποτάκια του.
1: Ξεκίνησαν οι ασφαλτοστρώσεις στο κέντρο της πόλης, θέλω να σου πω.
0: Νίκης.
1: Νίκης. Ναι, νίκης. Επειδή
0: θα
1: το λες.
0: Τι κάνουμε. Πώς
1: Καρόλου Ντιλ, λοιπόν. Από χθες, την Καρόλου Ντιλ. Θα υπάρχει μία αυξημένη έτσι, κινητικότητα τώρα αυτή τη στιγμή. Και μέχρι το Σαββατοκύριακο πιστεύω ότι θα γίνονται εργασίες. Προσπαθούν οι άνθρωποι να περιορίσουν λίγο τους χρόνους, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα και στη Λεωφόρο Νίκης και στην Καρόλου Ντιλ, καθώς επίσης και στην Καστριτσίου και στην Τζιμισκή. ΔυΔυστυχώς ή ευτυχώς, τι να κάνουμε, θα υπάρχουν.
0: Τουλάχιστον εδώ τώρα έχουν για κάποια άδεια, οπότε είναι και έναν. Normal,
1: και τα Σαββατοκύριακα είναι ιδιαίτερα άδεια η πόλη, έτσι.
0: Είχε, προχθές ήταν αρκετά άδεια. Ναι, είχε.
1: Νομίζω είναι και μια καλή ευκαιρία για να δουλέψουν κιόλας και οι άνθρωποι.
0: Εντάξει, όχι ερημιά, αλλά είχε λιγότερο κόσμο. Και κάποια στιγμή θυμίσου το να μας πεις ποιες είναι οι καλύτερες παραλίες στην Καβάλα, δύο να μας πεις.
1: Θα σου πω, τι να σου πω, η Αμόλοφη είναι η καλύτερη.
0: Αμόλοφη δεν μπορούμε, 38.000 κόσμο λες και.
1: Θα σου πω, εντάξει, ναι.
0: Αμόλοφη είναι.
1: Κάποιες παραλίες οι οποίες δεν τις πιάνει το μάτι σου, αλλά είναι πολύ ωραίες έτσι.
0: Έχω πάει σε καμπόδε και θέλω να
1: πετρώδε.
0: Και παιδάκι να κάνει και το παιδί.
1: Αμόδε, εντάξει.
0: Πέτρα λίγο να.
1: Γενικά όλη η περιοχή της Καβάλας έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες. Μέχρι τα όρια των Σερών, έτσι.
0: Ναι.
1: Και στην Τουσλά έχει πολύ ωραίες παραλίες, έχει και πολλές επιλογές και είναι και πολύ οικονομική. Γι' αυτό κυρίως τα Σαββατοκύριακα οι νέοι φεύγουν από τη Χαλκιδική.
0: Στην Τουσλά νομίζω πας κάνεις μπάνιο λίγο αναγκαστικά.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν είναι σούπερ η θάλασσα. Είναι.
1: Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος.
0: Ναι, είναι καλή.
1: Στην Ασπροβάλτα δεν είναι σούπερ η θάλασσα, στην Τουσλά είναι πάρα πολύ σούπερ.
0: Στην Ολυμπιά δεν είναι η καλύτερη νομίζω σε όλη την περιοχή.
1: Λοιπόν, επειδή με παίρνει ο κύριος Γουλάς στο τηλέφωνο.
0: Πάμε break, ναι.
1: Πάμε break.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για να μπούμε στο τελική, στην τελική ευθεία και για σήμερα.
1: Λοιπόν, επειδή μιλούσαμε για τις καλύτερες παραλίες, να σου πω εντός της πόλης ότι είναι η Καλαμίτσα, από τις πιο καλές και...
0: Έχω πάει.
1: Έχεις πάει. Τώρα θα αρχίσεις να λες, έχω πάει.
0: Έχω πάει σε αρκετές,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Τα παλαιότερα χρόνια ήταν αξιοποιημένοι από το Δήμο, τώρα είναι λίγο παραμελημένοι, αλλά πηγαίνουν ελεύθερα, ρε παιδί μου, και κάνουν το μπάνιο τους, δεν υπάρχει ούτε κόμιστρο ούτε τίποτα.
0: Εγώ τις έμαθα, συγγνώμη, σε διακόπτω, εποχή κορονοϊού αυτές τις παραλίες στην Καβάλα και τα λοιπά, γιατί μου φαίνονταν πιο εύκολες σε πρόσβαση, με ομπρελίτσα και τα λοιπά.
1: Κοίταξε, και επίσης παίρνεις το λεωφορείο και πηγαίνεις, δηλαδή, για ανθρώπους που δεν έχουν μεταφορικό μέσο.
0: Καλά, με το αυτοκίνητο εμείς πηγαίναμε.
1: Ναι, είναι 5 λεπτά, ρε παιδί μου, υπάρχει συγκοινωνία, μπορείς να πάρεις το λεωφορείο και να πας. Άσπρη άμμος από την άλλη πλευρά της πόλης, πηγαίνοντας για να βγεις από την πόλη,
0: ναι.
1: Πηγαίνοντας για Νέα Καρφάλη, επίσης πολύ ωραία παραλία.
0: Εκεί έχει ψαροταβέρνες, έχει μπροστά.
1: Έχει, ναι, έχει.
0: Πήγα έφαγα εκεί νομίζω.
1: Έχει, αυτό. Λίγο πιο κάτω από τις ψαροταβέρνες είναι, έχει και πολύ ωραία beach bar. Mm-hmm. Τώρα όσον αφορά την πόλη, να σου πω εγώ που έκανα μπάνιο όταν ήμουν παιδί.
0: Αν μένεις κέντρο Καβάλα, πού πηγαίνεις δηλαδή, ποιο
1: εγώ,
0: είναι το
1: πιο εύκολο. Εγώ, ας πούμε, που ήμουν παιδί,
0: ναι.
1: Έκανα στην Παναγία. Που
0: δεν
1: βλέπεις
0: λέει κάτι.
1: Η Παναγία είναι το εμβληματικό σημείο της Καβάλας, το οποίο βλέπεις σαν νησί, ρε παιδί μου, την παλαιά πόλη.
0: No.
1: Λοιπόν, είναι... Δεν ξέρω άμα έχεις παρατηρήσει, τα τελευταία χρόνια είχε πέσει μια γέφυρα στην Καβάλα, η οποία ήταν στο παλιό νοσοκομείο της Καβάλας.
0: Ναι.
1: Και εκεί πέρα, στο παλιό νοσοκομείο της Καβάλας, κάναμε μπάνιο. Είναι πετρώδες όμως αυτές εδώ οι παραλίες, έτσι. Οι οποίες έχουν τμηματικά κάτι βράχους και μπορείς να κάνεις, ρε παιδί μου, και...
0: Κάτι μου λέει αυτό, ναι. Το έχω δει δηλαδή.
1: Ρίψεις, έτσι. Λοιπόν, αυτό εδώ, μετά βγαίνοντας πηγαίναμε στο παλιό, αμμώδες όλες οι παραλίες, καταπληκτικές θάλασσες, ρηχά τα νερά, γαλαζοπράσινα θέλω να σου πω. Λίγο πιο έξω πηγαίναμε στη Νέα Ηρακλίτσα, όπου είναι πολύ οργανωμένα με πολλά μπιτζόμπαρα.
0: Έχω πάει Ηρακλίτσα.
1: Πριν τη Νέα Ηρακλίτσα υπάρχουν και κάποιες ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες έχουν ένα πολύ μικρό αντίτιμο της τάξης των 5 ευρώ.
0: Έχω πάει σε γάμο εκεί και είχαμε μείνει σε ένα τέτοιο ξενοδοχείο,
1: ναι.
0: Και είχαμε μια πολύ ωραία παραλία που κατέβαινε.
1: Ακριβώς. Οργανωμένες, πολύ φθηνά, ρε παιδί μου. Δηλαδή καφές με 3 ευρώ. Χωρίς χρεώση ομπρέλα και τα σχετικά. Γενικά σε όλες τις παραλίες, εν εξαιρέσει τους αμόλοφους, που υπάρχει αντίτιμο για να νοικιάσεις ομπρέλα, ξαπλώστρα και όλα τα σχετικά, που επίσης και η Αμόλοφη είναι πολύ ωραία παραλία, έχει πάρα πολλά μαγαζιά, πολλές επιλογές, πολύ πιο φθηνά από τη Χαλκιδική, το ξαναλέμε για άλλη μια φορά, και συγγνώμη παιδιά, δεν είμαι τοπικίστρια, αλλά υπάρχει σύγκριση και γι' αυτό σας το λέω. Μετά φεύγουμε, πηγαίνουμε προς τον πύργο, λίγο πιο έξω. Πριν από τον πύργο έχουμε 3-4 μπιτσόμπαρα πάλι, αλλά εκεί υπάρχει χρέωση. Θα τα δείτε πάνω στον δρόμο, είτε δεξιά είτε αριστερά. Από τη δεξιά πλευρά, όσοι πηγαίνετε για Θεσσαλονίκη, από την αριστερή πλευρά. Όσοι
0: σωστά,
1: πηγαίνετε,
0: ναι,
1: για Καβάλα, στη δεξιά. Να πούμε ότι επίσης υπάρχουν και δύο ξενοδοχεία, αλλά το ένα εκ των δύο είναι πανάκριβο. Η είσοδος για να μπεις είναι 50 ευρώ το κεφάλι, αλλά προσφέρει, ναι, και φαγητό. Πεντάστερο ξενοδοχείο, απευθύνεται κυρίως σε ξένους. Λίγο πιο κάτω έχει μια πάρα πολύ ωραία παραλία.
0: Με πριβέ το ξενοδοχείο.
1: Πριβέ, ναι. Πριβέ. Αλλά έχει και πισίνες και τα πάντα, ρε παιδί μου. Η Ψάθα είναι πάρα πολύ ωραία παραλία.
0: Δεν
1: είναι κολπίσκος, ο οποίος κατεβαίνει στο αυτοκίνητο, το αφήνεις πάνω σε ένα υψόμετρο.
0: Ναι.
1: Κατεβαίνεις, έχεις σκαλάκια για να κατέβεις κάτω στην παραλία.
0: Όχι.
1: Είναι πολύ ωραία. Δεν είναι πολλά τα σκαλάκια.
0: Δεν έχω,
1: αλλά πας με ομπρέλα και με ψυγιάκι, έτσι.
0: Το δουλεύουμε και αυτό.
1: Μετά λίγο πιο κάτω πάλι στον πύργο που είναι ελεύθερο κάμπινγκ, έχει στο ύψος των νέων ελευθερών των λουτρών, καταπληκτικά.
0: Όχι,
1: νερά.
0: Κάμπινγκ δεν έχω δει.
1: Και μπαίνοντας για την ντουζλά έχει ένα πολύ μεγάλο πιτσόμπαρο, δεν θα πω την ονομασία, στο αριστερό σας χέρι, όπου έχει εστιατόριο, έχει καφετέρια, beach bar και όλα τα σχετικά, είναι οργανωμένα και εκεί. Και στην Τούσκλα, όπου είναι πολύ φθηνά.
0: Μάλιστα.
1: Τα πάντα. Μέχρι και την Σεραϊκή Ακτή, θέλω να σου πω ότι οι τιμές διαμορφώνονται μεταξύ 3 με 5 ευρώ τον καφέ. Χωρίς χρέωση στις ξαπλώστρες.
0: Μόνο
1: και
0: καφέ πληρώνεις δηλαδή.
1: Τον,
0: ναι,
1: καφέ και ό,τι άλλο θέλει σε γεύμα. Εν εξαιρέσει όμως το Σαββατοκύριακο που κάποια πιτσόμπαρα, επειδή έχει πάρα πολύ, μεγάλο, πάρα πολύ κόσμο.
0: Ελάχιστη κατανάλωση.
1: Βάζουν ελάχιστη κατανάλωση, αλλά στην ελάχιστη κατανάλωση δεν πληρώνεις πάλι ξαπλώστρα και τα σχετικά.
0: Πώς σου βάζει κανένα.
1: Σου λέει, έχει δύο ας πούμε επιλογές. Η μία είναι το 50 ευρώ που κάνεις κατανάλωση μέχρι 50 ευρώ. Και η άλλη είναι για πολύ μεγάλες παρέες, αυτά εδώ τα πελώρια αντίσκηνα που βλέπεις. Ναι, ναι. Που είναι 160 ευρώ. Αλλά κάθεσαι όλη την ημέρα και τρως τα πάντα.
0: Και μπορεί να πας ναι. Όλοι μαζί.
1: Αυτά είναι όλοι.
0: Κοντά στο γήπεδο ποδοσφαίρου.
1: Στην
0: Καβάλα.
1: Στο λιμάνι.
0: Μπροστά, ναι. Έχω πάει σε μια.
1: Στη Ραψάνη είναι αυτό.
0: Ψαροταβέρνα 80s, δηλαδή δεκαετία του 80 ήταν σαν να. Έχω φάει την καλύτερη κουτσουμούρα εκεί. Δηλαδή...
1: Απέναντι. Ναι, έχει φάει την καλύτερη κουτσουμούρα γιατί απέναντι είναι η Χθιόσκαλα.
0: Ναι, ναι.
1: Γενικά στην Καβάλα έχει πολύ φρέσκο ψάρι.
0: Και το τρώσουμε
1: είμαστε ευνοημένοι. Είμαστε ευνοημένοι. Και μέσα στην πόλη της Καβάλας, πηγαίνοντας για το παλιό Τελωνείο, σημείο αναφοράς στο λιμάνι της Καβάλας, αριστερά και δεξιά έχει πάρα πολλές ψαροταβέρνες.
0: Εκεί δεν έχω πάει.
1: Πηγαίνοντας για το παλιό Τελωνείο, λοιπόν, υπάρχουν διάφορα μαγαζάκια τα οποία πραγματικά μπορείς να φας φρέσκο ψάρι. Mm-hmm. Και βγαίνοντας όμως από το κέντρο της Καβάλας, στο μικρό λιμανάκι, και δεν θα διστάσω να αναφέρω και την. Ψαροταβέρνα του Σάβα που είναι από τις πιο γνωστές. Πολύ ωραίο τοπίο, βλέπεις πολύ γραφικό, βλέπεις όλη την πόλη πηγαίνοντας για του...
0: Ούτε και έχω πάει.
1: Εντάξει, για την Άσπρη Άμμο. Και έχει και πολλές ταβέρνες. Παλιότερα ήταν εκεί η Βαγγελιό, έχει πάρα πολλές ταβέρνες εκεί τέλος πάντων. Φρέσκο ψάρι, παιδιά, φοβερά μαλάκια, γαρίδες που
0: ναι,
1: σου αρέσουν εσένα.
0: Και γαρίδες. Κοίτα, αυτή η αναφορά που έκανες τώρα κοστίζει 2.000 ευρώ να ξέρεις. Δηλαδή πρέπει ο Δήμος Καβάλας τώρα να σου κάνει στο IBAN.
1: Δεν νομίζω.
0: Μια μεταφορά.
1: Δεν νομίζω. Ο Δήμος Καβάλας τα τελευταία χρόνια δεν κάνει τα βασικά.
0: Το διαφήμισες.
1: Συγγνώμη κιόλας.
0: Σαν είμαστε έτοιμοι τώρα να πάμε κατευθείαν.
1: Είναι
0: γαρίδες.
1: Πολύ καλή επιλογή. Είναι μια πόλη η οποία προσφέρει και βουνό και θάλασσα και έχει και φοβερά μέρη και στο Παγκαίο. Φοβερή επισκεψιμότητα τα τελευταία χρόνια.
0: Έχει ωραίες ταβέρνες με κρέατα. Δεν πρέπει να έχω φάει ποτέ κρέας.
1: Κοίταξε,
0: πέντε φορές έχω φάει στην Καβάλα, 10 ξέρω εγώ.
1: Και η ορεινή περιοχή της Καβάλας προσφέρει άλλο είδους τουρισμού.
0: Ναι.
1: Έχεις άλλες δυνατότητες. Τη δυνατότητα της υπασίας, να κάνεις περιπατικούς έτσι.
0: Τα συνδυάζεις και τα δύο, ναι.
1: Μετά να κάνεις καταβάσεις, ρε παιδί μου, με καγιάκ μέχρι σε όλο τον Έστω. Πολύ ωραίες ταβέρνες, πολύ ωραία φαγητά, πολύ ωραία τυριά που δεν τα ξέρει
0: Καβάλα,
1: ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Κρασιά πάρα πολύ ωραία.
0: Κρασιά ξέρω, αλλά τυριά λοιπόν, ποιο έχει, δηλαδή έχει κάποιο...
1: Τυρί Παγκαίου.
0: Α, τυρί Παγκαίου, ναι. Ναι.
1: Ορεινό.
0: Δεν το έχω δουλέψει νομίζω.
1: Έχει φοβερά και τυριά τα οποία τα κάνουμε και εξαγωγή, έτσι.
0: Μάλιστα. Τα κρασιά είναι υψηλού επίπεδου πάντως, ακόμα και τιμές...
1: Τα κρασιά έχει και πολύ γνωστές εταιρείες.
0: Και πολύ normal τιμές.
1: Ναι.
0: Δεν είναι super...
1: Έχει και μικρούς παραγωγούς, οι
0: Μπράβο,
1: οποίοι
0: ναι.
1: είναι φοβεροί αμπελουργοί, θέλω να σας πω. Μπορείς να βρεις ένα κρασί, ας πούμε, της τάξης των 6 ευρώ.
0: Και
1: ένα
0: μπουκάλι. Να είναι πολύ ποιοτικό ναι. όμως, να είναι πολύ καλό το επίπεδο του.
1: Μπορείτε να ψάξετε να αναζητήσετε,
0: Μάλιστα.
1: να γκουγκλάρετε. Και γι' αυτό που φημίζει την Καβάλα είναι για τους κουραμπιέδες, αγαπητέ μου.
0: Καλά, κουραμπιέδες.
1: Κουραμπιέδες Καρβάλης.
0: Έχω σταματήσει, μην το έχω κάνει και αυτό.
1: Λοιπόν,
0: καθ'
1: όλη τη διάρκεια της χρονιάς και καταπληκτικά τσουρέκια τα οποία δεν είναι τόσο γνωστά.
0: Εντάξει, τσουρέκια δεν είναι γνωστά.
1: Αλλά υπάρχουν. Και τώρα μία που το ανέφερες. Και Χρυσανθίδης, να πούμε και τους δύο. Και Ιωσήφιδης και Χρυσανθίδης. Δύο μεγάλες οικογένειες.
0: Τα φέρνουν και εδώ Θεσσαλονίκη, τα έχω δει στο σούπερ μάρκετ.
1: Οικογενειακές επιχειρήσεις, αυτοί οι δύο και στους κουραβιέδες και στα τσουρέκια έχουν κάνει γνωστή την πόλη μας. Θα προσπαθήσουμε να κλείσουμε έναν από τους δύο, μια που ανέφερες, γιατί είναι και σημείο, ρε παιδί μου.
0: Και τίποτα.
1: Να σε στείλει. Εντάξει, θα το πούμε. Αν σου αρέσει, θα σου φέρω εγώ, ρε παιδί μου, σε μια επίσκεψη, τι θες.
0: Τώρα όχι, τώρα.
1: Τρως κουραμπιέδες σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
0: Κοίτα, εγώ αν με αφήσει να φάω γλυκά, δεν έχω πρόβλημα. Αν μου βγάλεις τώρα πέντε μελομακάρονα,
1: ναι.
0: που είναι άκερα και τα λοιπά, να τα τσακίσω. Έτσι και με λίγο βανίλια παγωτό από πάνω να το κάνεις. Δεν έχω θέμα δηλαδή με το γλυκό, ούτε off season, ούτε on season, είμαι full. Αλλά για τις τιμές που είπες, είδα προχθές πρώτο πόδι Χαλκιδικής Παλιούρη, ξεκινάει ένα βιντεάκι και εδώ ένα πολύ καλά κρυμμένο μυστικό, η ταβέρνα του Τάδε και ξεκινάει οικογενειακό περιβάλλον και λες εντάξει θα είναι 12 ευρώ η χωριάτικη, δηλαδή σε ξεκινάει να μην πας ποτέ δηλαδή 12 ευρώ χωριάτικη.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι, μην εκπλήσεσαι, γιατί όλα εκτοξεύτηκαν,
0: ναι,
1: έτσι
0: ναι.
1: αλλά Είναι ότι πρέπει να βγάλουμε. Λαϊκή αγορά. Και καλά που μου το πες. Η τιμή στην ντομάτα και το αγκουράκι είναι 1 ευρώ. Τώρα θα μου πεις γιατί κοστολογούν, ας πούμε, τόσο ακριβά. Κοστολογούν γιατί πρέπει να βγάλουν τα έξοδα. Πολλοί μπαίνουν στη διαδικασία και λένε θα δούλεψω 3 μήνες να βγάλω τα έξοδα, ρε παιδί μου, όλη του χρόνου. Ναι. Και μετά να κάτσω, ρε παιδί μου, να τα απολαύσω. Είναι άλλοι που συγκρατούν όμως τις τιμές και προσπαθούν και συμβάλλουν σε αυτό εδώ.
0: Μπορεί να περάσει όλος ο χειμώνας, ενώ η λαϊκή κάθε Πέμπτη είναι 3 βήματα από το σπίτι με τα πόδια, να μην πάω ποτέ, αλλά το καλοκαίρι για ντομάτα, πώς τη λένε, χωραφίσια,
1: ναι,
0: καρπούζι και αγκούρια, αυτά που, γιατί εμένα μου αρέσουν τα, δεν μου αρέσουν αυτά τα, ξέρεις, σαν βγαίνω από εργοστάσιο που είναι όλα ολόησια και τα λοιπά.
1: Τα θέλω,
0: ναι, να είναι στραπατσαρισμένα, να είναι.
1: Αυτά είναι τα καλύτερα.
0: Αυτά είναι, ναι. Και παίρνω αυτά τα τρία. Παίρνω πεπόνι, καρπούζι, ντομάτα, αγκούρι.
1: Και φέτος καταπληκτικά πεπόνια. Μου το λένε οι παραγωγοί, μου λένε φέτος είναι. Μιλάμε στην top τα πεπόνια συγκριτικά με τα καρπούζια τα οποία υστερούν λίγο.
0: Βρήκα όμως, γιατί με το καρπούζι παίζει τρέλα. Βρήκα τον καλύτερο στη λαϊκή και πάω και παίρνω κάθε Πέμπτη.
1: Εντάξει λοιπόν.
0: Γιατί πήρα 3 καρπούζια από το σούπερ μάρκετ. Το ένα έκοψα
1: και
0: μια φέτα.
1: Ήταν κολοκύθια.
0: Το πέταξα.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Το λυπήθηκα. Το έκανα. Δεν τρογότανε με τίποτα. Ούτε με προσπάθεια.
1: Κοίταξε,
0: ούτε.
1: Όταν πηγαίνει στη λαϊκή, νιώθει, ρε παιδί μου, και τη μυρωδιά όταν περνά από του πάγκου. Όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, δεν έχουν, ρε παιδί μου, ζυμί πλέον τα φρούτα και τα λαχανικά. Και δεν ξέρω και για ποιο λόγο. Θα μας το.
0: Αν και νομίζω έχω διαβάσει στο σούπερ μάρκετ, είναι λίγο πιο αυστηρή η κανόνες, το πούμε έτσι, όσον αφορά τα φυτοφάρμακα. Είναι, η έλεγχη είναι.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο αυστηρή είναι. Να μου πεις ότι όσον αφορά τη συντήρηση, ας πούμε, των φρούτων και των λαχανικών, επειδή είναι,
0: ναι,
1: οι θερμοκρασίες των ψυγείων υψηλές, οκ, okay, το δέχομαι. Γιατί ένας παραγωγός μεταφέρει και τα προϊόντα, τα έχει στην καρότσα και όλα τα σχετικά. Αλλά η μυρωδιά που έχει η χωραφίσια η ντομάτα, ρε παιδί μου, που πουλάει ο παραγωγός, με τη μυρωδιά τη ντομάτα που παίρνει από το σούπερ μάρκετ, έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Επίσης, μια safe επιλογή να πας να παίρνεις ντομάτα που παίρνουν οι γιαγιάδες. Εγώ έναν έτσι τον.
1: Βλέπεις τη γιαγιά,
0: είδα 5-6 πλακωμένες να παίρνουν τις ντομάτες έτσι και να λέει μία πόπο, λέει φεύγουμε μεθαύριο, πάμε, ξέρω εγώ που είπε στο εξωτερικό, στη Χαλκιδική. Ήρθα να πάρω ντομάτες για να τις πάρω εκεί. Τσουπ, πίσω κι εγώ από.
1: Λοιπόν, είναι αυτό εδώ που μας έλεγε ο πρόεδρος των Λαϊκών Αγορών, ότι τα καλά προϊόντα, εμένα ο παπάς μου στη Λαϊκή πήγαινε το πρωί.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι. Πολύ πρωί και σχέσεις, ρε παιδί μου, φιλίας με τους ανθρώπους της Λαϊκής. Okay.
0: Πάλι μένουν και μετά μένουν αρκετά
1: και πράγματα. Και μετά πάλι το ίδιο προϊόν ουσιαστικά, ναι, ναι, είναι. Αλλά αυτοί που είναι λίγο επιλεκτικοί και θέλουν να υπάρχει και μια ομοιομορφία στο είδος, που εσύ δεν την έχεις,
0: όχι, όχι,
1: πηγαίνουν πολύ πρωί, ρε παιδί μου, και ψωνίζουν.
0: Εγώ το έχω σαν σημάδι να είναι άσχημα, ας το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών.
1: Στραπατσαρισμένο το θες.
0: Να είναι τα σχήματά τους να μην είναι συμμετρικά. Δεν βάλουμε το Σαμαρά και είναι τρίτη μέρα που τον λέμε.
1: Ναι, αντί να το βάλουμε και αυτό.
2: Βγήκαν οι εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις. Κάτι ενδιαφέρον. Όχι, τα ίδια είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 23 μέχρι το 26%. Αλλά ξέρεις ότι εσύ φταίς.
3: Εγώ που κολλάω.
2: Κολλάς, γιατί όπως λένε, εάν κάνεις κόμμα, θα τους κόψεις αυτοδυναμία.
3: Για κάτσε, ρε Νίκο. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνουν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα, μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά,
2: εγώ με αυτούς πιστεύω. Δεν έχεις καταλάβει καλά, αρχή. Δεν φταίς μόνο για αυτά. Φταίς και για τη διαγραφή.
3: Για τη διαγραφή γιατί φταίω.
2: Γιατί όπως είπε ο Μαρινάκης, μπορεί να σε διαγράψαμε πριν από 2 χρόνια, αλλά εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης.
3: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού.
2: Πρόεδρε, να ξέρεις, βγήκαν οι εβδομαδιαίες.
0: Που είναι αντιπρόεδρος για την ιστορία του Δεσσαλικού, ναι, δεν ήταν ο πρόεδρος.
1: Έχει αθλητικό background το.
0: Όχι, αλλά είτε συμφωνείς με την παιχνιδολογία, είτε όχι. Είναι από τις λύσεις που είναι πιστικός για μένα, γιατί εμένα δεν με πείθει.
1: Κοίταξε.
0: Βλέπω μια δηλαδή μηντιακή αμεσότητα ή social μηντιακή αμεσότητα σε αυτά τα κλιπάκια.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι, δηλαδή, είναι καλογυρισμένα και είναι και καλά σκηνοθετημένα και Ο διάλογος δεν γίνονται όλα. Φυσικός.
1: Δεν γίνονται τυχαία, έτσι.
0: Ναι, ναι. Πρέπει να έχουν... Αυτό το έχει κάνει σίγουρα κάποιος πολύ καλός στην επικοινωνία. Δεν είναι δηλαδή πήραμε.
1: Ο άνθρωπος ο οποίος τον παίρνει συνέντευξη είναι πολύ καλός στην επικοινωνία. Είναι το... βέβαια, εννοείται. Είναι το δυνατό του σημείο.
0: Ναι.
1: Αλλά πέρα από αυτό, εδώ ο κύριος Σαμαράς ήταν ένας πρωθυπουργός ο οποίος είχε, ρε παιδί μου, ένα υψηλό στάτους. Στιβαρός άνθρωπος. Εντάξει, είτε το θέλουμε είτε όχι. Είχε σημαντικά στελέχη, ρε παιδί μου, στον χώρο του.
0: Ναι, σε εκείνο που έλεγε, το θυμάσαι το κλιπάκι που, έλεγε, που έπαιζε ο Πιτσιρίκος με την μπάλα και τον έλεγε Κώστα, πώς τον έλεγε. Έλα εδώ, έλα εδώ. Εκείνο δεν, δηλαδή. Γι' αυτό πήρε και
1: 18%. Περνάνε οι εποχές, αλλάζουν και τα
0: σίγουρα,
1: επικοινωνιακά.
0: Ναι. Έχουμε δει και περισσότερα πράγματα.
1: Ναι,
0: έχουμε δει...
1: να ακούσουμε τη συνέντευξη της κυρίας Μπακογιάννη. Την
0: περίμενε,
1: έχεις.
0: Παραπολιτικά πρέπει να μπω.
1: Ναι, στα παραπολιτικά. Λοιπόν, να σου πω ότι εμένα δεν με εκπλήσει το γεγονός ότι ο τρόπος ο οποίος προσπαθεί να προσεγγίσει τους πολίτες και υποψήφιους έτσι, ψηφοφόρους είναι αυτός. Πολύ καλά το έκανε. Έπρεπε να δώσει το δικό του στίγμα. Έχει περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πρέπει να γεμίσουν το κενό. Και μέσα από αυτά εδώ τα βιντεάκια θίγουν πρόσωπα και καταστάσεις. Τα οποία και ο κόσμος στην καθημερινότητα τα θίγει και στα καφενεία και στους δρόμους,
0: ναι.
1: Τα ακούμε ρε παιδί μου. Από εκεί και πέρα όμως οφείλουμε να παραδεχτούμε και τους πολιτικούς οι οποίοι είναι στην αντίθετη πλευρά με τον κύριο Σαμαρά, να ακούμε και να ουσιαστικά να φιλτράρουμε τα τι λένε. Και τώρα η επιλογή του καθενός είναι.
0: Καλά, είναι προσωπικό.
1: Προσωπική, δεν το συζητάμε.
0: Δεν βρίσκονται την Τώρα εδώ στη σελίδα των.
1: Λοιπόν, δεν πειράζει, άσε το μουσικό χαλί και θα τη βρούμε για να κλείσουμε με εκείνη.

0: ακούσατε λίγο και την ενδοεπικοινωνία. Για να την ακούσουμε και την.
1: Ναι, ξεκινάμε την εβδομάδα μαζί.
0: Ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα και θα ολοκληρώσουμε.
2: Να ακούσετε μαζί μας τον Αντώνη Σαμαρά για εσάς. Και θα θέλαμε το σχόλιο.
3: Κάντε λίγο υπομονή.
2: Ένα λεπτό. Λίγο.
4: Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, παραγωγικά.
5: Τι είπε πάλι. Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα. Κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτιο που δεν πολύ κατάλαβα.
6: Άσε με, Νίκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα. 17. Τα δεν έχει συνέλθει ακόμα.
5: Καλά, δεν θέλω να κοινωθεί.
6: Τι ανακοίνωση θα βγάλει. Α τα βρει πρώτα με τον αδελφό τη.
7: Λοιπόν.
2: Το σχόλιο σα όντω γιατί είναι χοντρό.
1: Σκέφτηκα να δώσω κι εγώ μια συνέντευξη στη Φωτεινή Γιαννούλη, τη διευθύντρια του γραφείου τύπου μου, αλλά τελικώ επέλεξα να τη δώσω σε εσά που είστε κανονικοί δημοσιογράφοι.
7: Για πέστε μα.
1: Κοιτάξτε. Η πολιτική ιστορία του καθενός μας έχει γραφτεί. Δεν αλλάζει. Μπορεί κανείς να αλλάξει την ιστορία του. Κύριος Σαμαράς, πράγματι, πριν από 17 χρόνια, η Νέα Δημοκρατία του έκανε τη μεγάλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να τον κάνει αρχηγό και πρωθυπουργό αργότερα. Κατάφερε μετά από τα ζάπια τον αντιμνημονιακό αγώνα να πάρει 18%. Και χρειάστηκε να πέσουν όλοι στη μάχη για να μπορέσει να γίνει πρωθυπουργός σε μια συγκυβέρνηση με τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Κουβέλη. Αυτή είναι η ιστορία. Η ιστορία λοιπόν του κύριου Σαμαρά έχει γραφτεί. Δεν ξεκινάει το 1821, μπέρδεψε τις ημερομηνίες. Ξεκινάει όμως από το 1990-93 και ούτω καθεξής. Και η πορεία μας είναι γνωστή και ποιος έχει δικαιωθεί και ποιος δεν έχει δικαιωθεί. Αυτά θα τα γράψει η ιστορία. Επί της ουσίας όμως, το να συγκρούεται κανείς με την πραγματικότητα δεν είναι ποτέ καλή συνταγή. Η πραγματικότητα εκδικείται και η πραγματικότητα δεν αλλάζει.
2: Τώρα πιστεύετε ότι θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία?
1: Κοιτάξτε, ο στόχος του είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν θα την κάνει τελικά ή όχι, αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός δηλαδή, προσερχόμενος στις κάλπες, θα αποφασίσει αν τελικώς θέλει να δώσει μία ψήφο από εδώ ή από εκεί και ποιο είναι το κόμμα αυτό το οποίο θα τον εκπροσωπεί περισσότερο και θα του δώσει μία προοπτική για την ευημερία του μέλλοντος. Mm-hmm. Αυτή είναι η ουσία. Τώρα από εκεί και πέρα, εδώ είμαστε.
0: Σήμερα εντάξει, αύριο θα ακούσουμε ενδεχομένως παραπάνω για
4: λοιπόν,
0: να κάνουμε.
4: Λοιπόν, νομίζω ότι την απάντηση την έδωσε η κυρία Μπακογιάννη, έτσι.
0: Την έδωσε. Δεν μασάει τα λόγια της.
4: Και κλείνουμε με αυτήν. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο. Θα έχουμε περισσότερο ηχητικό υλικό από την κυρία Μπακογιάννη. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.
0: Η ώρα είναι 12.

0: Flash 99,4.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο δεν λογώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
7: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με τον Λάμπρο Παπαδή. Άκου τη φωνή σου.

Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Flash 99,4.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό, μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη, 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana, μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι, μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Κι ένα αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαίνόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Και ένα...

αύριο, λέω, θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε.

Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, Τρίτη σήμερα, 7 του μήνα, 7 του Ιούλη του 2026 και μόλις ξεκίνησε η εκπομπή μας αφορά στη φιλόξενη συγγνώμη και έγκυρη συχνότητα του Flash 99,4. Οι εκπομπές του Flash μεταδίδονται όλες απευθείας και από το διαδίκτυο. Μπορείτε να τις παρακολουθείτε όπου και αν βρίσκεστε. Και πολλές φορές είναι και πιο πρακτικό αυτό, εκτός βέβαια από το αυτοκίνητο. Φίλες και φίλοι, που για κάποιο διάστημα τώρα, λόγω κάποιου προβλήματος του πομπού, που πιστεύουμε ότι τα επόμενα 24 ώρα θα αποκατασταθεί, δεν έχουμε ελεύθερη αναλογική λήψη από ραδιόφωνο. Και μεταδίδεται μέσα από το διαδίκτυο. Βέβαια, πολλοί κόσμοι έχει περάσει πλέον στο διαδίκτυο. Και αυτό είναι σημαντικό, φίλες και φίλοι, εδώ και χρόνια, και έτσι θα συνεχιστούν και ακόμη περισσότερο. Άλλωστε, όσον αφορά τις τηλεοράσεις, μόνο η χώρα μας έχει ελεύθερη αναλογική και ψηφιακή λήψη. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σε πλατφόρμες. Μέσα από την οπτική ίνα ή από το δορυφόρο βλέπουν. Δεν υπάρχει ελεύθερη ψηφιακή λήψη, γι' αυτό και είναι και πάρα πολύ φθηνά. Εδώ λοιπόν τα έχουμε πει αυτά όλες οι κυβερνήσεις, και ειδικά του ΣΥΡΙΖΑ η τελευταία, τα έκανε μαντάρα. Αλλά το θέμα μας δεν είναι σήμερα αυτό. Ξεκινήσαμε με τον... Το ποδήλατο. Ποδήλατο, που να κάνεις ποδήλατο σε αυτό το καύσωνα, σε αυτή τη ζέστη, αλλά τα βραδινά, τα πολύ πρωινά, κάποιοι τολμηροί το κάνουν και πάνε και στη δουλειά τους. Και μπράβο. Στοιχεία Άρης Δαβαράκης, μουσική Χρήστος Νικόλοπουλος, ερμηνεία Κώστας Μακεδόνας. Πάμε Χρήστο, Χρήστος να έχουν την τεχνική υποστήριξη, να ακούσουμε και την επόμενη στροφή από αυτό το όμορφο δροσιστικό τραγούδι, Χαροπό, του Κώστα Μακεδόνα, και μετά να μπούμε στην πολιτική μας ανάλυση.

0: Ποδήλατο λοιπόν, ορθοπεταλιές φίλες και φίλοι, έτσι είναι η ζωή. Το μαθαίνεις από μικρός, δεν το ξεχνάς ποτέ. Αλλά πρέπει να το εξασκήσεις για πολλούς λόγους, και για λόγους υγείας, φυσικής κατάστασης και οικονομίας και περιβάλλοντος. Αλλά και οι πόλεις να είναι λίγο ανθρώπινες. Πού να βγεις στις πόλεις μας με ποδήλατο? Δεν υπάρχει περίπτωση να τη γλιτώσεις το ατύχημα. Κάπου θα σε πλακώσει κανένα βιαστικό οδηγό. Μπορεί να είσαι ο ίδιο. Όταν έχει αυτοκίνητο, να είσαι ο ίδιο βιαστικό οδηγό και απρόσιτο. Θα ξεκινήσω και σήμερα με τι πυρκαγιέ στη Θεσσαλονίκη, γιατί ακόμα καίγονται εκεί τα ανακυκλώσιμα υλικά, τα λάδια, και βγάζουν, αρχίζουν και βγάζουν αυτά τα τοξικά αέρια που έχουν αναλυθεί από ειδικού επιστήμονε και είναι άκρως επικίνδυνα. Και το δεδομένο εδώ είναι, το ζητούμενο είναι, η πολιτεία, γιατί δεν βγάζει μια επίσημη ανακοίνωση ή να διαψεύσει τους καθηγητές, τα εργαστήρια που βγάζουν αυτές τις, μιλάμε και για επίσημα κρατικά εργαστήρια, βγάζουν αυτές τις γνωματεύσεις και η κυβέρνηση δεν μιλάει. Οι δήμοι δεν μιλάνε, η περιφέρεια δεν μιλάει και όλα καλά κυλάνε. Αυτοί είμαστε φίλες και φίλοι. Τη δουλειά τους κάνουν. Το καλό μεροκάματο να πάρουν. Καμιά δουλειά να κάνουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εσύ περιμένεις να σηκώσουν ανάστημα, να παλέψουν, να έχουν σχέδιο, να παλέψουν για την πόλη, να διαχειριστούν σωστά, ειδικά στην περιφέρεια, τους τεράστιους κοινοτικούς πόρους που έχουν και έχουν χρόνια τώρα, φίλες και φίλοι. Αδιανόητα. Όπως είπα, μου κάνει και μεγάλη εντύπωση οι σύγχρονες βιομηχανικές μονάδες να μην έχουν πυροπροστασία, να μην έχουν καθαρίσει τις αυλές τους, τα οικόπεδά τους, τα ρέματα γύρω από αυτούς, και να φτάσει τόσο γρήγορα η φωτιά εκεί και δεν ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα ασφαλείας. Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά, φίλες και φίλοι. Δεν ξέρω και δεν ακούω τίποτα. Δεν διαβάζω τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα. Ήρθε ο υφυπουργός, έκανε μια σύσκεψη, του είπα: Σα δώσω 5 εκατομμύρια για τις αποζημίωσεις και φύγει. Και όλα καλά. Όλα καλά. Θα βάλει κανένα ερώτημα. Είδε τι έγινε στα Τρίκαλα. Πόσες γυναίκες κάηκαν εκεί και σκοτώθηκαν, γιατί δεν υπήρχαν και δεν λειτουργήσαν τα συστήματα πυροπροστασίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα διανόητα αυτά. Και κανείς δεν τα δίνει σημασία. Κάπου υπάρχει κόσμος ευαίσθητος και με γνώσεις, ανεβάζει στα social media, γράφει. Τα γνωστά τρόλ, τα κυβερνητικά και όχι μόνο, δεν τους απαντούν. Τι να απαντήσουν. Ξέρουν ποια είναι η ιστορία. Συγκρατούνται, κρύβονται, σου λένε να τελειώνει το θέμα. Τώρα, όλοι αυτοί βέβαια πληρώνονται, έτσι, από εμάς, από τους φορολογούμενους πολίτες. Να το έχουμε υπόψη. Σαμαράς πήγε χθες στον Άριο Πάγο για το Πρέντατορ, για τις παρακολουθήσεις που αποκαλύφθηκαν το 2022. Και είπε ότι ζήτησα πολλές φορές από την κυβέρνηση να με ενημερώσει και δεν με ενημέρωσε. Και γι' αυτό πάω και ζητώ την προστασία της δικαιοσύνης. Και βγαίνει ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και λέει: Καλά, ο Σαμαράς τώρα το θυμήθηκε. Αυτά το 22 λέει δημοσιεύτηκαν. Αυτό τώρα το θυμήθηκε. Και το 23 ήταν υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω, λέει, αν ζήτησε από καμιά κυβερνητική υπηρεσία, από κάποιο στέλεχος, λέει, ενημέρωση και δεν του δώσα. Δεν τα ξέρω, λέει, αυτά. Αλλά λόγια να αγαπιόμαστε, δηλαδή. Επειδή ήταν υποψήφιο ο Σαμαράς το 23, άρα κατάπιε και ξέπλυνε και τις παρακολουθήσεις. Δηλαδή, αν το καλύπτουμε, τα στελέχη μας, το Μεσοϋπουργικό Συμβούλιο και όλοι που επιβεβαιωμένα από κρατικές αρχές παρακολουθούνταν, Χατζηδάκης, στρατηγοί κλπ. Δεν πειράζει, λέει. Τι έγινε, μωρέ, σιγά, μωρέ. Δένδιας. Ο τότε υπουργός Άμυνας Παναγιωτόπουλος. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει σε τούτο τον τόπο. Τι είναι αυτό, τι τροπή, τι αναλγησία είναι αυτή. Δουλειά να γίνεται. Δουλειά να γίνεται. Και προσέξτε τώρα. Προσέξτε τώρα. Βγαίνει ο Άδωνης και πλακώνει τον Σαμαρά. Λέει, άλλαξε πίστα. Θέλει να χτυπήσει τον ο Άδωνης. Που τον έφερε ο Σαμαράς και τον κατέβασε υποψήφιο και πρόεδρο του κόμματος, αν θυμάστε, για να κόψουν το Μεϊμαράκι τότε. Και μετά τον έβαλε ψηφίσει Μητσοτάκη. Και ο Μητσοτάκης, αφού ψήφισε, δώσαν τα χέρια προεκλογικά, τον έκανε αντιπρόεδρο. Και από τότε είναι αντιπρόεδρος του κόμματος. Μαζί με τον Χατζηδάκη. Οι δύο αντιπρόεδροι του κόμματος. Τώρα τι κάνουν, δεν ξέρω. Τον τίτλο τον έχουν πάντως. Ο κύριος Κεσές, ο Ζαχαρίας Κεσές, ο δικηγόρος του Κουρτάκη, του γνωστού δημοσιογράφου που αποκάλυψε πρώτος ότι τον παρακολουθούσε το Πρέντατορ, γιατί έκανε αποκαλυπτικά ρεπορτάζ και έρευνα για τα σκάνδαλα τραπεζών και όχι μόνο, κατέθεσε αγωγή για 7 πολίτες, όχι πολιτικά πρόσωπα, πολίτες. Μεταξύ αυτών αστυνομικοί που δούλευαν τότε στην ΕΕΠ ή στην αστυνομία στην αντιτρομοκρατική, προσέξτε τι παρακολουθούσαν οι απατεώνες. Και μεταξύ αυτών και ένα στέλεχος της ΕΕΠ, η οποία κατέθεσε και υπόμνημα στη δίκη για την Ιντελέξα και τα 4 στελέχη της εδώ, της εβραϊκής καταγωγής, που έχουν την Ιντελέξα και τα οποία καταδικάστηκαν 124 χρόνια φυλακή, ισόβια, και όλα αυτά συμπυκνώθηκαν σε 8 χρόνια και αφέθηκαν ελεύθεροι το εφετείο το Δεκέμβρη. Και αυτοί βγαίνουν και λένε τώρα, γιατί τώρα σου λέει θα μας βάλουν μέσα. Και στέλνουν μηνύματα στο Μητσοτάκη. Ότι εμείς λέει στο κράτος πουλάμε. Δεν κάναμε εμείς λέει παρακολουθήσεις, μόνο στο κράτος πουλάμε παντού λέει. Δεν κάνει η δικιά μας εταιρεία. Δεν πουλάμε σε ιδιωτικές εταιρείες, μόνο σε κρατικές πουλάμε. Και γι' αυτό έκανε και σε 3 χώρες της Αφρικής εξαγωγή. Με υπογραφή παρακαλώ του Υπουργείου Εξωτερικών και της κυβέρνησης. Με υπογραφή εξαγωγή σε αφρικανικές χώρες. Γιατί χωρίς υπογραφή του Υπουργείου Εξωτερικών δεν πάει κανείς εξαγωγή. Ούτε εισαγωγή. Πρέτατο τέτοιων απαγορευμένων, είναι απαγορευμένα αυτά τα λογισμικά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Αμερική, παντού. Αλλά παρανόμως οι Ισραηλοί τα λειτουργούν παντού και πρώτα στην Ελλάδα βέβαια. Κολλητάρια, ε. Προσέξτε. Υπάρχει λοιπόν η Πινελόπη Μηνιάτη, η οποία ήταν και είναι νομίζω, δεν ξέρω αν έφυγε, στέλεχος της ΕΕΠ, η οποία συμμετέχει, είναι μία από τις 7 που κάνουν αγωγή και ζητάει αποζημίωση νομίζω 1 εκατομμύριο ο καθένας από την Ιντελέξα και τους άλλους ιδιώτες. Χασάπη, θα θυμάστε εκείνα, που δεν ήξερε, έχασε το κινητό και από το κινητό του κάποιοι το βρήκαν και από εκεί στέλναν το μολυσμένο λογισμικό στον Ανδρουλάκη και σε άλλους άλλους. Θα θυμάστε τα αστεία αυτά. Δηλαδή ψεύτες, ούτε τα μικρά παιδιά δεν λένε τέτοια ψέματα μεταξύ τους. Λοιπόν, τέτοια ανόητα. Και αυτά όμως τα ανόητα ψέματα, η ανώτερη ηγεσία του Αριοπάγου, η ορισμένη από την κυβέρνηση τα δέχεται. Και βάζει στο αρχείο την υπόθεση. Σε αυτά ζούμε, παιδιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτά. Με αυτή την κυβέρνηση. Έχουν τερματίσει οι άνθρωποι. Αυτή λοιπόν συμμετέχει στην αγωγή, ζητάει αποζημίωση και λέει: εγώ εκείνη την εποχή που με παρακολουθούσαμε το Predator, στην ΕΕΠ ασχολούμουν με θέματα τρομοκρατίας και κατασκοπίας. Δηλαδή, μυστικά, ασφάλειας, εθνικά. Ποιος ήθελε να τα μάθει αυτά, το τι κάνει αυτό το στέλεχος ΕΕΠ που έχει αυτή την ευθύνη. Είχε εκείνη την εποχή, δεν ξέρω τώρα τι έχει, ούτε την ήξερα, τώρα διάβασα. Δεν θα κλείσει αυτό το θέμα, όσο και αν προσπαθήσω, ειδικά αν δεν έχουν αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές. Και μόνο για να διερευνηθούν τα θέματα αυτά, αξίζει τον κόπο να μην έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, φίλες και φίλοι. Α, και έρχεται ο Μαρκόπουλος, βουλευτής του ΒΠΑ της Νέας Δημοκρατίας, ο γνωστός δημοσιογράφος. Είσαι υπουργός οικονομικών, παρακαλώ τώρα. Και ταχώνει στον Άδων, που έπαιζε τένις με το Κασελάκι. Και λέει ο Κασελάκης έβρισε, λέει, μέχρι χθες τον Πρωθυπουργό, έβρισε τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ είμαι στα δικαστήρια με αυτόν, για ύβρις. Και εσύ παίζεις τένις με αυτόν και γίνεστε φίλοι. Τι θα έλεγες αν παίξω τένις και εγώ, λέει ο Μαρκόπουλος, στην τηλεόραση, με τον Μπολάκη που κάθε μέρα βρίζεσαι εσύ και είστε στα δικαστήρια. Ναι, παιδιά, αυτή είναι η συμπαγής κυβέρνηση που στις 3 η ώρα το πρωί θα υπερασπιστεί τα εθνικά μας συμφέροντα. Αυτή είναι η συμπαγής και υπεύθυνη κυβέρνηση, παιδιά. Η συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα και υπεύθυνη κυβέρνηση. Να τη χαιρόμαστε. Λοιπόν, τώρα αυτή η σύνοδος κορυφής που ξεκινάει σήμερα, έτσι, θα έχουμε ζόρια εκεί σαν Ελλάδα. Δεν ξέρουμε τι γραμμή πάμε. Ακόμη και τα F-35 γράφουν αμερικάνικα δίκτυα ότι μπορεί να ανακοινώσει ο Τραμπ στον Ερντογάν όταν τα δώσει. Και θα βρει τρόπο να παρακάψει το Κογκρέσο. Άκουσα χθες μια δήλωση του Κεραπετρίτη στη Βουλή που είπε ότι ανεξάρτητα αν εκτελεστική εξουσία στη ΣΥΠΑ θέλει να τα δώσει, υπάρχει το Κογκρέσο. Κάτσα, ο γνωστός νόμος, και δεν μπορεί να τα δώσει αν δεν ανακληθεί απόφαση του Κογκρέσου. Δηλαδή έχουμε αποδεχθεί ότι ο φίλος Τραμπ φίλος του Μητσοτάκη, Τραμπ. Έχουμε παραδεχθεί ότι θέλει να τα δώσει και τα F-35 στην Τουρκία. Χαζός είναι, business κάνει, δουλειές κάνει. Και με την Τουρκία θέλει να συνάψει μια μακροπρόθεσμη πλέον συμφωνία και να τη σπρώξει όσο και πιο μπροστά μέσα στην Ευρώπη για να ελέγχει και από εκεί τα πράγματα. Εμείς με τι γραμμή πάμε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ? Τι θα πούμε εκεί? Και ακούω τώρα τους αναλυτές, τους φιλοκυβερνητικούς να λένε, α, εμείς πάμε μια χαρά. 3,6% του ΑΕΠ για την άμυνα. Είμαστε μέσα στις 5 χώρες. Η άλλη είναι η Πολωνία και οι 3 της Βαλτικής, που είναι δίπλα στη Ρωσία. Αυτοί οι πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες. Και εμείς έχουμε την υψηλότερη συμμετοχή τα τελευταία χρόνια και θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο τα επόμενα. Πάνω και από αυτά που θέλει ο Τραμπ δηλαδή. Άρα είμαστε OK. Εμάς δεν θα μας κάνει κριτική, τους άλλους θα κάνει. Τους κάνει κριτική, όχι για την ασφάλεια της Ευρώπης. Γιατί αυτά λένε μπούρδες που λέει, αλλά για να αγοράσουν αμερικανικά όπλα. Το είπε ούτως ή άλλως. Και τα καλύτερα όπλα τα έχουμε εμείς, λέει, στην Αμερική. Και οι οπλάδες είναι και οι χρηματοδότες των Ρεπουμπλικάνων. Και ειδικά του Τραμπ. Και οι πετρελαιάδες. Και τελευταία και η Silicon Valley. Για τους λόγους που έχουμε αναλύσει. Και το δεύτερο λένε οι αναλυτάρες, οι φιλοκυβερνητικοί, στα κανάλια που τους βγάζουν παντού, ότι εμείς δεν κάναμε αυτό που κάνει οι άλλοι Ευρωπαίοι, που δεν βοηθήσαμε τον Τραμπ στο πόλεμο του κόλπου. Δεν ανοίξαμε τα αεροδρόμια, Μελώνη και λοιπά, και Τσάτσετ και τέτοια. Μακρόν, Στάρμερ, εμείς λέει, οι βάσεις, η Σούδα και ό,τι άλλο ήθελα, το χρησιμοποίησαν για τον πόλεμο. Πώς το ακούτε αυτό? Το είπε ποτέ η κυβέρνηση? Το παραδεχτήκε? Έτσι λέει, δεν θα έχουμε πρόβλημα με τον Τραμπ. Εκεί που θα πάμε, δεν θα μας κατσαδιάσει εμάς, τους άλλους θα κατσαδιάσει. Εμείς τι θα ζητήσουμε εκεί? Γιατί από ό,τι βλέπουμε, ο Ερντογάν αυτά που ζητάει σιγά σιγά τα παίρνει. Πολύ σημαντικά. Και αλλάζουν τα δεδομένα στην περιοχή. Και αλλάζουν ριζικά τις ισορροπίες. Όχι ότι είναι υπέρ μας, αλλά εν πάση περιπτώσει με αυτά τα δις που ρίχνουμε και αγοράζουμε συνέχεια όπλα. Αν και πολλοί ειδικοί λένε ότι αυτή η εποχή των ακριβών όπλων που αγοράζει η Ελλάδα έχει τελειώσει, τζάμπα λεφτά πετάει με τις νέες τεχνολογίες, την AI κλπ. Έτσι. Αλλάζει τελείως το πεδίο της αντιπαράθεσης, είναι φθηνά όπλα νέων τεχνολογιών, έτσι άμεσου χτυπήματος, και αυτά η Τουρκία τα παράγει, τα τρόμους και κάθε είδους τρόμους. Αυτά να δούμε το διήμερο τι θα γίνει εκεί και τι κοινό ανακοινωθέν θα βγει. Πάμε Χρήστο, Χρήστος Νάκος, τελική υποστήριξη του σταθμού όπως είπαμε, να ακούσουμε τις διαφημίσεις και μετά να περάσουμε στις ομιλίες με τους αγαπητούς υποσκεκλημένους μας.
1: Plus 99,4. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και έχουμε μαζί μας τώρα το φίλο μας, τον Απόστολο τώρα Αυτόπουλο, μέλος της διοίκησης της ΓΕΣΕ, Γυναικής Συμμορφής Ελλάδας, που επανεξελέγει και από το πρόσφατο συνέδριό της, αλλά σήμερα τον καλέσαμε με την ιδιότητα του Προέδρου της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών. Αγαπητέ Απόστολο και Αυτόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μακριώτη, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλά, να είσαι καλά. Από σένα μαθαίνουμε πολλά. Βέβαια, τα ζούμε αυτά που μας λες. Απλώς τα τσεκάρουμε και τα επιβεβαιώνουμε. Πώς αξιολογείς τις επιλογές της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, γενικά θέλω να μου πεις? Νομίζω ότι χρησιμοποιεί μια το μαστίγιο, μια το καρότο. Απειλεί με πρόστιμα, καρτελάκια, καλάθια, πλαφόν στα χέρια των εταιριών και μετά λέει κάνουμε και συμφωνίες κυρίων. Πόσο αποδίδει, κατά τη γνώμη σου, αυτή η τακτική? Από μια πλευρά σκληρή, θα σας τσακίσω τα καρτέλ των σούπερ μάρκετ και από την άλλη κάνει συμφωνίες. Τρίτη φορά νομίζω κάνει τέτοιες συμφωνίες. Συνολικά η πολιτική της.
1: Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει τέτοιες συμφωνίες. Θα θυμίσω την προηγούμενη συμφωνία, η οποία ήταν η πρωτοβουλία στους 1000 κωδικούς προϊόντων. Θα θυμίσω την προηγούμενη πρωτοβουλία που ήταν το καρτελάκι με τη μείωση, μόνιμη μείωση τιμής του 5%. Θα θυμίσω τις προηγούμενες συμφωνίες με τα καλάθια της Αρακοστής, το νοικοκυριό, το Πάσχα, τα Χριστουγέννων, των Ονών και άλλες πολλές συμφωνίες. Αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ως καταναλωτές η ακρίβεια όχι μόνο να συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, αλλά να υπερβαίνει, θα έλεγα, σε πολλές των περιπτώσεων και το 60, το 70 και το 80% στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το οποίο είδαμε στην τελευταία συμφωνία στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ των εκπροσώπων των σούπερ μάρκετ, της βιομηχανίας τροφίμων, του ΣΕΒ και του Υπουργείου Ανάπτυξης, είναι μια συμφωνία ότι θα υπήρχαν μάλλον 2.000 κωδικοί οι οποίοι αφορούσαν προϊόντα τροφίμων που μειώθηκε σε ποσοστό 5,94%, και αυτό που ήταν εύλογο από τη μεριά μας ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΕΣΕ είναι να ζητήσουμε από το Υπουργείο Ανάπτυξης αλλά και από τα σούπερ μάρκετ, τους εκπροσώπους, να μας δώσουν ποιοι είναι αυτοί οι 2.000 κωδικοί οι οποίοι μειώσαν την τιμή περίπου στο 6%. Όταν έγινε αυτό το πράγμα πριν περίπου από 10 ημέρες, 8 ημέρες, αυτό το οποίο μας είπαν είναι ότι τους κωδικούς αυτούς, και αυτό το είπε ένας εκ των τεσσάρων που συμμετείχαν στη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ, ότι εμείς αυτούς τους κωδικούς δεν τους γνωρίζουμε, τους γνωρίζει μόνο ο Υπουργός και τον καλούμε να μας τους δώσει. Δηλαδή, αυτοί που πουλάνε.
0: Αφού μείωσαν αυτή τη στιγμή, δεν ξέρουν πού τις μείωσαν.
1: Και λέει το γνωρίζει ο Υπουργός και να μας δώσει ο Υπουργός τους κωδικούς. Και μάλιστα αυτό το οποίο δεν σταμάτησαν εκεί, αυτό το οποίο είπανε είναι ότι η συμφωνία η οποία έγινε για πάγωμα των τιμών στα υψηλά επίπεδα τα οποία υπάρχουν για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο είναι για τα συσκευασμένα προϊόντα. Ενώ ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης είπε ότι όχι. Δεν είναι αυτή η συμφωνία. Η συμφωνία είναι για όλα τα προϊόντα, δηλαδή και τα νοπά και τα συσκευασμένα. Απαντούν οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ, όχι, δεν είναι για τα νοπά. Μα πώς μπορεί να είναι για τα νοπά προϊόντα, αφού από τη στιγμή την οποία δεν γνωρίζουμε και όλα τα νοπά προϊόντα, αυτό το οποίο εξαρτάται είναι από τις κλιματικές αλλαγές, από τις κλιματικές συνθήκες οι οποίες έχουμε. Για παράδειγμα, σήμερα είδα στην Πέλα 20 τόνους κεράσια η παραγωγή, τα θάψαν στη χωματερή γιατί δεν υπήρχαν εμπορικό ενδιαφέρον, και από την άλλη η πώληση η οποία κάνουν είναι στο 1/10 τα κεράσια και εμείς να τα αγοράζουμε από τα σούπερ μάρκετ στα 5,60 το κιλό. Και μάλιστα κάποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, κύριε Μαγκριώτη, και σας καλώ να το δείτε αυτό το πράγμα, έχουν βάλει τιμή μονάδος πώλησης τα 250 γραμμάρια. Απλά γιατί? Για να μην βλέπει ο καταναλωτής την αξία του κιλού. Οπότε για να δει πόσο στοιχίζουν τα κεράσια όταν λέει για παράδειγμα 2 ευρώ τα 250 γραμμάρια, θα πρέπει να κάνει 2 ευρώ επί 4 ή 1,60 ή 1,80, θα πρέπει να κάνει επί 4 για να δει πόσο έχει το κιλό. Εκεί θα φτάσουμε και εκεί έχουμε καταντήσει. Και απ' την άλλη μας λένε ότι οι συμφωνίες αυτές, αυτοί που συμμετείχαν στις συμφωνίες, οι ίδιοι δεν τις γνωρίζουν. Και μας λένε επίσης ότι συμφώνησαν για διαφορετικά εντελώς πράγματα από αυτά που ανακοινώθηκαν. Το τρίτο και πολύ σημαντικό για εμάς είναι ότι βγήκε προχτές η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή και Υποπτήρες Αγοράς και έκανε μια ανακοίνωση η οποία μας λέει ότι οι κωδικοί δεν είναι 2.000, είναι 1.898 κωδικοί και αυτά μειώθηκαν σε ποσοστό 5,94% από πότε? Από την 1η Τετάρτου έως τις 24 Σέπτου. ενώ η υπουργική απόφαση για το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους, δηλαδή τη συγκράτηση και τη μείωση των τιμών, είναι από τις 11 που βγήκε η υπουργική απόφαση, 12 Μαρτίου που βγήκε το ΦΕΤ, έως τις 36. Και λέμε εμείς εύλογα, έχουμε την απορία, γιατί βγάζετε ένα μήνα από την υπουργική απόφαση και από το τέλος του πλαφόν που είναι 30 Ιουνίου και μας λέτε 1η Ιουλίου με 24 Ιουνίου. 1η Απριλίου με 24 Ιουνίου. Για ποιο λόγο το κάνετε αυτό?
0: Έχουν χάσει τελείως την μπάλα που λέμε. Έχουν χάσει, έχουν τελείως, είναι σε πανικό ή και έχουν κάποιες σκοπιμότητες, Απόστολε?
1: Θα σας το εξηγήσω. Αφού σας πω το εξής. Από τους 1898 κωδικούς, οι 1116 κωδικοί, εκ των οποίων 907 αφορούν το μοσχαρίσιο κρέας και 209 αφορούν το χοιρινό κρέας. Οι υπόλοιποι 445 κωδικοί αφορούν, λέει, διάφορα προϊόντα, χωρίς να μας λένε ποια είναι αυτά και τι είναι αυτά. Που σημαίνει τι? Ότι από τα 1898 κωδικούς προϊόντων, οι 1561 αφορούν το κρέας και διάφορα λοιπά προϊόντα. Το οποίο σημαίνει ότι το 80% αυτών των 1898 κωδικών είναι προϊόντα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Τώρα, εάν μου πει κάποιος ότι υπάρχουν 1116 κωδικοί ή 907 κωδικοί που αφορούν το μοσχαρίσιο κρέας, αρκεί να ψάξει ο κάθε καταναλωτής την μεγαλύτερη αλυσίδα της χώρας ή και όλες τις αλυσίδες της χώρας, τέτοιους κωδικούς και τόσους κωδικούς δεν θα βρει. Εμείς όμως τι λέμε? Επειδή ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας ΓΕΣΕ, μαζί με το αξιόλογο και αξιόπιστο προσωπικό το οποίο διαθέτει η Ένωση, έχουμε όλο το backup, όλων, όχι μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, ένα μήνα, δύο μήνες, όλων αυτών των χρόνων που ξεκίνησε από το 3 Νοεμβρίου του 2022 το καλάθι του νοικοκυριού, έχουμε το backup όλων των τιμών, ας μας τους δώσουν τους κωδικούς και θα δούμε εμείς, και αν πράγματι μας λένε αλήθεια, θα βγούμε και θα πούμε ναι, πράγματι αυτοί οι κωδικοί μειώθηκαν. Και μειώθηκε ο ένας κωδικός τόσο, ο άλλος κωδικός τόσο, όλους τους κωδικούς θα τους πούμε. Όσο δεν μας δίνουν τους κωδικούς, μπορεί να λέμε εμείς έχουμε, όχι είναι ό,τι θέλουμε. Εμείς μιλάμε πάντα με αποδείξεις και λέμε ότι το χοιρινό έχουμε εδώ πέρα τα στοιχεία που ακρίβεινε. Το γάλα έχουμε τα στοιχεία που ακρίβεινε. Το γιαούρτι έχουμε τα στοιχεία που ακρίβεινε. Το τυρί έχουμε τα στοιχεία που ακρίβεινε. Τα ζυμαρικά έχουμε τα στοιχεία που ακρίβεινε. Και δεν το λέμε μόνο εμείς. Το λέει και η Ελστάτ. Το λέει και η Eurostat και μας μιλάει για μήνα από τον Μάρτιο στον Απρίλιο και από τον Απρίλιο στο Μάη, ότι οι τιμές, για παράδειγμα, στα ζυμαρικά, ο πληθωρισμός στο δίκτυο τιμών καταναλωτή αυξήθηκε 4%, στο χοιρινό 2,5%, στα τυροκομικά 1%, στα ίδια τοπιείας και ψωμί 0,6% και άλλα πάρα πολλά προϊόντα τα οποία αυξήθηκαν. Μη μας λέτε τώρα ότι μειώθηκαν 2.000 ή 1.898 κωδικοί προϊόντων και εμείς να μην τους βλέπουμε ως καταναλωτές που πηγαίνουμε, επισκεφτόμαστε κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα.
0: Μειωθεί, Απόστολε μου, πέρα από ότι θα το βλέπουμε και εμείς στα σούπερ μάρκετ, δεν θα είχαμε πληθωρισμό πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πληθωρισμό το Μάη πολύ πάνω από τον προηγούμενο μήνα. Η πραγματικότητα και η στατιστική και της Eurostat και της, αλλά και η πραγματικότητα που ζούμε όλοι οι καταναλωτές, και εδώ τώρα θέλω να φτάσω. Διαβάζω και βλέπω τελευταία ότι το βαρέλι το αργό έχει φτάσει στις τιμές στη διεθνή αγορά που ήταν πριν τις 28 του Φλεβάρη που έγινε η επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν. Γιατί δεν έχουμε την αντίστοιχη μείωση στην Αγγλία?
1: Αυτό είναι και το ερώτημα το δικό μου και θα πω το εξής. Ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι υπάρχει και θα αρχίσει η αποκλιμάκωση στα καύσιμα. Κατ' επέκταση θα υπάρχει αποκλιμάκωση στα μεταφορικά, κατ' επέκταση θα υπάρχει αποκλιμάκωση και στις τιμές των τροφίμων και των ειδών πρώτης ανάγκης. Μιας και θα πέσει το μεταφορικό ισοδύναμο, το κόστος των μεταφορών των προϊόντων κτλ. Και βλέπουμε εμείς το εξής. 22 Φεβρουαρίου, πριν δηλαδή πέσει ο πρώτος πύραυλος που έπεσε, όπως πολύ σωστά είπατε, στις 27 Φεβρουαρίου στη Μέση Ανατολή, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης με $70 το βαρέλι είχε περίπου στο 1,68-1,70. Σήμερα που η τιμή είναι στην αντίστοιχη τιμή στο βαρέλι, στον Brent, περίπου στα $72 το βαρέλι, γιατί έχει σκαρφαλώσει η τιμή? Και μιλάω για την Αθήνα, δεν μιλάω για την νησιωτική Ελλάδα που είναι στα 2,20, 2,30, 2,70, μας είπαν χτες καταναλωτές, πολίτες από την νησιωτική Ελλάδα και ιδίως από τη Σαντορίνη. Μιλάω για την Αθήνα, ότι έχει γράψει ξανά, όχι σε όλα βέβαια, σε πολλά καταστήματα, σε πολλά βενζινάδικα, το 2 μπροστά, με $72 το βαρέλι. Και όταν μας λένε ότι θα υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών, εμείς αντί για αποκλιμάκωση βλέπουμε κλιμάκωση, βλέπουμε αύξηση της τιμής των καυσίμων. Όταν σας είπα 1,45-1,50 είχε το πετρέλαιο στις 22 Φεβρουαρίου, 1,68-1,70 η βενζίνη και σήμερα έχει με την κατάργηση εχθές των 15 λεπτών της, στην Αγγλία του πετρελαίου πήγε 1,74-1,75 το πετρέλαιο, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο παρατηρητήριο τιμών έχει περάσει το 1,94, τη συναντάμε το λίτρο την αμόλυβδη και στα 2,203. Αυτό δεν είναι σκορκέρδια. Τι μας λένε απ' την άλλη οι εκπρόσωποι των βενζινάδικων, μας λένε αυτό λέγεται crack stress. Δηλαδή υπάρχει προσφορά και ζήτηση. Όταν είναι περισσότερη, μεγαλύτερη η προσφορά για, από τους καταναλωτές για τη βενζίνη, για το πετρέλαιο, τότε η τιμή ανεβαίνει. Μα γιατί έχουν μεγαλύτερες ανάγκες οι καταναλωτές ανάλογα με την περίοδο και μεγαλώνει η ζήτηση στην βενζίνη ή στο πετρέλαιο. Ίσα ίσα το αντίθετο συμβαίνει. Με τα ύψη που έχει φτάσει προσπαθεί ο καταναλωτής να κάνει λιγότερες μετακινήσεις ή να χρησιμοποιεί το γιοταχή του λιγότερο.
0: Έτσι ακριβώς είναι, να πάρω από παράδειγμα από μένα και από τους πολύ γνωστούς μου, αυτό ακριβώς κάνουμε. Θέλω να σε ρωτήσω, γιατί στη χώρα μας κάθε εξωγενής κρίση φτάνει να την ενσωματώνει η οικονομία της χώρας η κατανάλωση με τον πιο επώδυνο τρόπο. Πού οφείλεται αυτό? Εντάξει, ξεκινάμε από μια εξωγενή κρίση, αλλά όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση υφίσταται αυτή την εξωγενή κρίση. Εμείς που έχουμε και τόση υψηλή παραγωγή από ΑΠΕ, γιατί στο τέλος είναι πιο επώδυνα, έχουμε την πιο μεγάλη ακρίβεια παντού από κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
1: Έχουμε την πιο επώδυνη, θα έλεγα, ακρίβεια από κάθε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν συμβαίνει οπουδήποτε ανά τον κόσμο ένα γεγονός, επηρεάζει άμεσα τον καταναλωτή, τον Έλληνα. Ενώ αντίθετα, όταν ομαλοποιείται μια κατάσταση, αργεί πάρα πολύ να το αισθανθεί, να το δει, να το νιώσει, να το βιώσει αυτό ο καταναλωτής.
0: Δεν κατεβαίνει από εκεί που ανέβηκε.
1: Και δεν πρόκειται να επιστρέψει και στα προηγούμενα επίπεδα.
0: Ίσο, Απόστολε, στις αρχές του 21 η αμόλυβδη στην Αγγλία ήταν 1,35-1,38 και άρχισε από τότε να ανεβαίνει. Και το Σεπτέμβριο στην έκθεση, όταν ρωτήθηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης ως Υπουργός Ανάπτυξης τότε, είπε αυτά λέει είναι προσωρινά, μέχρι το τέλος του χρόνου τελειώνει. Και στο τέλος του χρόνου χτύπαγε διάρρη. Και πριν την εισβολή του Πούτιν, παρακαλώ, που έγινε μετά από 2 μήνες. Να το κρατήσουμε αυτό.
1: Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, κύριε Μαγκριώτη, ότι δεν έχω μνήμη χρυσόψαρου. Να σας θυμίσω και κάτι άλλο σε σχέση με αυτό που είπατε με τον κύριο πρώην Υπουργό Ανάπτυξης. Να σας θυμίσω τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος είχε πει ότι η ακρίβεια είναι σαν τη γρήπη. Κάνει τον κύκλο της και περνάει. Εμείς αυτό το οποίο ζούμε και βιώνουμε μέχρι σήμερα 5 χρόνια από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία είναι ότι ο κύκλος αυτός είναι, να μην πω κάτι άλλο, είναι ατελείωτος. Δεν κλείνει ποτέ. Και δεν είναι σαν την γρήπη.
0: Οι καταναλωτές πώς αντιδρούνε, Απόστολε, σε αυτή την πραγματικότητα, την τόσο άσχημη, εκτός από το ότι το δηλώνουν στις δημοσκοπήσεις. Πώς αντιδρούν?
1: Κάνουν οι καταναλωτές είναι πέρα από την έρευνα, την καλή θα έλεγα έρευνα αγοράς που κάνουν, εκείνο το οποίο κοιτάνε είναι να παίρνουν είτε από τα διαφημιστικά φυλάδια των αλυσίδων του σούπερ μάρκετ, είτε από διάφορα έντυπα από τον έντυπο τύπο, είτε από διαφημιστικά διαφημίσεις στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, να προσπαθούν να έχουν τα χρήματα για να αγοράσουν τα προϊόντα, τα άμεσα, τα οποία χρειάζονται, τα τρόφιμα για να ζήσουν, για να επιβιώσουν όσο κρατάει ο μισθός τις πρώτες 12-15 ημέρες του μήνα, να παίρνουν προϊόντα προσφοράς. Και το δεύτερο που έχουν κάνει είναι έχουν φύγει σε δεύτερες επιλογές που κάνουν στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Γι' αυτό και αν θα δούμε και τα στοιχεία, θα δούμε ότι σε σχέση με τα επώνυμα προϊόντα, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας τείνουν να φτάσουν σε επίπεδο των επωνύμων προϊόντων, έχοντας αυξήσει τις τιμές και σε ποσοστό διπλάσιο από τα επώνυμα προϊόντα. Το ένα. Το δεύτερο που βλέπουμε, έχουμε συναντήσει και πάρα πολλά ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα να περνάνε πολλές φορές στην τιμή στα επώνυμα προϊόντα. Εκείνο το οποίο βλέπουμε επίσης είναι οι καταναλωτές να μειώνουν τις ποσότητες τις οποίες έπαιρναν για να κάνουν, λέει, για παράδειγμα να πω, για

0: στο παιδί του ο γονιός, εκείνο το οποίο παίρνει, παίρνει το προϊόν ιδιωτικής ετικέτας στο γάλα, το οποίο είναι φτηνότερο από ό,τι είναι το επώνυμο. Δηλαδή υπάρχει γάλα ιδιωτικής ετικέτας που στοιχίζει 1 ευρώ, 1,10 και υπάρχει και το επώνυμο γάλα το οποίο στοιχίζει το λίτρο στα 2 ευρώ. Δεν θα πάρει τα 2 ευρώ, θα πάρει το 1 ευρώ που είναι το επώνυμο. Τώρα, ποιοτικά, ποσοτικά είναι το ίδιο, ποιοτικά το πόσο είναι το ίδιο. Αυτό το ξέρουν οι γαλακτοβιομηχανίες, οι οποίες καθορίζουν την σύνθεση του προϊόντος ή κάθε αλυσίδα στο προϊόν που θέλει να παράξει.
1: Τώρα, πρόεδρε, γιατί η κυβέρνηση δεν μειώνει το ΦΠΑ στα καύσιμα που είναι στο ταβάνι και σε βασικά είδη διατροφής, όπως έχουν κάνει περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες που είχαν και πιο χαμηλούς συντελεστές φορολόγησης. Και δεν τρέπεται όταν λέει ότι δεν αυξάνουμε φόρους, μειώνουμε φόρους. Μα ο φόρος έχει να κάνει πρώτα-πρώτα με την τιμή στη λιανική. Δεν έχει να κάνει μόνο με το συντελεστή. Όταν ο συντελεστής είναι στο ταβάνι, πανύψηλος, τότε η αύξηση των τιμών φέρνει και μεγάλα έσοδα στο κράτος. Τα υπερέσοδα των υπερεσόδων από τη δική μας πρόσθετη υπερφορολόγηση. Γιατί τόσο κουτούς μας περνάνε.
0: Από το εξής και να το πούμε με χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εχθές έβαλα στη μηχανή μου βενζίνη αξίας 30 ευρώ. Από αυτά η βενζίνη, το καύσιμο ως καύσιμο, στήχιζε 12,7 ευρώ και οι φόροι, οι δασμοί κτλ. Ήταν 17,3 ευρώ. Δηλαδή, πολύ λιγότερο, περίπου στο 40% στοιχίζει το καύσιμο και 60% είναι οι φόροι. Εδώ υπάρχει, έχουμε και ένα άλλο γεγονός. Δεν είναι μόνο ο φόρος προστιθέμενης αξίας, ο ΦΠΑ που δεν μειώνεται. Είναι το εξής. Το οποίο το γνωρίζετε, είμαι σίγουρος το γνωρίζετε. Υπάρχει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που έχουμε τον...
1: Καλά, ο υψηλότερος. 10,7.
0: Πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης μπαίνει και ο άλλος ο φόρος που είναι ο ΦΠΑ. Αυτό δεν είναι τραγικό.
1: Να μπαίνει... Το φόρο μπαίνει και το κέρδος, του εμμύρη, του μεταφορέα, του εφοπλιστή, του δηληστήριου, του χοντρεμπόρου, της κατανάλωσης, της κερδοσκοπίας, του σύνολού της. Και πάνω σε όλα αυτά μπαίνει μετά και ο ΦΠΑ. Δηλαδή όσο πιο ακριβά είναι, όσο πιο πολύ κερδοσκοπούν, τόσο πιο πολλά μαζεύει το κράτος από εμάς. Δεν είναι ντροπή αυτά όλα.
0: Τι είναι αυτό το οποίο μας λένε? Μας λένε ότι ακόμα δεν έφτασε να πάρει η χώρα μας φτηνό καύσιμο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ή από τον Κόλπο ή από οπουδήποτε. Και λέμε εμείς, για να μας το πείτε αυτό, θα πρέπει να ελέγξετε το προϊόν στην πηγή του. Δηλαδή στο δηληστήριο, όχι στην Αγγλία. Η Αγγλία είναι το τελευταίο στάδιο. Όπως και να ελέγξετε τις τιμές των τροφίμων από τη βιομηχανία ή από τις πολυεθνικές εταιρείες. Όχι από το ράφι μόνο του σούπερ μάρκετ. Εκεί χάνεται η αλυσίδα, η κρίκη της αλυσίδας που είναι πολυεθνικοί, χονδρέμποροι, μεσάζοντες, λιανέμποροι.
1: Μερικές ανταλλαγές και τα εξαφανίζουν τα κέρδη. Η κυβέρνηση βάζει πλαφόν, αλλά τι πλαφόν? Σε εξαφανισμένα κέρδη μέσα από τις τριγωνικές συναλλαγές.
0: Για να είμαστε ακριβείς, δεν βάζει πλαφόν στις αυξήσεις. Βάζει πλαφόν στην εσχροκέρδεια. Δηλαδή, εάν ένα...
1: κέρδη.
0: Ακριβώς. Εάν ένα προϊόν έχει ένα κέρδος τυχαίο το νούμερο 5%, να μην το κάνει 10. Να το κρατήσει 5. Αλλά το 5% η αύξηση θα έρθει να προσθεθεί ήδη στην ήδη αυξημένη τιμή.
1: Να σου πω ότι ειδικά στα προϊόντα των πολυεθνικών, αυτό το 5 είναι και εικονικό. Έχει αλλάξει τιμολόγιο. Και έχει αφήσει τα κέρδη του στην τρίτη χώρα, χαμηλού φορολογικού συντελεστή, είτε είναι Κύπρος, είτε Μάλτα, είτε offshore. Έτσι, και μας έρχεται εδώ ακριβό, άρα τι περιθώρια κέρδους παραπάνω, γιατί να βάλει? Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι καταναλωτές. Για παράδειγμα, αλλάζει το περιεχόμενο στα προϊόντα της. Δηλαδή, η κάθε πολυεθνική και η κάθε βιομηχανία έχει μία συγκεκριμένη, βγάζει συγκεκριμένα προϊόντα, τα οποία εάν το προϊόν αυτό, για παράδειγμα να πω, η μαργαρίνη ήταν 250 γραμμάρια και έγινε σήμερα 200 γραμμάρια, αυτό φαίνεται ως νέο προϊόν και δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης για να δεις πόσο θα το αυξήσει. Δεν είναι το ίδιο προϊόν, η ίδια μάρκα είναι, το ίδιο brand name είναι, αλλά είναι διαφορετικό προϊόν ως προς το περιεχόμενό του. Το ίδιο κάνανε οι πολυεθνικές και σήμερα που μιλάμε, από 143,3 γραμμάρια ο πύραυλος στο παγωτό, το κάνανε 134,4. Το μειώσανε σε βάρος, αλλά αυξήσαν την τιμή. Αυτό το προϊόν που μειώθηκε σε βάρος, δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης με την περσινή τιμή για να το κάνουν και να δούνε πόσο το αύξησαν, για να δούνε αν υπάρχει εσχροκέρδεια. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι στις πολυεθνικές, σε δύο μεγάλες εταιρείες, η μία γαλακτοβιομηχανία και η άλλη που δραστηριοποιείται σε πάρα πολλούς κωδικούς προϊόντων,

0: πάρα πολλά προϊόντα, επιβλήθηκε ένα πρόστιμο. Μέσα στην περίοδο του πλαφών στο μεικτό περιθώριο του κέρδους, αγαπητέ κύριε Μακριώτη. Γιατί λοιπόν, ενώ είχε μπει το πλαφόν, επιβλήθηκε πρόστιμο? Επιβλήθηκε πρόστιμο γιατί η πολυεθνική εταιρεία συνέχισε και σχροκερδούσε απέναντι στον καταναλωτή. Και όταν έγινε το ερώτημα τον Υπουργό Ανάπτυξης, γιατί πουλάτε τόσο ακριβά τα προϊόντα σας στη χώρα μας, η απάντηση των εκπροσώπων των πολυεθνικών εταιριών ήταν: εμείς θα πουλάμε τα προϊόντα μας στη χώρα σας όσο οι καταναλωτές τα αγοράζουν. Και λέμε εμείς ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας ΓΕΣΕ, μιας και επιβάλλατε πρόστιμο που μας λέτε ότι διαπιστώσατε την εσχροκέρδη 48 κωδικούς, δώστε μας αυτούς τους κωδικούς να ενημερώσουμε τους καταναλωτές να μην τους πάρουν. Δεν μας τους δίνει, αυτό απαγορεύεται. Το μόνο που μπορούμε να ενημερώσουμε είναι ποια είναι η πολυεθνική εταιρεία. Μα αφού η πολυεθνική εταιρεία έχει χιλιάδες κωδικούς, τι να πούμε, μην αγοράζετε την πολυεθνική εταιρεία? Τότε και δικαίως η πολυεθνική.
1: Είναι δύο οι πολυεθνικές ουσιαστικά που φέρνουν στη χώρα μας συσκευασμένα προϊόντα. Είναι γνωστό αυτό. Τώρα, θέλω να σε ρωτήσω, το καλοκαίρι πώς θα πάει? Επειδή έρχονται τουρίστες, έχω ακούσει ένα κυβερνητικό επιχείρημα να λέει: μα είστε τρελοί, τώρα θα κατεβάσουμε το ΦΠΑ, τώρα που θα έρθουν οι ξένοι, τους θα πάρουμε τα λεφτά. Ναι, πόσο γελίο ακούγεται αυτό?
0: Δεν θα ψωνίσουν, μόνο οι ξένοι θα ψωνίσουν, οι τουρίστες. Οι οποίοι οι τουρίστες, από ό,τι έχουμε και έχω μάθει και βρισκόμαστε σε επαφή καθημερινή με τον πρόεδρο του επισητισμού τουρισμού, τον κύριο Γιώργο Χότζογλου, αυτό το οποίο μας λέει είναι ότι στις περιοχές και ιδίως στην νησιωτική Ελλάδα, σχεδόν, σχεδόν στο σύνολό τους οι τουρίστες έρχονται με πακέτα all inclusive. Και γι' αυτό τον λόγο κλαίνε και όλοι οι μαγαζάτορες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα εστιατόρια που δεν υπάρχουν, γιατί όλα είναι πληρωμένα, δεν βγαίνουν έξω. Το μόνο που σώζει αυτή τη στιγμή την νησιωτική Ελλάδα είναι η κρουαζιέρα. Η οποία εκεί αντιλαμβάνεσαι ότι βγαίνουν οι τουρίστες έξω από τα κρουαζιερόπλια και μπαίνουν και ψωνίζουν σε διάφορα μαγαζιά, επιχειρήσεις και τέτοια. Από εκεί και πέρα όλοι, μηδενούς εξαιρούμενου, στην τουριστική περιοχή, στις περιοχές και στην νησιωτική Ελλάδα δεν υπάρχει καθόλου, θα έλεγα, ενδιαφέρον. Στα μαγαζιά είναι άδεια και αυτό μας το λένε και οι ίδιοι οι μικρομεσαίοι. Εκεί που υπάρχει μία σχετική κατανάλωση είναι στην υπηρετική Ελλάδα, δηλαδή εκεί που μπορεί να πάει ο καταναλωτής, ο τουρίστας, ο δικός να φτάσει, αλλά και εκεί πάλι πάνε σε Airbnb που πηγαίνουν συνέχεια στις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, και γι' αυτό το παρακολουθούμε κάθε χρόνο και βλέπουμε ότι πόσο ανεβαίνουν οι τζίροι των σούπερ μάρκετ στις τουριστικές περιοχές, στην τουριστική περίοδο.
1: Να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση και όλα αυτά που λέει, αγαπητά απόστολα, και να σε ευχαριστήσω πολύ που είσαι μαζί μας και μας δίνεις όλη αυτή την πληροφορία, την τόσο σημαντική για όλους μας.
0: Να θυμίσω, αν μου επιτρέπετε πριν κλείσουμε, κάτι άλλο. Χτες έκανε ανακοίνωση ο Υπουργός Ανάπτυξης ότι αυτούς τους 2.000 κωδικούς την ερχόμενη Πέμπτη θα συναντηθεί πάλι με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και της Ένωσης Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ για να συγκεκριμενοποιήσουν ποιοι είναι αυτοί οι κωδικοί. Δηλαδή πριν από 9 μέρες που μας έλεγε για 2.000 κωδικούς δεν τους είχαν συγκεκριμενοποιήσει, δεν τους ξέρανε ποιοι είναι. Τώρα θα τους κάνουν γνωστούς. Γιατί μας λέγανε πριν από 9 μέρες?
1: Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, και επειδή έχετε παντού ανθρώπους και μιλάτε και έχετε πληροφόρηση, η κυβέρνηση λέει ότι αν μειώσει το ΦΠΑ δεν θα περάσει στην αγορά αυτό. Δηλαδή οι επιχειρηματίες, οι επαγγελματίες είναι όλοι κλέφτες, θα το φάνε. Και έτσι θα χάσει το κράτος έσοδα και εμείς δεν θα διευκολυνθούμε. Εκεί στο Βόρειο Αιγαίο, τι σας λένε οι συνεργάτες σας? Οι μειώσεις του ΦΠΑ λόγω των προβλημάτων στο Βόρειο Αιγαίο και με τους μετανάστες, τους πρόσφυγες και όχι μόνο, που έκανε η κυβέρνηση, πέρασε στην αγορά?
0: Στη Λίμνο, όσο στη Λέρο, αλλά και στην Κάλυμνο και σε μικρότερα νησιά κάτω από 2.500 κατοίκους που έχει μειωθεί 30% το ΦΠΑ, αυτό το οποίο μας λένε και οι καταναλωτές αλλά και οι εμπόροι, μας λένε ότι έχει περάσει το 100% αυτό στον καταναλωτή. Το ένα. Το δεύτερο, αυτό το οποίο ανέδειξε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ στην έρευνα την οποία έκανε, είναι ότι αν μειωθεί, σε αντίθεση με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, εάν μειωθεί ο ΦΠΑ και σε την υπόλοιπη χώρα, σε ποσοστό 90 έως 95% θα περάσει τον καταναλωτή.
1: Τραγικά δηλαδή, πόσο εύκολα λένε μεγάλα ψέματα, τα περνάνε μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ο κόσμος δεν ξέρω τα τρώει, δεν τα τρώει. Επάντως, θέλω να σε ρωτήσω, τι περιμένεις εσύ από τον Πρωθυπουργό από την έκθεση σε σχέση με τα θέματα αυτά?
0: Αυτό το οποίο φαντάζομαι...
1: Εκλογές, να μην ξεχνάμε.
0: Ακριβώς. Επειδή έχουμε μπει και στον τελευταίο χρόνο της προεκλογικής περίοδου, εκείνο το οποίο πιστεύω είναι από αυτά τα οποία ακούγονται περί 800 εκατομμυρίων ή ένα δις παροχές ότι θα εξαγγείλει ο κ. Πρωθυπουργός στην έκθεση Θεσσαλονίκης, εγώ πιστεύω ότι θα είναι πολύ περισσότερα αυτά που θα εξαγγείλει και ιδίως για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Ακούμε για το 13η σύνταξη σε δύο δόσεις, ακούμε εξαγγελίες για επιδόματα, αλλά με επιδοματική πολιτική. Και ιδίως που αφορούν λίγους, δηλαδή και καλά κάνουν και αφορούν τους ευάλωτους ή αυτούς οι οποίοι έχουν εισόδημα το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, αυτούς που είναι οι χαμηλόμισθοι ή οι χαμηλοσυνταξιούχοι, καλά κάνει, αλλά εκείνη η οποία έχει επιβαρύνεται, θα έλεγα, πολύ περισσότερο από κάθε άλλη τάξη, είναι η μεσαία τάξη, η οποία αυτή το μόνο που ξέρουν και έχουν μάθει και από αυτή την κυβέρνηση αλλά και από την προηγούμενη κυβέρνηση είναι μόνο να πληρώνουν. Πληρώνουν χωρίς να λαμβάνουν, όχι να απολαμβάνουν, χωρίς να λαμβάνουν τίποτα. Γιατί ξερούνται από όλα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αν λοιπόν δεν πέσει, δεν σκύψουν κάτω από την, πάνω το κεφάλι τους από τη μεσαία τάξη, τότε αυτό που θα συμβεί, κύριο Μαγκριώτη, είναι να υπάρχουν δύο κατηγορίες πολιτών στη χώρα μας, οι φτωχοί και οι πλούσιοι. Δηλαδή, τίνει να εξαφανιστεί η μεσαία τάξη.
1: Τώρα αυτό, να σε ευχηθώ καλή δύναμη στη δουλειά σου πρώτα-πρώτα, καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι.
0: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο.
1: Γεια σου.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι με Κώστα Μακεδόνα που μας τραγουδάει ότι τα ποδήλατά μας ξέρουν από ανηφοριές, τώρα μες στον καύσωνα βέβαια, και ποδήλατο και ανηφοριά, δύσκολα τα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι είναι τα ποδήλατα και είναι καλό να τα χρησιμοποιούμε όποτε και όπως μπορούμε. Θα υποδεχτώ με τον Κώστα Μακεδόνα, τον αγαπητό φίλο, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο το Φαραντούρη και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Αγαπητέ Νίκο, κύριε Φαραντούρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη μας και σε όλους τους ακροατές μας. Χαίρομαι που ανταμώνουμε.
0: Θεσσαλονίκη μας, μας το έχεις πει πολλές φορές, από εδώ κατάγεται και η μάνα σου, αλλά και η σύζυγός. Και αυτή η σύζυγός τώρα έχει, την έχει μάθει όλος ο κόσμος. Πώς λέγεται, τι έχει σπουδάσει, πού δουλεύει, τι κάνει και γιατί αποσπάστηκε στις Βρυξέλλες για τον σχεδιασμό του νέου δημοσιονομικού πολιτικού πλαισίου που ξέρουμε όλοι ότι είναι σε εξέλιξη. Η Σαλονικιά τι πρόβλημα δημιούργησε?
1: Προφανώς κάποιοι θέλουν να χτυπήσουν εμένα στο όνομα της γυναίκας μου, της συζύγου μου που πράγματι έχει την καταγωγή της από τη Θεσσαλονίκη και για την οποία είναι πολύ περήφανος ως αυτοτελή προσωπικότητα και όχι ως απλά σύζυγός μου. Κάποιοι θεωρούν ότι οι γυναίκες πρέπει να είναι απλά σύζυγοι πολιτικών ή θα πρέπει να επιστρέψουν για πάντα στην κουζίνα τους. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι έχουν προσωπικότητες, καριέρες, επαγγελματική δραστηριότητα και μάλιστα η σύζυγός μου, η κυρία λοιπόν Θεοδώρα Ιβάζογλου, είναι εργαζόμενη μητέρα τριών παιδιών με μεταπτυχιακά και με προσόντα επίδειλα 22 χρόνια με ΑΣΕΠ στον δημόσιο τομέα και πριν από αυτό άλλα 3 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα στην Αθήνα και στο Λονδίνο. Με σπουδές που δύσκολα βρίσκεις στο δημόσιο τομέα. Εν πάση περιπτώσει η περίπτωση αυτή αφορούσε μία απόσπαση η οποία έγινε πρόσκληση το Δεκέμβριο για να πληρωθούν θέσεις στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία. Γιάννη Μαγκριώτη, εσύ τα ξέρεις πολύ καλά, αλλά...
0: Ξέρω, αυτό γίνεται συνήθως με ένα έγγραφο της ΜΕΑ προς τα Υπουργεία ανάλογα ποια διεύθυνση θέλουν εκεί να ενισχύσουν.
1: Ο κόσμος δεν ξέρει τι είναι η ΜΕΑ.
0: Λοιπόν, ζητάμε κάποια προσόντα, κάποια στελέχη του δημοσίου. Γιατί δεν πάνε το ιδιωτικό τομέα, το δημοσίου θα είναι.
1: Να εξηγήσουμε ότι η μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία είναι μια υπηρεσία που εκπροσωπεί την Ελλάδα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και είναι στελεχωμένη αποκλειστικά, σχεδόν αποκλειστικά, πλην ενός-δύο πρέσβεων, αποκλειστικά από αποσπασμένους υπαλλήλους του δημοσίου. Από αστυνομικούς μέχρι στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Μεταφορών, πάνω από 400-500 άτομα είναι αποσπασμένα στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία. Έτσι λειτουργεί.
0: Να πω ότι υπάρχουν αυστηρά κριτήρια, γιατί εκεί η δουλειά είναι πολύπλοκη και γιατί εκεί έχουν να διαχειριστούν σημαντικά πράγματα και βέβαια έχουν εκεί να διαπραγματευτούν και με εκπροσώπους των άλλων χωρών καθημερινά στη διαπραγμάτευση είναι και στη συζήτηση και... άρα δεν μπορεί να είναι χαλβάδες.
1: Όχι, και με κάποια κριτήρια επιλέγονται οι άνθρωποι που θα στελεχώσουν. Πάνω από 2.000 λοιπόν υπάλληλοι στις Βρυξέλλες σε διάφορες θέσεις, είτε ως εθνική εμπειρογνώμος είτε ως αποσπασμένοι στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία και 400 άτομα περίπου και παραπάνω, αν δεν κάνω λάθος, στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία από μόνη της. Τώρα, τι ακριβώς έγινε? Το Δεκέμβρη βγήκε μια πρόσκληση προς το Υπουργείο Οικονομικών, ήταν μια πολύ εξειδικευμένη πρόσκληση για δύο στελέχη για να βοηθήσουν στις τεχνικές διαπραγματεύσεις του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου, στο λεγόμενο τρίλογο και σε άλλες τεχνικές διαπραγματεύσεις, δηλαδή στις σχέσεις με την Κομισιόν, στις σχέσεις με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με γενικότερα τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Η γυναίκα μου έκανε τα χαρτιά της, είχε πρόσκληση και πρόταση και παλιότερα να στελεχώσει τέτοιες υπηρεσίες. Της είχε γίνει πρόταση και πριν από 3 χρόνια και πριν από 5 χρόνια και σε άλλες υπηρεσίες, γιατί ήταν υπάλληλος, είναι 22 χρόνια στο Υπουργείο Οικονομικών και σε υπηρεσία στο Λουξεμβούργο. Την είχε αρνηθεί, διότι ζούσαμε στην Αθήνα μεγαλώντας τα 3 μας παιδιά, εγώ στο Πανεπιστήμιο και εκείνη στο Υπουργείο Οικονομικών. Το Δεκέμβρη λοιπόν, όταν βγήκε αυτή η πρόσκληση, το Δεκέμβρη, όχι όταν ανέλαβα εγώ ευρωβουλευτής πριν από 2 χρόνια, το Δεκέμβρη άνοιξε μια θέση και κατέθεσε τα χαρτιά της. Και βάσει βιογραφικού και βάσει τυπικών προσόντων, κρίθηκε ότι είναι μαζί με μια άλλη.
0: Ότι αυτή είναι ελεύθερη και είναι γνωστή σε όλους τους υπαλλήλους. Για να, άμα θέλουν να κάνουν αυτή την επιλογή για να καταθέσουν έτσι και τα χαρτιά τους.
1: Και όχι μόνο αυτό. Και
0: προσωπική πρόσκληση δηλαδή.
1: Και, μα προφανώς, εννοείται ότι δεν είναι εξατομικευμένη πρόσκληση. Αλλά δεν υπήρχε και κάποιος που να πήρε, παιδιά, είχα περισσότερα προσόντα γιατί δεν με πήρατε εμένα, ας πούμε. Εξειδικευμένη δουλειά σε εξειδικευμένο περιβάλλον με εξειδικευμένες αρμοδιότητες. Τώρα, από εκεί και πέρα, ακούστηκαν διάφορα πράγματα για πιστώσεις απίστευτες που δεν ισχύουν. Βγήκε μια πίστωση για 3 χρόνια που είναι το ταβάνι και το οποίο καλύπτει 3 ετών μεικτές απολαβές, χωρίς να περιλαμβάνονται κρατήσεις, χωρίς να περιλαμβάνονται φόροι, χωρίς να περιλαμβάνονται εισφορές και όλα τα υπόλοιπα. Ακούστηκαν απίστευτα πράγματα. Χρειάστηκε μέχρι και ο Υπουργός Οικονομίας να παρέμβει, από ό,τι έμαθα χθες σε μια εκπομπή, και να πει: ρε παιδιά, είναι το καλύτερο βιογραφικό που είχαμε, και να τελειώσει εκεί το θέμα. Τέλος πάντων, η ουσία είναι, Γιάννη μου, άλλη, ότι κάποιοι θεωρούν ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να είναι αυτοτελείς προσωπικότητες, ή ότι μία γυναίκα στέλεχος ενός υπουργείου θα πρέπει να τύχει δυσμενούς αντιμετώπισης εάν ο άντρας της τυχαίνει να είναι ευρωβουλευτής. Ποιοι άλλοι μπορούν να θεωρούν ότι, τέλος πάντων, οι σύζυγοι πολιτικών πρέπει να αρκούνται στο ρόλο του συζύγου και μόνο, και ενδεχόμενως να γυρίσουν και στην κουζίνα τους, να μας γυρίσουν δηλαδή πίσω και στη δεκαετία του 60. Εγώ τιμώ και θαυμάζω την Θεσσαλονικιά, όπως είπε σύζυγό μου, για πολλά πράγματα, και για την επαγγελματική της κατάρτιση, για τη διαδρομή της, για τον αγώνα της να μεγαλώσει 3 παιδιά ως εργαζόμενη μητέρα, και για όλη της την πορεία. Και την στηρίζω.
0: Αυτά, Νίκο. Πάμε όμως τώρα παρακάτω. Απλώς ήθελα να σε ρωτήσω, πέρασε καθόλου από το μυαλό σου ότι όταν δημοσιευτεί αυτό στη Διάβια ή κάποιος από την υπηρεσία, όταν γίνει αυτή η πράξη και υπογραφή, μπορεί να βγάλει αυτή την πληροφορία με αυτόν τον στρεβλό τρόπο?
1: Καταρχάς, αυτό ολοκληρώθηκε το Φλεβάρι. Και από εκεί και

0: για την ελληνική προεδρία, δηλαδή για στελέχη που θα πρέπει να στελεχώσουν τη ΜΕΑ μετά από ένα χρόνο. Και αυτή είναι οριζόντια πρόσκληση και αφορούσε τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης, Μεταφορών, Εμπορίου, Οικονομίας, Ναυτιλίας, δεν ξέρω εγώ τι. Έτερων, εκάτερων. Και έχουν μπερδέψει τώρα προκηρύξεις και προσκλήσεις. Και λένε ο καθένας ότι του κατέβει. Γιάννη Μακριώτη, είναι προφανές ότι κάποιοι αναζητούν στο πρόσωπο της συζύγου μου να πλήξουν εμένα. Δόθηκαν οι διευκρινήσεις, πάντα θα μιλάω ανοιχτά και θα εξηγώ και πάντα θα είμαι στη διάθεση του ελληνικού λαού και του τύπου και οποιοδήποτε θέλει για διευκρινήσεις. Ποτέ δεν θα κουραστώ να δίνω τις απαραίτητες διευκρινήσεις.
1: Νίκο, να πάμε λίγο στα ουσιαστικά θέματα όμως. Απλώς επειδή είναι ένα θέμα στην απόλυτη δημοσιότητα, όφιλα να το ρωτήσω κι εγώ, γιατί οι ακροτές μου που είναι και πολύ ευαίσθητοι θα λέγανε γιατί το χάρισες του Φαραντούρη και δεν το ρώτησες, να ακούσουμε κι εμείς από πρώτο χέρι. Τώρα,
0: έπραξες και γι' αυτό είμαι εδώ να απαντώ σε όλα. Απαντώ σε δημοσιεύματα επίσης, δεν απαντώ σε κακοήθειες προσώπων, γιατί ακούστηκαν και τέτοια πράγματα τον τελευταίο καιρό. Αλλά προχωράμε παρακάτω.
1: Πάμε τώρα στα μεγάλα θέματα, γιατί και ο χρόνος τρέχει. Θέλω να σε ρωτήσω, με την εμπειρία που έχεις, όχι σαν ευρωβουλευτής μονάχα, και την παλιότερη εμπειρία, σαν ακαδημαϊκός και όχι μόνο. Πόλεμοι όπως αυτό στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, που έχουν πολύ ισχυρό γεωπολιτικό υπόβαθρο, εθνοτικό, θρησκευτικό, έχουν ορίζοντα τέλους ποτέ? Δηλαδή, έστω και κάποιος κάποια στιγμή νικήσει και επιβάλλει κάποιους όρους, μπορούν αυτοί οι όροι να τηρηθούν για πολύ καιρό ή θα είναι μια εύθραυστη εκεχηρία ή ακόμα και ειρήνη που ανά πάσα στιγμή μπορεί και πάλι να αναζωπηρωθεί, εάν οι όροι της συμφωνίας δεν είναι στοιχειωδώς δίκη? Πώς κρίνεις και πώς αξιολογείς αυτούς τους δύο πολέμους, που βλέπουμε ο ένας ξεπέρασε σε χρόνο και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτός της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, και ο άλλος πόλεμος έχει μια εκεχηρία η οποία, επειδή θέλουν και οι δύο πλευρές πολύ, γι' αυτό την κρατάν, αν και κάθε μέρα ή καταγγέλει μια πλευρά την άλλη ή βομβαρδίζει μια πλευρά την άλλη. Τι εκτιμάς?
0: Είναι διαφορετικά τα πράγματα στην Ουκρανία και τη Ρωσία και διαφορετικά κατά τη γνώμη μου στη Μέση Ανατολή. Αργά ή γρήγορα ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας θα τερματιστεί υπό την κόπωση και των δύο πλευρών, αλλά και άλλων συνθήκων που συνηγορούν, όπως για παράδειγμα την απροθυμία των Ηνωμένων Πολιτειών να συνδράμει ουσιαστικά και στιβαρά την Ουκρανία, ή το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών που μετατοπίζεται από την Ευρώπη και την Ανατολική Ευρώπη και προσανατολίζεται προς τη Μέση Ανατολή και στην Ασία. Αλλά εγώ δεν βλέπω μακρά διάρκεια στο Ουκρανικό, με το ένα με τον άλλο τρόπο. Στην Μέση Ανατολή όμως οι αιτίες που πυροδοτούν την ανάφλεξη, όσο παραμένουν, θα παρατείνουν τις εχθροπραξίες. Και επίσης έχουμε και πολύ φονταμεταλισμό, έχουμε το Παλαιστινιακό ανοιχτό και έχουμε και μια Τουρκία, για να φτάσουμε και στα σημερινά, γιατί από ώρα σε ώρα αναμένεται η άφιξη.
1: Αφού πας πήγαινε, θα φτάναμε και στη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
0: Όχι, έχει σημασία ο ρόλος της Τουρκίας, διότι αναγορεύεται σιγά σιγά, σταδιακά, και σήμερα ενδεχομένως ενθρονίζεται πλέον ως ο επικυρίαρχος, ως ο τοποτηρητής, ως η μακρά χείρ της Αμερικής ή της Δύσης, ως τέλος πάντων ο γενικός δερβέναγας για τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής. Κάτι το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο, αλλά δεν είναι και κάτι πολύ ευνοϊκό για μας, για τη χώρα μας. Γιατί? Διότι η Τουρκία έχει και θέλει να παραμείνει αναθεωρητική δύναμη απέναντι στη χώρα μας και σε άλλες χώρες, αλλά ειδικά απέναντι στη χώρα μας, κάτι το οποίο το έχει περιγράψει ο κύριος Νταμπούτογλου, ο θεωρητικός πατέρας της Γαλάζιας Πατρίδας, πριν από αρκετά χρόνια στο Στρατηγικό Βάθος, το περίφημο βιβλίο του, είχε μεταφραστεί και στα ελληνικά. Το γνωρίζουμε εδώ στην Ελλάδα πάνω από 20 χρόνια, ότι η αναθεωρητική λογική της Τουρκίας έχει βαθιές ιδεολογικές ρίζες. Τώρα, εμείς κάνουμε κάτι γι' αυτό? Η άποψή μου είναι ότι τα τελευταία χρόνια δεν κάναμε πράγματα που θα έπρεπε να έχουμε κάνει. Θα έπρεπε να έχουμε μια δραστήρια εξωτερική πολιτική που να ακυρώνει αυτή τη στρατηγική περικύκλωση. Δηλαδή θα είχαμε μεγάλο όφελος αν είχαμε ενεργοποιήσει

0: φύλακες που έχουμε στην Βόρεια Αφρική, στη Μέση Ανατολή, στα Βαλκάνια, τα πατριαρχία μας, τις ελληνοορθόδοξες κοινότητες, τις συμμαχίες μας, τις τριμερείς, τετραμερείς συμμαχίες που είχαν ξεκινήσει διάφορες κυβερνήσεις στο παρελθόν. Μια δραστήρια εξωτερική πολιτική και όχι μια εξωτερική πολιτική, παιδιά, κάτω από τα ραντάρ, η οποία χαρακτηρίζει την εξωτερική μας πολιτική τα τελευταία χρόνια. Είναι μια διαφορετική σχολή σκέψης. Φαίνεται όμως ότι δεν αποδίδει, παιδιά, κάτω από τα ραντάρ. Δηλαδή η λογική του λίγο σιωπηρού, λίγο προσεκτικού, αλλά και λίγο αποστασιοποιημένου από τις κεντρικές εξελίξεις στην περιοχή, δεν μας έχει ωφελήσει. Θα μου πεις τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Θα μπορούσαμε να είχαμε μεσολαβήσει πολύ πιο δραστήρια για την ειρήνη, με πρωτοβουλίες όπως είχε πάρει η Τουρκία τα τελευταία χρόνια για το Ρωσο-Ουκρανικό. 5-4 πρωτοβουλίες και χειρίας και ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στην Αντάλια, στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα. Εμείς βλέπαμε τα τρένα να περνούν, δύο ομόδοξα κράτη μαλώνουν και δεν πήραμε μια πρωτοβουλία. Κάποια στιγμή στην Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας, πριν από 1,5 χρόνο, είχα προτείνει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Ελλάδα να πάρει πρωτοβουλία και να φιλοξενήσει διαπραγματεύσεις στον Άθο, στην Ουρανούπολη, στη Βόρεια Ελλάδα. Για συμβολικούς λόγους και για τους λόγους που γνωρίζουν πολύ καλύτερα οι Βορειοελλαδίτες που συνδέουν αυτές τις δύο ορθόδοξες χώρες με την Χερσόνησο του Άθου και την παράδοσή μας. Και πρόσεξε, οι Σουηδοί, οι Δανείοι, οι Γερμανοί, μέλη από διάφορες ευρωομάδες, δεξιοί, αριστεροί, της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας, ενθουσιάστηκαν με την προοπτική μια ευρωπαϊκή χώρα να διαμεσολαβήσει ανάμεσα σε δύο εμπόλεμους. Γιατί δεν προχώρησε αυτή η πρόταση από την ελληνική πλευρά? Σου κάνω ένα παράδειγμα. Μέχρι και το Βατικανό προτάθηκε και απορρίφθηκε. Η Τουρκία, είπαμε. Ήταν και πολύ παράδοξο να βλέπεις το Φιντάν με την ημισέλινο από πάνω και τους Ρώσους με τους Ουκρανούς στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με το Φιντάν διαπραγματευτή και διαμεσολαβητή. Αντίστοιχα
1: δηλαδή,
0: πράγματα.
1: Θα... Η κυβέρνηση έχει ταυτιστεί με μια πολιτική αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών και του Νετανιάχου στην συνέχεια και δεν μπορεί να είναι αξιόπιστος, ας το πω, διαμεσολαβητής σε καμιά περίπτωση, και βέβαια το βάρος μιας τέτοιας πρωτοβουλίας, μιας τέτοιας πρωτοβουλίας είναι πάρα πολύ μεγάλο. Νίκο, το ξέρεις πάρα πολύ καλά και καταλαβαίνει ότι τα πόδια της δεν το σηκώνουν. Άλλες εποχές το σήκωναν, πραγματικά άλλες εποχές, εκεί ειδικά την δεκαετία του 2000, εκεί το σήκωναν και είχαμε λαμπρές πρωτοβουλίες.
0: Δεν είναι μόνο οι εποχές, αν μου επιτρέπεις. Είναι και τα
1: πρόσωπα. Όχι, εννοώ οι συγκυρίες, οι συσχετισμοί και η θέση της χώρας μας. Δεν εννοώ εποχές του χρόνου ή γενικώς και αορίστως. Τη συνδέω με τις εξελίξεις, με τις ισορροπίες, με την ισχύ και με την δυνατότητα και το όραμα και το σχέδιο που είχε η χώρα. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω.
0: Θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι όλα αυτά που αναφέρεις είναι πάρα πολύ σωστά. Όμως ο παράγοντας προσωπικότητα είναι επίσης σημαντικός. Δεν είναι μόνο η συσχετισμή, η ιστορική συγκυρία. Είναι το βάθος το ιστορικό που απολαμβάνουμε και το οποίο μας δίνει πολλαπλασιαστική ισχύ.
1: Την εκπομπή με αυτό, θα σου πω ότι εγώ το ζήσα στο Υπουργείο Εξωτερικών εκείνη την εποχή που σαν Προεδρία ολοκληρώναμε το σχέδιο της προηγούμενης Προεδρίας της Δανίας, του Κουαρτέτου, ΟΗΕ, Ουάσιγκτον, Μόσχα, Βρυξέλλες, για το Μεσανατολικό. Έτσι, και πήγαινα μια περιοδία που είχα αναλάβει εγώ τις χώρες του Μαγκρέπ και έβλεπα του τι αποδοχή, μόλις βλέπαν Ελλάδα, μόλις άκουγαν Πασόκ, τι αποδοχή είχε, σε τι κλίμακα συναντιόμουνα και πόσο αποδοχή είχε η πρότασή μας, όπως και στην Παρευξήνια. Συνεργασία που εκπροσωπούσε την ελληνική κυβέρνηση, ήμασταν ισοδύναμοι με τη Ρωσία και πάνω από την Τουρκία εκείνη την εποχή στις 13 χώρες. Νίκο, είμαστε η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπαίναμε στο ευρώ, οργανώναμε Ολυμπιακούς Αγώνες. Μας κοίταζαν με δέος όλες αυτές οι χώρες που τώρα όλες αυτές μας έχουν γυρίσει την πλάτη.
0: Και με μεδομένη αίσθηση οικειότητας και εμπιστοσύνης. Όχι μόνο με δέος, μπορεί να βλέπουν και την Αμερική, αλλά όχι με την ίδια εμπιστοσύνη. Ποιος συνομιλεί καλύτερα με τους Ισραηλινούς, με τους Άραβες, με τους Παλαιστινίους?
1: Ασφαλώς. Σε καμιά περίπτωση η Ελλάδα δεν εκπέμπει το δέος της ισχύως ή και της επιθετικότητας των Ηνωμένων Πολιτειών, ειδικά στην εποχή Τραμπ. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή τα οικονομικά είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα γνωρίζεις, το Ταμείο Ανάκαμψης ημερολογικά έκλεισε, βεβαίως υπάρχουν η μεταβατική περίοδο και το λογιστικό του κλείσιμο και απορροφής κάποιων πόρων. Ποια είναι η αξιολόγησή του? Ο Χατζηδάκης είπε ότι προσέφερε 1,5% στα 4 αυτά χρόνια στην αύξηση του ΕΠ. Δηλαδή, ουσιαστικά η αύξηση του ΕΠ που είχαμε γύρω στο 2% κατά κύριο λόγο οφειλόταν στους πόρους αυτούς. Αυτό τελειώνει και φαίνεται στο πολιτές δημοσιονομικό που η ίδια κυβέρνηση συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πάμε πλέον σε ρυθμούς ανάπτυξη το 1%, δηλαδή στο όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θα γίνει από εκεί και πέρα, πώς θα προχωρήσει η Ελλάδα χωρίς ανάλογο πακέτο και χωρίς άμεσες επενδύσεις στον παραγωγικό της ιστό που υπολοιπόμαστε, παρότι έχουμε μια σχετική βελτίωση πάρα πολύ του μέσου ευρωπαϊκού όρου, στις πάγιες επενδύσεις όπως λέμε.
0: Λοιπόν, καταρχάς, το Ταμείο Ανάπτυξης, Ανάκαμψης, να το πούμε με μια κουβέντα, πήγε στράφη. Το λένε τα νούμερα. Είχαμε κάνει πέρυσι μια εκδήλωση με τον Παύλο Γερουλάνο. Εγώ δεν ήμουν στο ΠΑΣΟΚ τότε ως ευρωβουλευτής, αλλά ο Παύλος ασχολήθηκε από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ από την αρχή με το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Και αντίστοιχος τομέαρχης και είναι.
0: Ο τομεάρχης και πριν από λίγο καιρό παρουσίασε ξανά τα στοιχεία τώρα που τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Πριν από 1,5 χρόνο είχαμε χτυπήσει, εγώ από την Ευρωβουλή, αυτός από την Ελληνική Βουλή, καμπανάκι ότι χαμηλή απορρόφηση κονδυλίων και κονδύλια λάθος προτεραιότητας. Δεν πήγαν κονδύλια στην περιφέρεια, δεν πήγαν στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, πήγανε σε 2, 3, 4, 5, 10 ή μια χούφτα εταιρείες που δεν τα είχαν ανάγκη, γιατί είχαν και ρευστότητα και πρόσβαση στις χρηματαγορές, για να χρηματοδοτηθούν κάποιες υποδομές που χρειάζονται στη χώρα μεν, αλλά περισσότερο το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπορούσε να συμβάλλει σε μια πιο μακροχρόνια αναπτυξιακή πορεία της χώρας, με αναπτυξιακή λογική για το μέλλον και για την περιφέρεια. Αυτό δεν συνέβη. Από εκεί και πέρα τελειώνουν τα λεφτά και τελειώνει και η μεγάλη ευκαιρία της χώρας μας να ορθοποδήσει. Άρα λοιπόν εγώ προβλέπω σε απλά ελληνικά μια γκρίνια, μια δυστοκία, μια δυσπραγία το επόμενο διάστημα, το οποίο θα το βρει μπροστά της η επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή. Δηλαδή αρχίζουν τα δύσκολα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μέσα στην πανδημία είχε ένα μεγάλο μποναμά. Είχε 40 δισεκατομμύρια για την ανάκαμψη. Δεν τα στείλανε εδώ επειδή ήταν όμορφος ο πρωθυπουργός μας. Στείλαν χρήματα οι Βρυξέλλες σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ανακάμψουν μετά την πανδημία. Και η Ελλάδα πήρε το μερτικό που της αναλογούσε. Αυτά τα χρήματα δεν απορροφήθηκαν όπως έπρεπε. Σου φέρω ένα παράδειγμα, μωρέ Γιάννη. Εδώ και 3 χρόνια είχε αναγγελθεί, είχε προκηρυχθεί ένα πρόγραμμα. Το Trust Your Stars, εμπιστευτείτε τα αστέρια σας. Ήταν ένα πρόγραμμα έρευνας, κονδύλια για την ερευνητική δραστηριότητα, νέοι ερευνητές, διδακτορικοί φοιτητές, απόφοιτοι, νέοι πανεπιστημιακοί. Όσοι έχουν μείνει στη χώρα μας και δεν έχουν πάρει το δρόμο της ξενιτιάς. Πανεπιστήμια κτλ. Να κρατήσουμε μια ερευνητική μαγιά, μια δραστηριότητα στη χώρα μας. Αυτό το πρόγραμμα έβαλε εκατοντάδες ανθρώπους, χιλιάδες ανθρώπους, ξέρω πολλούς ανθρώπους, επιστήμονες, νέους επιστήμονες, να κάνουν προτάσεις. Να καταθέσουν φακέλους, να καταθέσουν δικαιολογητικά, ερευνητικά προγράμματα κτλ. Και πριν από 1 μήνα ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι το πρόγραμμα απεντάσσεται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πρόσεξε τώρα. Χιλιάδες άνθρωποι επί 3 χρόνια είχαν επενδύσει σε κάποια χρηματοδότηση για να μείνουν στη χώρα, να κάνουν πράγματα. Θα μπορούσαν να κάνουν παπάδες, έτσι. Πρόσεξε, μιλάμε τώρα για ό,τι καλύτερο είχε η χώρα μας. Και εγώ το είχα καλώς ορίσει κιόλας αυτό το πρόγραμμα τότε. Παρότι τα κονδύλια θα ήθελα να είναι περισσότερα. Ακόμα και αυτά τα κονδύλια που είχαν προϋπολογιστεί, αποφασίστηκε πριν από 1 μήνα ότι απεντάσσονται. Κανείς δεν μας είπε πού πήγαν. Εγώ κατέθεσα ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου στο Κοινοβούλιο για να μάθω επιτέλους από την Κομισιόν, γιατί δεν μαθαίνω από εδώ, πού πήγαν τα λεφτά και γιατί απεντάχθηκε. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε μια στρατηγική διασποράς, διάχυσης αυτών των κονδυλίων στους νέους, στην έρευνα, σε υποδομές της χώρας, στην περιφέρεια, στην αγροτιά. Και αυτό θεωρώ ότι είναι η μεγάλη χαμένη ευκαιρία της πατρίδας μας.
1: Και να ολοκληρώσουμε, αγαπητέ Νίκο, με ένα εσωτερικό πολιτικό θέμα. Κατά τη γνώμη σου, έχουμε μπει και διαστόματος πρωθυπουργού ουσιαστικά στο μαραθώνιο τον προεκλογικό για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Κατά την εκτίμησή σου, ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το εκλογικό αποτέλεσμα, είναι το πρώτο σκέλος του ερωτήματός μου. Και το δεύτερο που θέλω να σε ρωτήσω, γιατί τα κόμματα της κεντροαριστεράς, το ΠΑΣΟΚ, ο Τσίπρας και τα άλλα κόμματα, δεν αναδεικνύουν το ζήτημα της αλλαγής του εκλογικού νόμου σε ένα αναλογικότερο, μια προσαρμογή του γερμανικού? Πιστεύουν ότι θα πιάσουν 40% για να αξιοποιήσουν αυτό το καλπονοδευτικό πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα, του συμφέρει αυτό?
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι δεν μπόρεσαν τα κόμματα της κεντροαριστεράς της λεγόμενης να συνεννοηθούν και σε άλλες εποχές, που ενδεχομένως οι συνθήκες θα ήταν λίγο πιο ευνοϊκές. Σήμερα ο κατακαιρματισμός αυτός συνεχίζεται. Υπάρχουν ειδοποιείς διαφορές. Η βασική ειδοποιώς διαφορά, ας πούμε, του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο ανήκω και το οποίο εκπροσωπώ από τα άλλα κόμματα, είναι ότι έχει ένα στιβαρό κυβερνητικό πρόγραμμα. Δηλαδή μπορεί να συμφωνεί, να διαφωνεί κανείς με επιπλέον ζητήματα, έτσι δεν είναι, αλλά έχει ένα πρόγραμμα, το έχει παρουσιάσει, είναι ανιρτημένο, έχει εγκριθεί από όργανα, από συνέδρια και ούτω καθεξής. Εκεί λοιπόν πολλοί λένε ότι, ρε παιδί μου, να τα βρούμε. Μα πώς να βρούμε και τι, πού, με ποιους, όταν δεν έχει κατατεθεί καν προγραμματικός κυβερνητικός λόγος της επόμενης μέρας. Σου φέρω ένα παράδειγμα, γιατί πολλά πράγματα ανασκαλεύονται στο δημόσιο βίο και δημιουργούν και την αίσθηση της ήχησης. Άρα λοιπόν το στίχημα για τα κόμματα στον δρόμο προς την κάλπη είναι να πείσουν τους Έλληνες ότι μπορούν να αλλάξουν τη ζωή τους, να την κάνουν καλύτερη. Αυτό είναι το σημαντικό. Ο Έλληνας θα σηκωθεί να πάει να ψηφίσει ένα κόμμα εάν πιστεί και επενδύσει επάνω του ότι εννοεί αυτά που λέει, ότι μπορεί την επόμενη μέρα να του ρυθμίσει ένα κόκκινο δάνειο που καταχρηστικά το φαντ απειλεί ότι θα του πάρει το σπίτι. Καταχρηστικά και παράνομα. Ή ότι θα ρίξει την τιμή ενέργειας 20, 30, 40%. Ή ότι το ράφι στο σούπερ μάρκετ θα μειωθεί. Ή ότι τέλος πάντων ο αγροτικός τομέας θα πάρει
1: Τώρα
0: μια
1: είναι
0: ανάσα.
1: επιχειρήματα και τα κατανοώ εγώ, γιατί ο κόσμος να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ. Εγώ ρωτώ, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πάρει 40%? Και γιατί δεν ανοίγει μια κουβέντα για ένα προγραμματικό διάλογο, να πιεστούν τα άλλα κόμματα, για να μην μπορεί και ο Τσίπρας να εμφανίζεται ως Μεσσίας όπως εμφανίζεται τώρα, αλλά και τα άλλα κόμματα ως σωτήρες και ως αδιάφθοροι. Η απλή αναλογική θα τους ανάγκαζε να προσαρμοστούν και να μιλήσουν και για πολιτική και για προγράμματα. Και το πλειοψηφικό είναι ο θάνατος σου ζωή μου. Εγώ βλέπω τώρα μέχρι τις εκλογές θα ξεμαλιαστούν ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη. Και θα χαίρεται ο Μητσοτάκης και ο κάθε Μητσοτάκης.
0: Από την άλλη και ο Μητσοτάκης, ακόμα και με ένα πλειοψηφικό σχήμα, σύστημα, δεν φαίνεται να μπορεί να κερδίσει την
1: Μαζί
0: πολυπόθεση.
1: σου και δεν το βλέπω να έρχεται. Δεν θα, ειδικά άμα κάνει ο Σαμαράς το κόμμα θα το κάνει. Δεν έχει αυτοδυναμία. Τα κόμματα τα προοδευτικά τι περιμένουν δηλαδή, ότι θα χάσει ο Μητσοτάκης να το ρωμεί και θα την κερδίσουν αυτά από το 10% ή το 15% θα κάνουν 40%.
0: Από την άλλη, κακά τα ψέματα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν συνθήκες, αν θέλεις, συνάφειας ή συνένεσης για διάφορα θέματα. Και θα σου έλεγα με κεντρική ευθύνη της κυβέρνησης, δηλαδή ακόμα και στη συνταγματική μεταρρύθμιση,
1: Δεν και
0: που
1: συμφωνώ μαζί σου. Εγώ μιλάω για τα
0: είσαι.
1: κόμματα που ομνίουν στην αριστερά, την κεντροαριστερά,
0: Είσαι, αλλά
1: τον
0: όταν.
1: διάλογο, τη θεσμικότητα.
0: Γιάννη μου, αυτά γίνονται όταν έχεις την πλειοψηφία στη Βουλή. Όταν δεν έχεις την πλειοψηφία στη Βουλή, εκ των πραγμάτων δεν μπορείς να κάνεις μεγάλες θεσμικές αλλαγές είτε στον
1: Το
0: εκλογικό νόμο.
1: προτείνεις όμως για να σε ψηφίσει ο κόσμος, να του δώσει μια διέξοδο. Δηλαδή τώρα τι του λέτε το κόσμο εσείς του ΠΑΣΟΚ, που έχετε 10% στις δημοσκοπήσεις, ότι δώσε μου 40%, βγάλε μου πρώτο κόμμα για να στρέψω προοδευτικά τη χώρα και δεν σου λέω και με ποιον θα συνεργαστώ.
0: Θα σου πω. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ λέμε, και πρέπει να λέμε κατά τη γνώμη μου,
1: Πρέπει κι άλλο, τώρα είναι σωστό όμως, γιατί ξέρεις, όταν έχεις 10% ρε Νίκο και λες στον
0: τώρα
1: κόσμο ότι
0: όμως,
1: εγώ θα βγω πρώτο κόμμα, ο
0: περίμενε.
1: κόσμος ξέρεις πως ακούει, όχι ο φανατισμένος.
0: Μην ξεχνάς ότι το
1: Είναι
0: ΠΑΣΟΚ.
1: νύχτα και να του λες μέρα, γιατί να σε πιστέψεις τα άλλα που λες, που είναι και σωστά.
0: Περίμενε. Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μια τεράστια δεξαμενή που μεριμένει εκεί πέρα. Είναι ενδεχομένως το μόνο κόμμα που έχει αυτή την τεράστια δεξαμενή που πρέπει να σηκώσει από τον καναπέ να τη φέρει στην κάλπη. Δηλαδή βλέπω κάποια άλλα κόμματα που έχουν βγει στο Παλκοσένικο, τα οποία δεν έχουν ούτε τον πάγκο ούτε τη δεξαμενή του ΠΑΣΟΚ. Ο περισσότερος κόσμος που μας ακούει και δεν έχει ψηφίσει ΠΑΣΟΚ για διαφόρους λόγους, θα μπορούσε να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ για διάφορους λόγους. Κάποια άλλα κόμματα μπορεί να μην μπορούσε να ψηφίσει για διάφορους δικούς του επίσης λόγους. Το Πασόκ έχει τη δεξαμενή. Γιατί έχει τις βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία, διότι υπάρχει πολλοί κόσμος που έφαγε ψωμί με το Πασόκ, που είδε τη ζωή του να αλλάζει, διότι το Πασόκ είναι το κόμμα των μεγάλων θεσμικών μεταρρυθμίσεων και ούτω καθεξής. Μην τα αναλύσουμε, τα ξέρουν οι ακροατές μας καλύτερα.
1: Λοιπόν, τα ξέρω καλά, τα έχω ψηφίσει τα περισσότερα και τα έχω κάνει, τα έχω υλοποιήσει. Αυτή η δεξαμενή όμως δεν υπάρχει. Ο κόσμος άλλαξε, οι γενιές άλλαξαν, η οικονομία άλλαξε.
0: Δεν είμαι σίγουρος.
1: Η κοινωνία άλλαξε. Ο Τσίπρας έχει μια φάνηκε ότι έχει μεγαλύτερη δεξαμενή από το Πασόκ.
0: Δεν είμαι σίγουρος.
1: Γέμισε τη δεξαμενή, το όχι ότι είναι καμιά μεγάλη και αυτή, αλλά τη γέμισε μέσα σε λίγα 24 ώρα.
0: Για την ακρίβεια είμαι σίγουρος. Πρόσεξε με. Είμαι σίγουρος ότι δεν έχει την ίδια δεξαμενή. Έχει πολύ μικρότερη. Γιατί? Διότι ακόμα και ο χαρακτήρας της προσπάθειας, την οποία και εγώ και οι υπόλοιποι τη χαρακτηρίσαμε καλοδεχούμενη, όλες τις προσπάθειες οι δημοκρατικές, οι εκλογικές, έτσι δεν είναι, είναι καλοδεχούμενες, ακόμα και ο χαρακτήρας, ακόμα και η ονομασία αυτού του κόμματος παραπέμπει σε κάτι το οποίο δεν εγγυάται κυβερνησιμότητα. Διότι όταν απορρίπτεις και από τον τίτλο ακόμα μια αμφίπλευρη διεύρυνση ανθρώπων που χαρακτηρίζονται πιο μετριοπαθείς, πιο κεντρώοι, εκ των πραγμάτων. Αυτό τώρα προσπαθούν να το διορθώσουν.
1: Μότα αυτό που κάνει και συμφωνώ. Θέλει να περιχαρακώσει αυτή τη δεξαμενή που είπαμε. Το Πασόκ όμως το κάνει από την αρχή. Αυτό.
0: Αυτή η δεξαμενή. Όταν στο απότατο σημείο αναγνωρισιμότητας, ευνηδιασμού, προσδοκιών που είναι οι ανακοινώσεις, αυτό είναι τώρα. Όταν το ταβάνι είναι το 14%, το 13%, μην το 15%, αντιλαμβάνεσαι ότι από μόνος του δεν μπορεί να εγγυηθεί καμία κυβερνησιμότητα. Θα μου πεις το Πασόκ έχει αυτά τα καταπληκτικά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, άλλο λέω. Το Πασόκ έχει τη δεξαμενή που πρέπει να τη σηκώσει. Και είναι ευθύνη όλων μας, όλων μας. Αυτούς τους ανθρώπους που μας ακούνε και έχουν σταυρώσει τα χέρια τώρα στον καναπέ και σου λένε ρε Φαραντούρη, θέλω και άλλα επιχειρήματα γιατί να έρθω να ψηφίσω Πασόκ, πρέπει να τους σηκώσουμε. Άρα πρέπει να κάνουμε πρώτον νιανιά το πρόγραμμά μας. Απλά πράγματα. 120 δόσεις για το μικρομεσαίο που χρωστάει στην εφορία. Απλά πράγματα. 0% στα βρεφικά είδη ΦΠΑ.
1: Τώρα αναφέρεις στις 120 δόσεις. Ξέρεις όμως ότι στην πρόταση του Πασόκ υπάρχει και αυτό είναι το πρώτο είναι σωστό 120. Ξέρεις τι λέει όμως ότι αυτοί που ήταν σε προηγούμενα προγράμματα είτε 40 δόσεων είτε 60 είτε οτιδήποτε άλλο και το χάσαν δεν θα μπορούν να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα. Μόνο οι καινούργοι θα μπορούν να μπουν. Πρόσεξε λίγο καλύτερα, κάπου τους ξέφυγε αυτό. Και ακούω τώρα τους μικρομεσαίους και τις οργανώσεις να φωνάζουν και να παραπονιούνται.
0: Όχι, 120 δόσεις δεν είναι, ίσα ίσα από το
1: πρόγραμμα. Είναι για τους καινούριους, για αυτούς που ήταν σε προηγούμενα προγράμματα και τάχασαν, σε προηγούμενα δεν είναι και τάχασαν, αυτοί θα επανακινήσουν με τα προηγούμενα προγράμματά τους. Δεν θα πάνε στις 120 δόσεις που είναι πολύ πιο ευνοϊκές.
0: Ίσα ίσα από το πρόγραμμα του Πασόκ λέει το εξής, ότι όποιος...
1: Πέραμα βρε, την τροπολογία που κατέθεσα σου λέω εγώ, φρέσκα κουλούρια.
0: Θα την ξαναδώ, δεν επιμένω. Αλλά
1: η λογική... μπροστά.
0: Πρόσεξε, Γιάννη, η λογική αυτή τη στιγμή του οικονομικού προγράμματος για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αλλά και για τον οικογυριό, είναι η εξής. Δεν καταδικάζουμε και δεν πρέπει να καταδικάζουμε σε εσαΐ θάνατο αυτόν που έχει δυσκολίες.
1: Λέω εγώ, κατά λάθος εδώ, κάποιος εκεί το έγραψε ή ανίδιος ή δεν ξέρω πώς το έγραψε.
0: Μη σου λέω πράγματα που δεν έχω μπροστά μου, αλλά το γεγονός. Πρόσεξε, έρχεται ένα κυβερνητικό πρόγραμμα και λέει, παιδιά 120 δόσεις. Παιδιά, όποιος μένει στον Τηρεσία δεν σημαίνει ότι είναι τα φόπλακα για όλη του τη ζωή. Παιδιά, τα κόκκινα δάνεια υπάρχουν όροι καταχρηστικοί και τα funds και τα servicers πρέπει να μπουν στην θέση τους.
1: Κάνει, σου λέω είναι σωστή η πρόταση για τις 120 δόσεις, το ζητάνε και όλοι οι μικρομεσαίοι. Απ' την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν και απατεώνες, έτσι, πρέπει να υπάρχουν και κόφτες. Γιατί σου λέει άλλος ο κόσμος, κάτσε ρε φίλε, όλα αυτά γυρνάνε στο τέλος εις βάρος μου. Γιατί εγώ εργαζόμενος συνταξιούχος δεν μπορώ να φοροδιαφύγω, αυτοί όλο και κάτι θα κλέψαν.
0: Πρόσεχε, νομίζω το Πασόκ δεν είναι το κόμμα που εύκολα λαϊκίζει σε σχέση με τέτοια θέματα συνέπειας και γι' αυτό, πρόσεξε με, βλέπεις κιόλας το Πασόκ όταν ήρθε και είπε ότι θέλω για νέους ανθρώπους και έφηβους και νέους ανθρώπους να καταργήσω το κόμιστρο στις αστικές συγκοινωνίες. Το είπε και για λόγους παιδαγωγικούς. Τα παιδιά που παίρνουν το λεωφορείο το βράδυ, το τρένο, να εθιστούν σε μια λογική χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς. Ήρθε τώρα η Ελλάς, το άλλο κόμμα, και είπε δωρεάν μετακινήσεις. Δεν νομίζω ότι συμφέρει ούτε τον κόσμο, ούτε τα πολιτικά κόμματα να αρχίζουν να...
1: Μια αμφιλεγόμενη πρόταση, αλλά και του ΠΑΣΟΚ δεν έχει και καμιά ουσία. Εντάξει. 45 εκατομμύρια. Τύχει ο Καύρος, τύχει το ζουμί του. Και τα περισσότερα τα νέα παιδιά έχουν, είναι μαθητές και φοιτητές και έχουν πάσου.
0: Όχι, πρόσεξε όμως. Υπάρχει μια διαφορά. Η διαφορά, ξέρεις ποια είναι? Ότι υπάρχουν νέοι άνθρωποι που χρησιμοποιούν καθημερινά το αυτοκίνητό τους, ή υπάρχουν νέοι άνθρωποι που δεν έχουν αυτοκίνητο.
1: Θα είχε αυτοκίνητο, μια χαρά θα πληρώσει και το 1-1,5 ευρώ, αν είναι νέος, ειδικά αν έχει πάσει ακόμη πιο φθηνό.
0: Δεν είναι μόνο πρόβλημα. Το 1,5 ευρώ. Είπα κάτι πριν, αλλά δεν το πρόσεξες ίσως. Δεν είναι μόνο το 1,5 ευρώ.
1: Εγωγικό βάζεις τώρα, εντάξει.
0: Είναι η λογική ότι ο νέος άνθρωπος, όπως σε όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης, παίρνει λεωφορείο, τρένο, αρκεί να υπάρχουν και τα μέσα, έτσι, να υπάρχουν και αξιοπρεπείς συνθήκες, αλλά τον εθίζει στον άλλον ότι η αστική συγκοινωνία είναι μέρος της καθημερινότητάς του.
1: Συμφωνώ μαζί σου, μόνο που αυτή η επιδραστικότητα δεν τη βλέπω και τόσο καταλυτική. Ο καθένας θα κοιτάξει, Έλληνες είμαστε, πώς θα βολευόμαστε. Δεν είμαστε Βορειοευρωπαίοι που τα ζεις τώρα εκεί και τα βλέπεις.
0: Εγώ άλλο λέω, προτείνει ένα μέτρο το ΠΑΣΟΚ. Έρχεται κάποιος και λέει, παιδιά,
1: κακό, απλώς δεν είναι όλα... πια και η επανάσταση, Νικό, αυτό θέλω να πω. Δεν είναι κάτι, δεν είπα ότι είναι κακό, απλώς δεν είναι και η επανάσταση.
0: Πρόσεξε με, καμία αντίρρηση. Άλλο ήταν το σημείο που ήθελα να δώσω έμφαση. Ότι προτείνει κάτι το ΠΑΣΟΚ. Προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για τα κόκκινα δάνεια, τα υπερχρεώμενα νοικοκυριά. Προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για τις αστικές κοινωνίες. Το να έρχεται κάποιος χωρίς πρόγραμμα τεκμηριωμένο, το οποίο να είναι κυβερνητικό πρόγραμμα, δηλαδή εφαρμογή στις επόμενες μέρες, και να λέει, παιδιά, α, εσείς λέτε αυτό, εγώ λέω δωρεάν όλα. Εσείς λέτε εκείνο.
1: Εγώ μαζί σου, αυτό το είπαμε, ότι η πρόταση του Τσίπρα είναι αμφιλεγόμενη. Όμως θα σου πω ότι το ΠΑΣΟΚ δεκαετία του 80 είχε τις πρώτες τρεις ώρες που πηγαίνουν οι εργαζόμενοι στις δουλειές τους και από γεματάκια που γυρίζουν, είχε απολύτως δωρεάν για αυτούς τους εργαζόμενους στη δεκαετία του 80, τότε που το κατήγγειλαν για πολύ λαϊκιστικό οι δεξί και οι φιλελεύθεροι. Δηλαδή αυτά τα έχουμε δει στη χώρα μας, έχουν γίνει από το ΠΑΣΟΚ, επειδή αναφέρθηκες και στο προηγούμενο έργο του ΠΑΣΟΚ, πραγματικά ήταν θεαματικό σε πολλούς τομείς, ειδικά στην κοινωνική συνοχή. Λοιπόν, δεν τελειώνει αυτός ο κατάλογος. Εγώ σου εύχομαι καλή συνέχεια, καλό αγώνα.
0: Εγώ χαίρομαι που υπηρετεί στην ενημέρωση, έχοντας φυτεύσει ως policy maker, ως δηλαδή διαμορφωτής πολιτικών, ως πολιτικός δηλαδή, ο οποίος πήρε αποφάσεις, και άρα γνωρίζεις πολύ καλά ποια είναι τα όρια μεταξύ λαϊκισμού και προγραμματικού λόγου. Γι' αυτό σου λέω ότι το στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ είναι να επενδύσει στον προγραμματικό λόγο και μόνο, και όχι στο λαϊκισμό, που υπάρχει μια ροπή για άλλους χώρους.
1: Απλώς πρέπει να έχει συνοχή, πρέπει να είναι ολοκληρωμένο, για να μην είναι απλώς άθροισμα καλών ιδεών και καλών προτάσεων, γιατί είναι άλλο πρόγραμμα κυβερνητικής πολιτικής και άλλο ένα άθροισμα καλών ιδεών και καλών προτάσεων. Καλή δύναμη σου εύχομαι και καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι και σε σένα, και καλή δύναμη στους ακροατές μας, τους φίλους συμπατριώτες Θεσσαλονικής.
1: Γεια σου φίλε.
2: Plus 99,4. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
8: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
10: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
11: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
12: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Πεντάλι, πεντάλι, ορθοπεταλιά φίλες και φίλοι με τον Κώστα Μακεδόνα, ποδήλατο και πάμε τώρα, δεν ξέρω πού πάμε. Πάντως έχουμε στη σύνδεσή μας τον αγαπητό φίλο, τον ακαδημαϊκό, τον Γρηγόρη το Ζαρωτιάδη, καθηγητής εδώ οικονομικών στο ΑΠΙΘΙΤΑ, στη Σχολή Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών και μέλος της αιρετής διοίκησης του ΑΠΙΘΙΤΑ. Γρηγόρη, πού σε βρίσκω, σε ποια Ήπειρο, σε ποια χώρα, είσαι Ελλάδα?
1: Είμαι στην Ευρώπη πάντως. Έχει η Ένωση Πανεπιστημίων Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Παρεξήνιας Ζώνης που έχω την τιμή να προεδρεύω, έχει το θερινό σχολείο της στην πόλη Ζέζουφ, στο νότο της Πολωνίας. Και είμαι τέσσερις μέρες εδώ.
0: Είναι κοντά στην Κρακοβία, πού είναι?
1: Ακριβώς, κοντά στην Κρακοβία, κοντά στην Κρακοβία.
0: Γιατί έχω πάει και στην Κρακοβία, θυμάσαι για την οδό που συνδέει τη Βαλτική με την...
1: Η Καρπάθια, η οποία είναι ένα πολύ σημαντικό έργο και επί των ημερών των...
0: Πύργο που γίνονται αυτές οι ξένες συναντήσεις σας, έχουν πάει, έχουν ένα μεσονικό πύργο και καταπληκτικό.
1: Είναι ωραία περιοχή, είναι ωραία περιοχή. Η Κρακοβία είναι η ιστορική πρωτεύουσα της Πολωνίας, με πολύ ενδιαφέρον σαν πόλη και γύρω-τριγύρω περιοχή επίσης.
0: Άρα γρήγορα να σε ρωτήσω, πού οφείλεται
1: ελληνικό το στοιχείο.
0: Η τρελή ανάπτυξη της Πολωνίας. Έχει φύγει πολύ μπροστά, πολύ ψηλά η Πολωνία.
1: Η Πολωνία θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή μεταξύ των πρώτων 4-5 οικονομιών στην Ευρώπη. Και αυτό το λέω όχι μόνο λόγω του μεγέθους της, είναι μια χώρα που έχει νομίζω πάνω από 40 εκατομμύρια κατοίκους περισσότερο, αλλά λόγω της, και ούτε λόγω της απλά δυναμικής που όλες οι χώρες μετάβασης λεγόμενης μετά την κατάρρευση του Συμφώνου της Βαρσοβίας έχουν μια σχετική μεγέθυνση οικονομική, αλλά γιατί πλέον έχει αναπτύξει τη δυνατότητα να εξελίσσεται μόνη της και αυτόνομα. Έχει τη δική της τεχνολογική ανάπτυξη, έχει τις δικές της βιομηχανίες και όχι απλώς ξένες εταιρείες που είχαν επενδύσει εδώ, οι οποίες έχουν μεγάλα μερίδια στη διεθνή αγορά, και έχει μια επίσης αρκετά αυτόνομη πολιτική παρουσία μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπαθεί και σε μεγάλο βαθμό το καταφέρνει να παίξει έναν ηγετικό ρόλο για όλες τις χώρες της κεντρικής ανατολικής Ευρώπης. Εξού και η πρωτοβουλία και η λεγόμενη των τριών θαλασσών, στην οποία εσχάτως και η Ελλάδα έγινε πλέον κανονικό τακτικό μέλος. Και μία από τις βασικές πρωτοβουλίες αυτής της Ένωσης, της συνεργασίας, είναι ο δρόμος Via Carpathia που ενώνει το λιμάνι της Κλαϊπέντα στη Βαλτική με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης μέσα από τα Δυτικά Βαλκάνια. Έχει τη σημασία του γιατί περνά μέσα.
0: Περήφανος από... Γρηγόρη, γιατί κάναμε σκληρές διαπραγματεύσεις για να καταλήγει στη Θεσσαλονίκη και όχι στην Κωνσταντινούπολη.
1: Γνωρίζω, αλλά αυτές οι σκληρές διαπραγματεύσεις πρέπει να βρουν και σήμερα τη συνέχειά τους στην αξιοποίηση αυτού του πράγματος, το οποίο ακόμα δεν έχει συμβεί.
0: Το βλέπω. Τώρα, Γρηγόρη, να σε ρωτήσω τώρα, πριν από λίγο καιρό σε βρήκα στην Κίνα, τη Μαύρη Θάλασσα. Τι αποτελέσματα έχουν αυτές οι συνεργασίες που αναπτύσσεις και ως καθηγητής, εσύ ως φυσικό πρόσωπο, ακαδημαϊκός, αλλά και μέσα από το πανεπιστήμιο, από τη σχολή, από το ΑΠΙΘΙΤΑ, από τη σχολή σου κλπ. Τι αποτελέσματα έχουν και στην εκπαίδευση αυτή καθ' αυτή, αλλά και στη χώρα την ίδια?
1: Ως προς την εκπαίδευση και την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου, νομίζω είναι ευκρινές το γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο προσελκύουμε δυνητικά συμμετέχοντας στα μεταπτυχιακά μας προγράμματα, ανοίγουμε δυνατότητες κοινών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων με πανεπιστήμια του εξωτερικού, κοινές ερευνητικές προτάσεις. Οπότε και στον τομέα της διεθνοποίησης της εκπαίδευσης και στον τομέα της διεθνοποίησης της έρευνας, τέτοιες ενέργειες που κάνουν και όλοι και όλες οι συναδέλφοι, οι συναδελφοί μου, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αλλά αυτό έχει γενικότερη επίπτωση και στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Ενδεικτικά λέω κάτι το οποίο ανακοινώσαμε επίσημα την προηγούμενη εβδομάδα μια εκδήλωση, ότι εδώ και 9 μήνες λειτουργεί πιλωτικά, αλλά λειτουργεί πλέον με σημαντικά αποτελέσματα, το Κέντρο Συνεργασίας στην Κοινοτομία Κίνας-Ελλάδας, με έδρα στη Θεσσαλονίκη, και το οποίο έχει να επιδείξει ήδη συγκεκριμένα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, μια ομάδα περί των 10 ελληνικών επιχειρήσεων θα φιλοξενηθούν σε ένα μεγάλο διεθνές συνέδριο στο Νίμπο, το μεγαλύτερο λιμάνι στον κόσμο στην Κίνα, τον ερχόμενο Σεπτέμβρη στο πλαίσιο ενός μεγάλου διεθνούς συνεδρίου και θα μετέχουν στις λεγόμενες διαδρομές καινοτομίας. Θα τους πάνε να επισκεφθούν εταίρους πιθανούς στην συγκεκριμένη χώρα ή επίσης η πρωτοβουλία να μετέχουν αρκετές ελληνικές startups επιχειρήσεις και νέοι ερευνητές σε έναν μεγάλο διαγωνισμό που θα γίνει την επόμενη άνοιξη του 2027 επίσης στον Ίνγκο της Κίνας. Τα λέω όλα αυτά για να γίνει κατανοητό πως αυτό που ανέφερες υπάρχει η δυνατότητα η ερευνητική και εκπαιδευτική συνεργασία να ανοίξει και δρόμους για τη συνεργασία σε οικονομικό επίπεδο.
0: Εγώ θα σε ρωτήσω όμως με αυτή τη γλώσσα και την εμπειρία που συγκεντρώνεις και βλέποντας και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, πώς διαμορφώνονται οι οικονομικές ισορροπίες, οι τεχνολογικές ισορροπίες που η τεχνολογία παίζει πλέον καθοριστικό ρόλο στην παγκοσμιοποίηση και στις αναδυόμενες έτσι, οικονομίες και χώρες και ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε και εμείς και τα κοινά συμφέροντά μας πρωτίστως είναι εκεί, από εκεί παίρνουμε τα χρήματα, από εκεί κάνουμε ό,τι κάνουμε.
1: Βεβαίως. Νομίζω ότι μια πρώτη διαπίστωση που δεν είναι εύκολο να την υποστηρίξει κανείς είναι πως οι χώρες της από Ανατολής έχουν πάρει, αν όχι τα ενία, είναι σίγουρα στην αιχμή της τεχνολογικής εξέλιξης. Και αναφέρομαι όχι τόσο στην Ιαπωνία, γιατί η θέση της Ιαπωνίας σε αυτήν την εξέλιξη ήταν ούτως ή άλλως στις προηγούμενες δεκαετίες δεδομένη, αλλά αναφέρομαι κυρίως στην Κίνα και στην Νότια Κορέα. Οι δύο χώρες, οι οποίες ειδικότερα η Κίνα, έχει υποστεί μια μεγάλη εξέλιξη και μετάλλαξη ως προς το ρόλο της, από εκεί που ήταν μέχρι το 2010, ίσως λίγο πιο μπροστά, μια χώρα εισαγωγής τεχνολογίας και φθηνής παραγωγής, πλέον έχει αλλάξει εντελώς το μοντέλο λειτουργίας της και είναι μεταξύ των 3-4 χωρών, συστημάτων που παράγουν τεχνολογία και εξάγουν τεχνολογία. Αυτό έχει φέρει, αυτή όλη η εξέλιξη, αυτή η μετατόπιση της τεχνολογικής βαρύτητας προς την ΑΠΑ Ανατολή, σίγουρα έχει φέρει σε δύσκολη θέση τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά σε ακόμα δυσκολότερη έχει φέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός που πληρώνει κυρίως αυτή την μετατόπιση του βάρους, γιατί δεν είχε ούτως ή άλλως όμως ισχυρές δομές ως προς την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη, την εσωτερικά αναπαραγόμενη, είναι το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με κάποιες εξαιρέσεις, η Πολωνία είναι μεταξύ αυτών, αλλά εν γέννη όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπει μια σχετική υποχώρηση της πάλε ποτέ θέσης της που ήταν στην αιχμή της παραγωγής, της εφαρμοσμένης τεχνολογίας, αλλά και της επιστημονικής έρευνας. Παραμένουν συγκεκριμένα διαμάντια, αν μου επιτρέπετε να το χαρακτηρίσω έτσι, στο εσωτερικό της κοινότητας που διατηρούν μια μεγάλη ανταγωνιστικότητα και σε ερευνητικό και σε εφαρμοσμένο επίπεδο, αλλά όμως συνεχώς μεταφέρεται το κέντρο βάρους εκεί. Θα δώσω μια εικόνα που βέβαια αφορά συνολικά τη μεταφορά του κέντρου βάρους της πολιτικής σημασίας προς την ΑΠΑ Ανατολή. Θα δώσω μια εικόνα που θα την θυμηθούμε όλοι και είναι νομίζω ενδεικτική αυτή τη εξέλιξη. Πριν από 1,5 μήνα περίπου, αν δεν κάνω λάθος στην εκτίμησή μου, είχε επισκεφθεί εν μέσω της εξελισσόμενης κρίσης στο Περσικό κόλπο, είχε επισκεφθεί τον Κινέζο πρόεδρο, ο Αμερικανός πρόεδρος, και αμέσως μετά από μερικές μέρες επισκέφθηκε τον Κινέζο πρόεδρο πάλι ο πρόεδρος, ο Ρώσος πρόεδρος. Άρα αυτό και μόνο δείχνει τη μετατόπιση του κέντρου βάρους.
0: Να σε ρωτήσω, εσύ έχεις τώρα κι άλλες, αυτό είναι μεγάλο θέμα, θα το ξανασυζητήσουμε. Διάβασα ότι χθες έκανες και μια παρέμβαση μέσω του Zoom, μέσω της τηλεδιάσκεψης, σε μια σύσκεψη που υπήρχε εδώ στη Θεσσαλονίκη του ΠΑΣΟΚ Α και Β Θεσσαλονίκης για τη διεύρυνσή του την αφίπλευρη και προς τα δεξιά και προς τα αριστερά. Ήσουν υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Πώς έγινε και ο Τσίπρας μέσα σε λίγα 24 ώρα σας πήρε τη δεύτερη θέση και στη χθεσινή δημοσκόπηση προράτα είναι 9,5 μονάδες πίσω από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και 7 μονάδες πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Πώς τα εξηγείς αυτά? Πρέπει κάτι να αλλάξει το ΠΑΣΟΚ στη στρατηγική του, γιατί συνέχεια ακούω έχουμε αρχηγό, έχουμε στελέχη, έχουμε πρόγραμμα, Θα βγούμε πρώτοι. Σαν σε θρησκευτική μου ακούγεται αυτό.
1: Νομίζω ότι εξηγείται δημοσκοπικά και κοινωνικοπολιτικά το φαινόμενο αυτό. Γενικότερα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που αν και απαιτεί, ζητά την πολιτική αλλαγή, αν και ιδεολογικά ή ταξικά λόγω της του συνεχούς βαθέματος των ανισοτήτων και της επιδείνωσης των συνθηκών διαβίωσης κοιτάζει προς την κέντρο αριστερά, παρατάφτα μένει αμέτωχο και δεν επιλέγει. Ένα σημαντικό κομμάτι εξ αυτών, πιστεύω ότι εγώ θα το πω παρασύρεται, αλλά μπορούμε να πούμε και προσελκύεται, από κάθε νέα προσπάθεια. Πιστεύω δηλαδή, και το λέω με πλήρη γνώση, ότι αυτή η αρχική δημοσκοπική ενίσχυση του εγχειρήματος του κυρίου Τσίπρα που ακούει στο όνομα Ελλάς, αλλά και του εγχειρήματος της κυρίας Καϊστιανού, δείχνει αυτήν την προσπάθεια να αναζητήσουν έναν χώρο έκφρασης. Θεωρώ όμως, και δεν το λέω αυτό ως ευχή, το λέω έτσι όπως βλέπω την εξέλιξη των πραγμάτων, θεωρώ ότι όσο θα προχωράν οι μέρες, οι εβδομάδες και οι μήνες και θα γίνεται αντιληπτό το τι σημαίνει το ένα και το άλλο εγχείρημα και πόσο προσωποκεντρικά είναι διαμορφωμένα και τα δύο, θεωρώ ότι αυτό θα δράσει ανάποδα και θα αρχίσουν να επιλέγουν πιο όριμες, με πιο όριμα κριτήρια. Δεν λέω ότι αυτό σαν και δεν καταλήγει στο πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα, αλλά θα επιλέγουν πιο όριμα κριτήρια οι πολίτες. Να πω επίσης δε και το εξής. Έχει μεγάλη διαφορά, και εσύ η εμπειρία σου αγαπητέ Γιάννη είναι μεγαλύτερη και θα το καταλάβεις νομίζω. Έχει μεγάλη διαφορά η πρόθεση ψήφου από την εκτίμηση ψήφου. Και σε μεγάλο βαθμό οι εκτιμήσεις της ψήφου που γίνεται αυτή τη στιγμή πατούν σε δεδομένα και σε παραμέτρους οι οποίες δεν είναι απαραίτητο ότι θα επιβεβαιωθούν στατιστικά μιλώντας για την εκτίμηση που γίνεται. Άρα θα πρέπει να κρατήσουμε την πρόθεση ψήφου που είναι η μόνη ακριβή καταγραφή αυτή τη στιγμή. Επειδή εμείς εχθές παρουσιάσαμε, ο Δημήτρης ο Κατσαντώνης δηλαδή, παρουσίασε τα αποτελέσματα μιας δημοσκόπησης εδώ από τη Θεσσαλονίκη, έχει πολύ ενδιαφέρον να πω δύο στοιχεία. Δύο στοιχεία μόνο. Το πρώτο είναι ότι παρά το γεγονός πως υπάρχει ζήτημα με την έκφραση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει προφανώς, λέω όμως ότι η πρόθεση ψήφου στη Θεσσαλονίκη στην ευρύτερη περιοχή ήταν ως εξής, πάνω από 24% αν θυμάμαι καλά της Νέας Δημοκρατίας. Δείτε όμως αυτό, 4 κόμματα, η Ελληνική Λύση, η Ελλάς, το ΠΑΣΟΚ και της κυρίας Καριστιανού είναι στο 8,6 με 8,4%. Παρά το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη είναι...
0: Είναι η μοναδική εταιρεία που βγάζει τέτοια ποσοστά.
1: Σε πρόθεση ψήφου όμως. Σε πρόθεση ψήφου.
0: Μοναδική, γιατί όλες οι άλλες δεν βγάζουν αυτά. Και αλλά το κρατώ εγώ.
1: Ναι, προφανώς. Πρέπει να αξιολογούμε όλες τις εικόνες που παίρνουν. Και ένα δεύτερο που για μένα είναι ακόμα πιο σημαντικό, γιατί στην παρούσα φάση πρέπει να αξιολογούμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών των δημοσκοπήσεων. Σε ένα ερώτημα το οποίο λέει ότι εάν θα θέλατε μια εναλλακτική διακυβέρνηση της συνεργασίας των όλων των προοδευτικών κομμάτων, όλων των κομμάτων που βρίσκονται στην κεντροαριστερά, από αυτούς που αποφάσισαν και στην δημοσκόπηση ότι ναι, δήλωσαν ότι θα θέλανε μια τέτοια εναλλακτική διακυβέρνηση συνεργασίας, έχει σημασία αυτό, το 45%, το 45% λέει πως κορμός αυτής της συνεργασίας πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ. Κάτω από το 20% επιλέγει να είναι κορμός αυτής της συνεργασίας η πρωτοβουλία του κύριου Τσίπρα που ακούει στο όνομα Ελλάς. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δείχνει αυτό που, από το οποίο ξεκίνησε την τοποθέτησή μου. Δείχνει ότι οι πιο όριμες επιλογές θα λάβουν υπόψη τα προγράμματα, τις λύσεις που αναδεικνύονται και τα πρόσωπα που θα τις υπερασπιστούν. Και όχι μόνο το ένα πρόσωπο, που και αυτό παίζει τη σημασία του ή της Προέδρου του κάθε κινήματος.
0: Πάντως, αγαπητέ Γρηγόρη, κάτω από καλύτερες συνθήκες και προϋποθέσεις και πριν επανεμφανιστεί ο Τσίπρας στο προσκήνιο το 24, συγκεντρώσατε υψηλή δημοσκοπική αποδοχή, η οποία στη συνέχεια χάθηκε και με την εμφάνιση Τσίπρα πήγατε ακόμη πιο κάτω. Πρέπει να το δείτε.
1: Υπάρχει προφανώς, μα ο τρόπος που το παρουσίασε και το σχολίασε.
0: Ότι θα βγούμε πρώτη δύναμη έστω και με μία ψήφο Πρέπει να το προσαρμόσετε κάπως, γιατί ξέρεις, αν ο άλλος σας ακούει να λες είναι νύχτα ενώ βλέπω ότι είναι μέρα και σωστά πράγματα από εκεί και πέρα να πεις, δεν σε πιστεύει καθόλου. Δεν του λέει εντάξει, αυτός αλλού είναι.
1: Σωστή
0: Λοιπόν,
1: είναι,
0: τώρα
1: σωστή
0: πάμε
1: είναι.
0: όμως. Πάμε, θα τα βρείτε αυτά στον δρόμο, έχετε δουλειά. Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Να πω όμως, αν μου επιτρέπεις, ότι έχει σημασία πως η χθεσινή εκδήλωση ήταν ιδιαίτερως μαζική. Ιδιαίτερως μαζική και για αυτή την περίοδο. Ήταν πάνω από 170-180 στελέχη από όλη την Θεσσαλονίκη και δική τη Μακεδονία. Είχε μια πάρα πολύ, ένα πολύ σημαντικό περιεχόμενο, γιατί δεν έγινε με τις κλασικές πολιτικές εκδηλώσεις της από καθέδρα τοποθέτησης, αλλά υπήρχε μια ανοιχτή συνεχόμενη συζήτηση με τους παρευρισκομένους και έδωσε ένα κλίμα, πώς να πω, διεύρυνσης, αυτό το οποίο ήθελε να μεταφέρει, και αισιοδοξίας. Έχει σημασία αυτό να το...
0: Ονόματα που διάβασα εγώ δεν βλέπω κανέναν διευρυμένο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θα συνεχίσετε την προσπάθεια. Τώρα εσύ κάνεις και άλλα πράγματα, συμμετέχεις ενεργά και στην κίνηση πολιτών για το Μητροπολιτικό Πάρκο στον χώρο της ΔΕΘ και φυσικά την ανάπτυξη της έκθεσης, της βιώσιμη ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. Είχα μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που είχατε προσφύγει σαν ακαδημαϊκή κατά του ειδικού χωρικού σχεδίου που την απορρίπτει το ΣΤΕ. Και υπάρχουν διάφορα παράδοξα. Διάβασα και την ανακοίνωσή σας. Ποια πες μου, τι συμβαίνει και πού βρισκόμαστε και πού πάμε τώρα, τι πρέπει να γίνει?
1: Νομίζω ότι καταρχάς πρέπει να συνεχιστεί και να αντιτικοποιηθεί ο αγώνας της κίνησης των πολιτών. Ένας αγώνας ο οποίος, το δεύτερο που πρέπει να κρατήσουμε είναι αυτό, έχει επιδείξει αποτελεσματικότητα και νικηφόρες εξέλιξεις. Το γεγονός ότι πιεζόμενος από τις συνεχείς παρεμβάσεις, τις εκδηλώσεις, το άνοιγμα προς την κοινωνία, την ενημέρωση των συμπολιτών, τα αποτελέσματα των συνεχών ολοένα και ανανεωμένων δημοσκοπήσεων που έδειχναν τα τελευταία 5-6 χρόνια ότι συνεχώς ενισχύει η άποψη για την ανάγκη του Μητροπολιτικού και καθιστεί πλειοψηφική την ανάγκη του Μητροπολιτικού Πάρκου στον χώρο της ΔΕΘ. Ακόμη και αυτή η πρωτοβουλία που πάρθηκε μέσα από την κίνηση των πολιτών για την κατάθεση της αίτησης ακύρωσης του προεδρικού διατάγματος στο ΣΤΕ, όλα αυτά οδήγησαν τον Πρωθυπουργό στην προηγούμενη ΔΕΘ να ανακοινώσει την ακύρωση ουσιαστικά του προηγούμενου καταστροφικού φαραωνικού σχεδίου μπετονοποίησης του τελευταίου ελεύθερου χώρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από τις διεθνείς εκθέσεις. Βέβαια όμως η εξέλιξη της εκ των υστέρων και πολύ καθυστερημένης απόφασης του ΣΤΕ να ακυρώσει αυτή την αίτηση που, να μην αποδεχτεί μάλλον την αίτηση ακύρωσης που καταθέσανε, μας προβληματίζει σαφώς όλους και πρέπει να μας θέσει σε εγρήγορση. Γιατί τι δείχνει, ειδικότερα αν δει κανείς το περιεχόμενο αναλυτικά, όχι τόσο της νομικής διάστασης της απόφασης και της εκμηρίωσής της, που μπορεί να είναι σωστή ή λάθος αυτό το κρινάλι, αλλά το πολιτικό σκεπτικό που βγαίνει μέσα από την απόφαση αυτή, προβληματιζόμαστε γιατί δείχνει ότι η ακύρωση του καταστροφικού φαραμικού σχεδίου που ξέραμε μέχρι τον προηγούμενο Σεπτέμβρη δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί αυτό να επανέλθει. Με άλλους όρους, μεταλλαγμένο, προσαρμοσμένο και με μια προσπάθεια να ξεγελάσει κανείς, δεν το βάζω σε εισαγωγικά, την κοινωνία της πόλης. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι στην παρούσα φάση, αυτό βγάζει νομίζω και η ανακοίνωσή μας, πρέπει να επιμείνουμε καταρχάς προς τον Δήμο, τον Κεντρικό Δήμο, τον Δήμο της Θεσσαλονίκης, προς τους άλλους Δήμους του Πολυδημικού Συνοικοδομήματος, να επιβεβαιώσουν, αλλά με καθαρή θέση, τη στήριξή τους στην ανάγκη ενός Μητροπολιτικού Πάρκου στον χώρο της ΔΕΘ, ο όρος Μητροπολιτικό Πάρκο τα λέει όλα, και επίσης ταυτόχρονα να εντείνουμε την πίεση που ασκήσαμε και σε την προηγούμενη περίοδο προς τα πολιτικά κόμματα, προς τους φορείς της πόλης, να επιβεβαιώσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι και περισσότερες την στήριξη σε αυτό που θέλει η πλειοψηφία της κοινωνίας της πόλης.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δουλειά εκεί στην Πολωνία και καλή επιστροφή και φυσικά καλό καλοκαίρι. Γεια.
1: Από μένα τις ευχές επίσης.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή μα αφορά στη φιλόξενη και ενισχύωση του Flash 9,4. Φίλε και φίλοι, τι εκπομπέ του Flash ακούτε απευθεία και από το διαδίκτυο. Όλε οι εκπομπέ του Flash ανεβαίνουν μετά το τέλο τη καθεμιά από αυτέ στο YouTube, στο κανάλι του Flash, flash9,4.gr. Και ειδικά οι συνομιλίε τη δική μου εκπομπή και η αρχική πολιτική ανάλυση ανεβαίνει και στο δικό μου κανάλι στο YouTube. Πάτε εκεί, γράφετε στο YouTube, μα αφορά το τη εκπομπή, Γιάννη Μπαγκρότη, πατάτε και έχετε μπροστά όλο το μενού. Ακούτε ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων, τι διαφημίσει, το υπόλοιπο πρόγραμμα και φυσικά αύριο πάλι μαζί. Γεια σα.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Κοίτα λίγο.
1: Σιγά ρε αδερφάκι μου. Έτσι είσαι και την πιέχω εγώ.
0: Τι έχεις.
1: Περίμενε, παίρνω να έχει μπει και βαθιά.
2: Plus 99,4.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
11: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
12: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
13: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
14: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
15: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
14: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιά. Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
16: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
17: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
18: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Και πριν αρχίσουμε, μία σύντομη ερώτηση σε όλους. Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Βέβαια, αφού χρόνια τώρα

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Plus 99,4.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
4: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα. Οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
5: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
3: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
6: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά!
3: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
9: Εγώ θα σας τα πω.
8: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
10: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
11: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
8: Εισιτήρια more.com.
12: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
13: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
14: Και ραδιοφωνικά.
13: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
14: Με τον Bubby Μπατσάρα.
13: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
14: Συντονιστείτε.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

βήμα δύσκολο, το δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το

Με τούτο το σαράβαλο, με δανεική βενζίνα. Ένας καρνάβαλος, η τέλεια κομπίνα. Τα πει και ψύχρεμοι γυρίζουμε στο σπίτι. Πάλι τους έξυπνους τους πιάσαν απ' τη μύτη. Βαλκανίζατε με καμένο μοτέρ. Τι με νοιάζει με τέτοια λιακάρα.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
5: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και αυτέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
10: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Κάποια πράγματα κάποιες φορές θέλουμε να ήμουν αλλιώς. Δυστυχώς όμως καμιά φορά σε λαβεί, έτσι για να ξεκινήσουμε φιλοσοφώντας ραδιοφωνικά. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλώς ορίσατε εδώ στην ραδιοφωνική φιλοσοφία Καστών Φλας στους 99,4. Είμαι η Σοφία Αποστολίδου. Είναι η ώρα φυσικά που συντροφιά φιλοσοφούμε ραδιοφωνικά και είναι η ώρα που θα περιηγηθούμε σε όλα όσα συμβαίνουν στην πόλη μας, στην Θεσσαλονίκη, και όχι μόνο σε όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο, γιατί είναι πολλές οι εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν ανά τον κόσμο, και νομίζω ότι η καρδιά των πάντων χτυπά και στο Μουντιάλ κατά μία έννοια, διότι με όλο αυτό το σκηνικό το οποίο έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, που είναι ενδεικτικό του πώς θέλει να χειρίζεται τα πράγματα, νομίζω ότι οι περισσότεροι πανηγύρισαν την μεγάλη νίκη του Βελγίου κόντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Όσοι δεν το γνωρίζετε, δόθηκε μία κόκκινη κάρτα στον κορυφαίο παίκτη των Ηνωμένων Πολιτείων. Ο παίκτης αυτός έπρεπε να αποκλειστεί από το επόμενο παιχνίδι. Παρενέβη ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως τελικά παραδέχτηκε ο Λευκός Οίκος, έκανε παρέμβαση στην FIFA, τελικά ακυρώθηκε, όχι η κόκκινη κάρτα, αλλά η ποινή του παίκτη, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ. Παρενέβη σε όλο αυτό η UEFA. Τελικά το αποτέλεσμα είναι όμως ότι ούτε ο Τραμπ κατάφερε να σώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το Βέλγιο της διέλυσε με 4-1 και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο. Και εφόσον μιλάμε για Ντόναλντ Τραμπ, έχουμε αυτή τη στιγμή και τις εξελίξεις, την απογοήτευσή του για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το Ιράν, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Την Τετάρτη θα συναντηθεί με τον κύριο Ζελένσκι. Δεν μπορούμε να έχουμε κυρώσεις σε φίλους μας. Θα εξετάσουμε να δώσουμε τα F-35 στην Τουρκία, είπε ο Τραμπ στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ήταν ιδιαίτερα θερμό το κλίμα και μια φαντασμαγορική υποδοχή. Κάπως έτσι ξεκίνησε η 36η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας να είναι στραμμένα που αλλού στην πολυγραμμένη άφηξη του Αμερικάνου Προέδρου, του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ. Εξέφρασε τη δυσφορία για τους συμμάχους του. Όπως σας προαναφέραμε, ανέφερε για ένα εξοπλιστικό μαμούθι ύψους 40 δισεκατομμυρίων από το ΝΑΤΟ, και φυσικά αναφέρθηκε και στην Γροιλανδία. Ένα από τα θέματα που βλάπτει τη σχέση μου με το ΝΑΤΟ είναι αυτό της Γροιλανδίας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ. Νομίζω ότι τα σχόλια επ' αυτού είναι περιτά. Νομίζω όμως ότι εκεί όπου βρίσκουμε αντίβαρο σε όλα αυτά είναι η επιθεώρηση. Και έχουμε μία εξαιρετική επιθεώρηση, μία επιθεώρηση πραγματικά σπάνια και μοναδική. Εγώ θα σας τα πω. Αυτός είναι ο τίτλος της επιθεώρησης αυτής που μας έλειπε, γιατί είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε επιθεώρηση και έτσι χαιρόμαστε πάρα πολύ. Είναι η νέα μεγάλη παραγωγή του θεάτρου Νέο Κόσμος, που υπογράφει ο Θέμης Καραμουνατίδης στην πρωτότυπη μουσική, τα κείμενα γράφει ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος και ο Δημήτρης Οχαλιώτης, τη σκηνοθεσία ανήκει στο Βαγγέλη τον Θεοδωρόπουλο και έχουμε ένα all-star cast. Η Ελένη Κοκκίδου, η οποία μας τίμησε, θα πρωταγωνιστεί. Επίσης, επί σκηνής θα δούμε τον κύριο Δημήτρη Πιατά. Και θέλω να σας πω ότι σε πάρα πολύ λίγο ο Δημήτρης Πιατάς θα βρίσκεται εδώ στην παρέα μας. Γι' αυτό νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάρουμε έτσι μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε και πάλι με τον Δημήτρη Πιατά εδώ στην παρέα μας.

0: Προσοχή! Η κυρία Μαρκησία θα πεπεριστεί.
1: Οι πυρέτες και μαχαίρους θα τους έχω προσοχή.
0: Η κυρία Μαρκησία θα πεπεριστεί.

0: Αναγνωρίσατε τον υπέροχο κύριο ο οποίος τραγουδάει. Ηθοποιός είναι, δύο αγαπημένοι ηθοποιοί. Εντάξει, τώρα σας έχω λίγο προλογίσει. Είναι η κυρία Μαρκησία. Είναι μια υπέροχη δισκογραφική δουλειά με ηχογραφημένα τραγούδια από τον Αρχοντοχωριάτη του Μολιέρου, στο άλμπουμ του Δημήτρη Λέγκα και του Γιάννη Καλατζόπουλου. Και ήταν ο Δάκης Παπαματθαίος και ο υπέροχος κύριος που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Και θέλω να σας πω ότι είναι πολύ μεγάλη η τιμή και η χαρά μου, γιατί είναι ένας από τους σημαντικότερους και σπουδαιότερους Έλληνες ηθοποιούς και ένας υπέροχος άνθρωπος επίσης. Έχει πορεία πάνω από 50 χρόνια σε θέατρο, σε σινεμά, σε τηλεόραση. Νομίζω ότι είναι αγαπητός σε όλες τις γενιές. Είναι απόφυτος της δραματικής σχολής φυσικά και ξέρετε, μάλλον κάτι μαγικό είχε το σχολείο του. Γιατί ήταν συμμαθητής με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και με τον Γιάννη Ζουγανέλη. Όλα ξεκίνησαν όταν εκείνος οργάνωσε, σκηνοθέτησε και έπαιξε σε μια σχολική παράσταση, σε ένα έργο του Δημήτρη Πιατά και κάπως έτσι, ευτυχώς για όλους εμάς, κόλλησε το μικρόβιο αυτού του θέατρου. Έχει δουλέψει με κορυφαίους σκηνοθέτες, εξάλλου είναι και ο ίδιος κορυφαίος. Έχει υπηρετήσει όλα τα είδη θέατρου. Να πω ότι είναι εξαιρετικός στην σάτιρα. Είναι εξαιρετικός στην κωμωδία. Αλλά είναι εξαιρετικός και στο αρχαίο δράμα. Δηλαδή, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Να μιλήσω για την αδιφάγα γιαγιά στην Λανόνα. Να μιλήσω για την εξαιρετική, την πρόσφατη, τη βραβευμένη ερμηνεία του στην Ανδρομάχη. Το συγκλονιστικό αυτό έργο που είδαμε πέρσι και που έκανε και την αρχή του εδώ από την πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, για εμάς τα παιδιά που μεγαλώσαμε έτσι τη δεκαετία του 90. Είναι η αγαπημένη μας φωνή. Είναι ο λόγος που αγάπησα τόσο πολύ τη δημοσιογραφία. Είναι η φωνή του Πίκου Απίκου στην Φρουτοπία, φυσικά. Τι να πρωτοσταθούμε. Προχθές πάνω στο Ζάπινγκ τον έβλεπα ως Παρασκευά στο Εκείνες και εγώ. Στον Τάσο, στο Αλαλούμ του Χάρη Κλίν. Στον Κίτσο Βάρδουλα, στο Κλάμα Βγήκε από το Παράδεισο. Τι να πούμε. Να πούμε ότι πρωταγωνιστεί σε μια παράσταση που μόλις έμαθα ότι θα δημιουργηθεί και μόλις έμαθα ότι θα πρωταγωνιστήσει εκείνος. Πρέπει να σας πω ότι η λέξη ενθουσιασμός είναι λίγος, γιατί έχουμε πάρα πολύ καιρό να δούμε επιθεώρηση. Και να δούμε τέτοια επιθεώρηση. Διότι είναι μια μοναδική επιθεώρηση. Μια επιθεώρηση από αυτές που είχαμε πολύ καιρό να δούμε σε κείμενα μουσική Θέμη Καραμουρατίδη, σε κείμενα του Γεράσιμου, του Ευαγγελάτου και του Δημήτρη του Χαλιώτη. Και είναι υπέροχο να βλέπεις να πρωταγωνιστεί σε σάτυρα, σε επιθεώρηση ο σπουδαίος κύριος Δημήτρης Πιατάς, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Και πόσο σας ευχαριστώ που είστε εδώ.
1: Μετά από αυτά, πέστε μου, τι να πω.
0: Εσείς θα μας το πείτε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά, είμαι εντυπωσιασμένος και με το τραγούδι που άκουσα μέσα σε πολλά χρόνια πριν, αλλά με όλα αυτά τα καλά λόγια που είπατε. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ και που με τιμάτε για μία ακόμα φορά με την παρουσία σας. Γιατί είστε ένας από τους ανθρώπους, ξέρετε λένε καμιά φορά ότι η κωμωδία είναι από τα πιο δύσκολα και απαιτητικά είδη. Είστε ένας εξαιρετικός κωμικός ηθοποιός, αριστοφανικός επίσης θα πω εγώ. Δηλαδή ο τρόπος που ερμηνεύεται Αριστοφάνη είναι μοναδικός. Αλλά την ίδια στιγμή, πέρσι στην Ανδρομάχη, ήταν τόσο καθήλωτική η ερμηνεία σας. Οπότε, δεν ξέρω, κωμωδία ή δράμα.
1: Δεν ξέρω τι είμαστε. Πράγματι, το δύσκολο είναι η κωμωδία. Αλλά ναι, ομολογώ ότι ήταν μια πολύ προσωπική μου έτσι στιγμή, ένα στιγμή που δεν περίμενα κιόλα. Και δεν σας κρύβω ότι όταν η Μαρία η πρώτη στην Ανδρομάχη μου το πρότεινε, το συγκεκριμένο ρόλο είπα μήπως είναι πολύ επικίνδυνο πια καλλιτεχνικά, γιατί βρεθούμε σε έναν χώρο που θα είναι η Επίδαυρος, θα είναι πολύ σωστά πράγματα και φέρω πολύ τεράστιο, γιατί εκεί ο ρόλος δεν έχει ίχνη της κωμικότητας, θα είναι ένας άλλος. Είναι σίγουρο ότι θα μπορεί ο άλλος κατάς να είναι ένας άλλος κατάς. Ήταν όλα αυτά τέθηκαν και ήταν και η αιτία που την πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά από 50 χρόνια πήρε και ένα βραβείο. Ένα

0: ένας των κριτικών που πραγματικά μου περιπτώσει, γιατί αυτά δεν στη γνωμοδία τα βραβεία θα δίνει τεχνό. Αυτό είναι σίγουρο. Είναι η άμεση θεωρείται ένα πιο ελαφρύ θέαμα, αν θέλετε. Είναι το πυροβολικό, το σοβαρό, εισαγωγικό. Δεν είναι έτσι στην παρέτρα την καλλιτεχνική μας. Δεν είναι έτσι. Αλλά αυτό που δείχνεται προς έξω, όσοι ευτυχώς είναι έτσι. Υπάρχει το σοβαρό θέατρο και το μη σοβαρό θέατρο. Χαίρομαι πάρα πολύ που ως στίχημα ερχόμαστε αύριο στη Θεσσαλονίκη να κάνουμε το μη σοβαρό θέατρο. Αχ, τι ωραία που είναι.
1: Καλά, εμείς είμαστε ενθουσιασμένοι. Να σας ζητήσω μόνο μια χάρη, γιατί κάπου σας χάνουμε λίγο στο σήμα. Να σας παρακαλέσω λίγο να μετακινηθείτε δεξιά-αριστερά για να σας ακούμε ακόμα πιο καθαρά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι, βέβαια. Το καταλαβαίνω.
1: Έρχεστε λοιπόν με επιθεώρηση. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε έτσι επιθεώρηση.
0: Κοίταξε, έχετε απόλυτο δίκιο. Ελπίζω μετά τώρα, δεν ξέρω.
1: Τώρα σας ακούμε καλύτερα, πολύ καλύτερα, ναι.
0: Ωραία. Γιατί εγώ να δείτε πόσο καιρό είχα να κάνω επιθεώρηση. Έχω κάνει 30 χρόνια. Έχω κάνει πάρα πολλά χρόνια.
1: Γιατί το
0: χειρό. Πάρα πολλά χρόνια. Βρέθηκα χρωστά πολλά στην επιθεώρηση. Η επιθεώρηση κάποια στιγμή, πολύ σωστά, ήταν πρωταγωνίστρια του χώρου, του θεατρικού μαθήματος. Και μονοπολούσε, θα έλεγα, και με κάποιο τρόπο και το θέατρο γενικά. Ξέρετε, στην Ελλάδα όλα γίνονται... έχουν ένα περίεργο πληθωρισμό. Όταν γίνεται μια επιτυχία, αμέσως επαναλαμβάνονται, γίνονται πάρα πολλά. Πιθανώς κάποια στιγμή ολοκλήρωσε το κύκλο της ή θέλετε για μένα το είδα και την αποχαιρέτησα. Την αποχαιρέτησα στην απόλυτη ακμή της. Έχουμε ναι μεν προσφέρει στο σπάθεατρο, έχω δουλέψει στο αμφιθέατρο του Σπύρου Ευαγγελάτου κτλ. Αλλά το ελεύθερο θέατρο για μένα ήταν που με έστειλε καλλιτεχνικά και απέχει αυτό που θεωρώ ότι είναι υπεντουσία του θέατρου. Το θέατρο είναι χαρά. Είναι ένα παιχνίδι, ένα παιχνίδι που ο ηθοποιός και το θέατρο ανταλλάσσουν μεταξύ τους μπίλιες, παλιές, ξέρετε. Αυτό το βίωσα και δεν είσαι με το ελεύθερο θέατρο. Με τις παρικές στιγμές, αλλά κάποια στιγμή ο κύκλος έκλεισε. Σταμάτησε η επιθεώρηση. Βασικά, αν θέλετε, και τα αστεία γίνανε λίγο πιο φθηνά, περισσότερο φθηνά κτλ. Έχει μια τόση πολύ ελευθερία η επιθεώρηση, που παράλληλα η ελευθερία της δίνει και μια ελευθεριότητα να κάνει πολλές φορές το μέτρο. Καταλαβαίνετε τι λέω.
1: Σωστό και απόλυτα.
0: Λίγο βγει πάνω, κανονικό. Τέλος πάντων, θέλω να πω όμως ότι και πιθανώς και το πω, και πιθανώς. Αλλά σιγά σιγά και χαίρομαι πάρα πολύ που ο Ελίτης ο Θεοδωρόπουλος, ο οποίος έχει το θέατρο του νεοκόσμου, που μας έχει μάθει ο ξαναδιατησιός από του θεάτρου να, είναι, να κάνει φεστιβαλικές παραστάσεις, κάνει παραστάσεις πολύ ενδιαφέρουσες καλλιτεχνικά, αλλά δύσκολες και άκρος έτσι, καλλιτεχνικές και τα λοιπά, να καθημερινά να παραστάσει, θέλω να κάνω τη θεώρηση, θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό, θέλω να διακομωδήσω με πολιτική σάτυρα αλλά και κοινωνική σάτυρα, αλλά από ένα επίπεδο με τρέλα, με το παιχνίδι της επιθεώρησης. Του λέω, έρχομαι, μου λείπει και εμένα.
1: Εμάς να δείτε πόσο μας λείπει.
0: Να θυμηθώ τον Νιάτο. Και χαίρομαι που αύριο θα μας δείτε με αυτή την επιθεώρηση, η οποία είναι μια δουλειά συνόλου, η οποία δεν είναι όποια τάση. Δεν έχει σχέση με την έννοια της παλιάς που έπαιζε στα, ξέρετε, όπου είναι μεγάλος κόσμος. Όλοι είμαστε πρωταγωνιστές. Και ειδικά τα νέα παιδιά είναι συγκλονιστικά, τα οποία στην πραγματικότητα δεν έχουν, μπορεί να μην έχουν δίκιο όλες τις εκδόσεις. Γιατί είναι πολύ νέοι. Αλλά είναι ένα υπέροχο σύνολο, μια υπέροχη δουλειά. Είναι εξαιρετικά τα κείμενα. Έγινε επιτέλους έτσι, να υπάρχει και μέσα σε ένα κλίμα που είναι λίγο ζωφερό, ενώ το κοινωνικό κλίμα.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Λίγο τοξικό στη Θεσσαλονίκη λόγω του ότι στο ρεόκαστρο κάηκαν και κάποια πράγματα. Έχετε και όλα στο τοξικό κλίμα. Εγώ δεν εννοώ τέτοιο τοξικό κλίμα.
1: Βέβαια, έχετε δίκιο.
0: Άλλο επιτέλου, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Η πρωτεύουσα έκανε πράξη αυτό το τοξικό κλίμα. Και ερχόμαστε εμείς να σας φέρουμε ένα άλλο αέρα και άλλο κλίμα.
1: Το χρειαζόμαστε.
0: Που είναι πολύ περισσότερο υγεία.
1: Το χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Από όλα αυτά που σατιρίζετε στην επιθεώρηση, ποιο είναι αυτό το οποίο σας κάνει να νιώθετε πιο ανάλαφρος μετά, υπό την έννοια ότι είναι κάτι το οποίο μας πληγώνει όλους, αλλά πάντα η επιθεώρηση έχει την ιδιότητα αυτή, το να μας κάνει να γελάμε, επιτρέψτε μου τη φράση, με τα κακό σκήμενα, με τα χάλια μας.
0: Ναι, είναι πράγματι, είναι αρκετά επικίνδυνο, ξέρετε αυτό.
1: Ναι.
0: Και περνάμε και μια περίοδο, θέλετε, ως χώρα και ως σύστημα πολιτικό σοβαροφάνεια και σοβαρότητας και αν θέλετε και μια περίεργη, αν θέλετε, αυστηρότητα, η οποία αν μη τι άλλο φράγει για να αφαιθείς έτσι ελεύθερος να πνεύσεις, να πετάξεις, αν θέλετε. Υπάρχει αυτή τη ότι η πρόθεση τουλάχιστον της δουλειάς μου και η δικιά μου πρόθεση είναι, δεν έχω πρόβλημα του να ενοχλήσω, αλλά αυτό που σίγουρα δεν το επιτρέπω στον εαυτό μου, από την ώρα που εγώ προσωπικά αυτοσαρκάζομαι, είναι το δικαίωμα στον εαυτό μου να μπορώ να κάνω και μια κοινωνική σάτυρα, να έχω μερικά πράγματα που μπορεί και κάποιους να πληγώσουν, να ενοχλήσουν, αλλά οι περισσότεροι σίγουρα θα γελάσουν, αλλά πρέπει να ξέρουν όλοι ότι η σάτυρα και το χιούμορ στην πραγματικότητα είναι την αλήθεια από κάτω. Είναι μανδύας της αλήθειας, καταλάβατε. Αλλιώς είναι καλαμούδι, είναι αστείο, είναι φάρσα, είναι ανεφάρσια. Από μια στιγμή και μετά. Είναι χαργαλιτό, θα σας έλεγα.
1: Πολύ ωραία το θέτετε, γιατί όντως το χιούμορ είναι αυτό το οποίο μας επιτρέπει να πούμε ακόμα και τις πιο σκληρές αλήθειες με έναν τρόπο πάρα πολύ όμορφο. Φοβάστε έτσι, γιατί εγώ καμιά φορά το σκέφτομαι ότι στη χώρα αυτή που συμφωνώ απόλυτα ότι έχουμε τόσο πολύ σοβαροφάνεια όσο καμία άλλη χώρα, και είναι κρίμα γιατί εμείς γεννήσαμε την κωμωδία. Αισθάνεστε καμιά φορά το χιούμορ ότι πεθαίνει?
0: Ναι, ναι, βέβαια. Και είναι και παρεξηγήσιμο και αν θέλετε με πληγώνει ιδιαίτερα, όχι εμένα προσωπικά, γιατί δεν μπορώ να σταματήσω να κάνω χιούμορ. Σταματήσω βιολογικά, μόνο με αυτή την έννοια. Αλλιώς εγώ απαγορεύεται, δεν μπορώ να σταματήσω. Εγώ πρέπει να συνεχίσω, ξέρετε, ακόμα και αν υπάρχει ένα απαγορευτικό που λέει προσοχή, γκρεμός, εγώ δεν θα σταματήσω να περπατάω με την ελπίδα ότι θα φτάσω στον κρεμό και μπορεί να συνεχίσω να περπατάω και να είμαι ακόμα στον αέρα. Απλώς αν δεν το συνειδητοποιήσω, είμαι σίγουρος ότι θα περπατάω στον αέρα. Μόνο όταν το συνειδητοποιήσω θα πέσω.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Disney και Mickey Mouse, κάτι τέτοιο, αλλά κάπως έτσι είναι.
1: Μα έτσι είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Και το χιούμορ είναι αυτό το οποίο μας βοηθάει να επιβιώνουμε ακόμα και σε στιγμές αυτό που λέτε, που νομίζουμε ότι θα πέσουμε. Και νομίζω ότι αν χάσουμε και το χιούμορ μας, τα έχουμε χάσει όλα τότε.
0: Νομίζω, ναι. Και ξέρετε κάτι, θέλω να πω, είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να το καταλάβει και το έχει καταλάβει ο απλός θετής ή πολίτης, το έχει καταλάβει και το έχει και πάρα πολύ έντονο αυτό το χιούμορ, αλλά από τους ανθρώπους που είναι λίγο χαρτιακάδες, όπως θα λέγαμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Λίγο πιο έτσι. η διαφορετικότητα από από τα όλα τα ζώα είναι το ότι εμείς ως άνθρωποι, οι οποίοι είμαστε και εμείς, μην κοροϊδόμαστε, ανήκουμε απλώς σε αυτές τις δίκοπες. Νοημοσύνη και τα λοιπά. Τώρα με την τεχνητή και όλα δεν μας χρειάζονται. Μόνο δύο πόδια θα θέλετε. Δεν μας χρειάζεται. Απλώς να περπατάμε μας θέλει για να πηγαίνουμε κάτω. Η μόνη διαφορά σε σχέση με όλα αυτά είναι ότι έχουμε χιούμορ. Μπορούμε να μερικά πράγματα να μπορούμε να τα διακομωδήσουμε και να πούμε και ένα αστείο. Λυπάμαι, καμία γάτα ή κανένα σκύλος δεν έχει πει κανένα καλό ανέκδοτο.
1: Και η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει πει καλά ανέκδοτα, πρέπει να πω και εκεί.
0: Ασφαλώς. Κάποια στιγμή τους έχω μπερδέψει τόσο πολύ την νοημοσύνη, οι οποίοι απέτυχαν, ξέρετε, νομίζετε.
1: Έτσι είναι, νομίζω ότι την ψυχή του ανθρώπου, και γιατί το χιούμορ για μένα, και είστε ένας άνθρωπος με εξαιρετικό χιούμορ, δείχνει και την ποιότητα του ανθρώπου πάντα, και την ευφυΐα και την ευγένεια, γιατί κάποιος για να έχει χιούμορ πρέπει να έχει και ευφυΐα και ευγένεια και ήθος.
0: Έτσι, ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά θέλω να πω, θέλω να πιστεύω ότι τα διαθέτω και έτσι πορεύτηκα μέχρι τώρα, ειλικρινά. Γιατί το χιούμορ είναι και όπλο, το καταλαβαίνετε. Και μπορεί κάποια στιγμή να χρησιμοποιηθεί και να κάνει και κακό. Προς Θεού, μακριά από μένα τέτοιες προθέσεις ή σκέψεις. Μακριά. Ποτέ. Ποτέ. Μόνο ένα χαμογέλο. Το προτιμώ ακόμα και το χαμογέλο της Τζοκόντα, που είναι διφορούμενο από το μη χαμόγελο.
1: Συμφωνώ πάρα πολύ. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, έτσι, από όλα αυτά τα πολύ ωραία που θα δούμε στο «Εγώ θα σας τα πω», αυτό το οποίο εσάς σας κάνει να γελάτε, που ενδεχομένως το βλέπετε από πίσω, γιατί φαντάζομαι ότι έτσι στο δικό σας συγκρατήσετε, έτσι, γιατί προσπαθώ να εκμεύσω λίγο κάτι, ένα έτσι από τα σκετσάκια της επιθεώρησης που θα δούμε και που εσείς γελάτε πάρα πολύ με αυτό.
0: Εγώ γελώ πάρα πολύ. Υπάρχουν κάποια σκέτς τα οποία κάποιους συναδέλφους μου, δεν θέλω όμως να δημόσια να το πω, τους δίνω θέλετε πόντους και όλοι οι συναδελφοί μου είναι σύγκλονοι, πιστέψτε με, και με αγαπάνε και τους αγαπώ ιδιαίτερα. Αλλά υπάρχουν με κάποιους με τους οποίους γελώ πάρα πολύ. Υπάρχει μια στιγμή σε νοσοκομείο που προσπαθούν να περιμένουν για να τους κάνουν έλεγχο ιατρικό κτλ. Και αυτά μπορείτε να φανταστείτε τι υπέροχη σκηνή. Εγώ γελάω, κλαίω. Τόσο πολύ στην πρώτη με βοηθήσε το δωροβλούς με δυο.
1: Υπάρχει κάποιο πρόσωπο της δημόσιας ζωής που θα θέλατε να το υποδηθείτε ιδανικά σε σάτυρα, όχι για να το κοροϊδέψετε, αλλά για να το καταλάβετε κάπως καλύτερα?
0: Τώρα μου βάζετε πολύ δύσκολο. Αρκετά. Και αρκετά είναι και συνάδελφοι. Μην με βάζετε σε δύσκολα. Ο Τραμπ είναι συνάδελφος.
1: Νομίζω είστε ο παθός του Τραμπ, έτσι δεν είναι, στην παράσταση?
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς έτσι.
1: Επομένως το να είστε ο παθός του Τραμπ είναι κάτι που προσπαθείτε να καταλάβετε πολλά μυστήρια.
0: Ναι, μπορεί.
1: Όχι ένα. Οι νέοι άνθρωποι που γελούν πάρα πολύ και που σας αγαπούν και πάρα πολύ και σας περιμένουν επίσης πώς και πώς, γελούν διαφορετικά σε σχέση με την παλαιότερη γενιά?
0: Ναι, έχει. Όλα εξελίσσονται. Και το χιούμορ εξελίσσεται και η κωμωδία εξελίσσεται. Ναι. Έχει πολύ διαφοροποιηθεί πια συνεργατικά. Και αυτό το αναγκαστικό. Επί το βελτίο αυτό. Είναι σωστό. Yes. Ναι, αλλάζει βεβαίως.
1: Εσάς κάτι το οποίο παλιά σας έκανε να γελάτε Και σήμερα δεν σας κάνει τόσο όσον αφορά στην ελληνική πραγματικότητα, γιατί μιλάμε για σάτιρα, μιλάμε για χιούμορ, μιλάμε για πράγματα που διακομωδούμε, αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει και πάρα πάρα πολύ. Κάτι λοιπόν που να σας έκανε παλιά να γελάτε, που το σατιρίζατε, και σήμερα να μην σας φέρνει πια και το γέλιο.
0: Ναι, μου βάζετε δύσκολο. Ναι, πιθανώς κάποια πράγματα. Ξέρετε κάτι, συμβαίνει εγώ να είμαι ένας εξαιρετικός θεατής. Ως παιδί μεγάλωσα με το Σαρλό, το Χοντρολίγνο, το Τρίο Στούτζες. Αυτή τη στιγμή αυτά τα αστεία δεν λειτουργούν σε σχέση με το νέο κοινό. Δηλαδή τα νέα παιδιά με αυτό δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να γελάσουν. Πιθανώς θα γελάσουν με μουσικές κινήσεις, με κινησιολογία, αλλά όχι με αυτού του είδους το αστείο. Λυπάμαι, δεν ξέρω. Αλλά εγώ εξακολουθώ να γελάω. Θεωρώ ότι μια τούρτα στο πρόσωπο ενός ανθρώπου που το τρώει και δεν το περιμένει μπορεί να είναι ένα πολύ χοντρό αστείο μιας βουβής κομμωδίας του 20 και δεν είναι καθόλου αστείο, ίσως, πιθανώς, να συμβεί ομογέννητο. Για μένα όμως είναι αστείο. Θέλω να πω ότι αλλάζει η κομμωδία και είναι πολύ και υγιές, το βρίσκω υγιές. Εγώ όμως είμαι θειασότης όλης της κομμωδίας και δεν σας κρύβω ότι έβαλα ένα στοίχημα πριν από μερικά χρόνια, το οποίο το υλοποίησα στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας πριν από τρία χρόνια. Τους κομικούς που ανέβασα. Δεν ξέρω αν έτυχε να τη δείτε την παράσταση.
1: Φυσικά, φυσικά. Να. Είχαμε μιλήσει και τότε και μάλιστα είχατε την ευλογία.
0: Ήταν μόνο το Κρατικό Θέατρο, αν θέλετε, μου έδωσε την ευλογία να μου εμπιστευτεί σκηνοθεσία. Εγώ δεν διεκδικώ σκηνοθεσίες και τέτοιου είδους. Μπορώ να διεκδικήσω. Μετά από 50 χρόνια νομίζω ότι έχω το δικαίωμα να διεκδικήσω ό,τι θέλω. Αλλά δεν το κάνω κάπως. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μου αυτός. Αλλά μπορώ να το κάνω. Και χαίρομαι που το κρατικό με τίμησε, με εμπιστεύτηκε και αξιοποιώντας όλο το εξαιρετικό υλικό των συναδέλφων της Θεσσαλονίκης, ανεβάσαμε μια αναφορά στην βουβή κομμωδία του 20 στην Ελλάδα. Ήρθαν άνθρωποι από την Αθήνα και είδαν την παράσταση και μου είπαν, Δημήτρη, αυτό που έκανες είναι συγκλονιστικό, δηλαδή είναι ένα ντοκουμέντο το οποίο άξιζε να παρουσιαστεί, ρε παιδί, γιατί είναι άγνωστο ότι η κομμωδία αν θέλετε, ως γέννηση, αλλά και ως μέσον παρουσίας θεατρικής, ως θεατρικό δρόμενο, με μια δυναμική, αν θέλετε, στην αξία του ντοκουμέντου, γιατί ήταν υπαρκτά πρόσωπα όλα όσα υποδηθήκαν, μαζί με το φίλο μου, τον Σάκη, τον Σερέφα, που το δουλέψαμε. Και δουλέψαμε πολλά χρόνια για να το κάνουμε και το κάναμε.
1: Ήταν ένα αριστούργημα, κύριε Πιατά, και να πω ότι σας αξίζουν συγχαρητήρια όχι μόνο γιατί ήταν μια εξαιρετική παράσταση, αλλά γιατί γνωρίσαμε ανθρώπους όπως τον Έλληνα Σαρλό που είπατε λίγο πριν, τον Μιχαήλ Μιχαήλ.
0: Τον Μιχαήλ Μιχαήλ.
1: Μιχαήλ Μιχαήλ, που πέθανε φτωχός και ξεχασμένος στην κατοχή. Ήταν μια συγκλονιστική παράσταση. Πάρα πολλοί κόσμος που μας ακούει την έχει δει. Το πώς φωτίσατε την δεκαετία του 20, αλλά και το πώς φέρατε στο φως πρόσωπα τα οποία δεν τα γνωρίζαμε. Και ήταν άδικο που δεν τα γνωρίζαμε.
0: Είναι και είναι λογικό, αν θέλετε, γιατί κάποιος πρέπει να το κάνει αυτό. Καταλάβετε. Αν θέλετε, έχω και αιμονές τέτοιου είδους. Το ότι υπηρετώ την κομμωδία δεν σημαίνει ότι ανήκω και στην κομμωδία και χτυπάω προσοχή σε όλους τους συναδέλφους μου που υπηρέτησα την κομμωδία, τους οποίους τους σέβομαι απόλυτα και αν θέλετε αξίζει τον κόπο κάποια στιγμή να το θυμίζουμε, γιατί η κομμωδία έχει αν θέλετε, ας πούμε η επιχείρηση αυτή που κάνουμε αξίζει να τη δείτε τώρα. Μετά από 5 χρόνια δεν αξίζει να τη δείτε. Είναι τόσο επίκαιρη, αλλά δεν είναι διαχρονική. Μιλάει για το τώρα, με δευτερόλεπτο που γίνεται τώρα, ας πω μέσα. Αλλά ως μνήμη αξίζει τον κόπο κάποια στιγμή να θυμόμαστε και κάποιες στιγμές της. Αυτό μόνο. αν θέλετε, αυτή είναι και η ομορφιά και η αξία ενός θεατρικού έργου. Η αξία του είναι ότι παρουσία του πελάτη γεννιέται πάνω στη σκηνή και μόλις κλείσουν τα φώτα έχει πεθάνει.
1: Είναι αυτό πραγματικά που λέτε. Εγώ θέλω έτσι να μου δώσετε την αφορμή να πω για τους κωμικούς ότι ήταν εξαιρετικό και ομολογώ ότι όταν το είδα είχα την χαρά και ήμουν και όλες και στην πρεμιέρα σας εκεί και συγκινήθηκα πάρα πολύ και ήταν ένα μαγικό θέμα και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό θα έπρεπε ίσως και να το κινηματογραφήσετε κάποια στιγμή και να μείνει παρακαταθεί και αυτή η δουλειά που έχετε κάνει.
0: Έχει καταγραφεί, αν θέλετε, στα αρχεία του κρατικού θεάτρου. Είναι καταγεγραμμένο ως γεγονό. Είχα προσπαθήσει να το κάνω φιλμ, αλλά πέτυχα στην πράξη. Δεν είμαι πολύ καλός παραγωγός και δεν μπορώ, τα τεχνικά προβλήματα δεν ήταν εύκολο να τα λύσω. Και βεβαίως δεν ήταν σκοπός του κρατικού θεάτρου να ασχοληθεί με αυτό. Δεν παράγει θέατρο, δεν παράγει ταινίες. Ήθελα να το κάνω, δεν μπόρεσα δυστυχώς να το κάνω. Το μόνο που, αν θέλετε, έχω πετύχει είναι το ότι όλη η δουλειά που κάναμε με το Σάκη το Σερέφα, η οποία είναι συγκλονιστική δουλειά, γιατί το καταλαβαίνετε, το να δείτε ένα θέμα δύο ώρων, αυτό είναι 100 ζωές πριν από πίσω υπάρχουν. Και υπάρχει μια ολόκληρη μελέτη δουλειάς που τα έχουμε βρει όλα με το Σάκη. Καταφέραμε όλο αυτό το υλικό που ήταν συγκλονιστικό να μπορούμε να το κάνουμε βιβλίο. Πρόκειται να βγει κάποια στιγμή. Υπάρχει εκδοτικό
1: τύπο. Είναι εξαιρετικό αυτό.
0: Ναι, θα βγει η κομική, θα βγουν βιβλίο έτσι σαν σημείο αναφοράς και για τον επόμενο μελετητή, αν θέλετε, γιατί βρήκαμε φοβερά στοιχεία. Και στο εξωτερικό τα βρήκαμε αυτά τα στοιχεία. Έχω την ευλογία, ο Σάξιος Σέρεφας είναι συγκλονιστικός, δεν είναι προς συζήτηση. Ερευνητής, ποιητής, συγγραφέας, αλλά είναι. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ερευνητής. Θέλετε να σας πω ότι έψαξα να βρω, ο Μιχαήλ Μιχαήλ είχε γράψει ένα βιβλίο το οποίο χάθηκε. Δεν υπήρχε πουθενά. Μια βιογραφία, όχι τόσο σοβαρή, αλλά βιογραφία του. Η ζωή ενός παλιάτσου, κάπως έτσι. Στην οποία έψαξα στην ελληνική βιβλιοθήκη, στην Αθήνα, στο Μοναστηράκι, δεν βρήκα τίποτα. Του είπα ότι μόνο σαν αναφορά θα το πούμε. Και ο Σάξιος Σερέφας το βρήκε στη δημοτική βιβλιοθήκη της Θέρμης.
1: Απίστευτο.
0: Ναι. Το βρήκε στη Θέρμη, νομίζω. Το βρήκε. Έχει δημοτική βιβλιοθήκη η Θέρμη.
1: Ναι, έχει
0: βιβλιοθήκη. Άρα δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, δεν κάνω λάθος.
0: Μόνο η Θέρμη είχε ένα αντίτυπο. Ένα. Και το βρήκε ο Σάξιος Σερέφας, το οποίο το αντιγράψαμε και το αξιοποιήσαμε δεόντως και το οποίο πιθανώς θα περιλαμβάνεται μέσα σε αυτό το βιβλίο 500 σελίδων που θα βγούμε στο τέλος του χρόνου.
1: Αχ, είναι εξαιρετικό αυτό. Ναι. Κύριε Κιτά, δηλαδή πραγματικά θα ήθελα, αν το θέλετε και εσείς τώρα με το καλό, το κυκλοφορήσατε και αυτό να μιλήσουμε γιατί, για αυτή τη δουλειά, γιατί είναι εξαιρετική δηλαδή.
0: Και εγώ θα ήθελα και θα το επικοινωνήσουμε. Βεβαίως, γιατί το καταλαβαίνετε ότι η αιτία που το βγάζουμε είναι για να μπορεί να επικοινωνήσει το βιβλίο και να καταγραφεί. Όχι ότι έχουμε καμία πρόθεση να είμαστε εμείς οι συγγραφείς, απλώς ως ερευνητές να τιμήσουμε μια εποχή η οποία είναι άγνωστη και είναι λογικό.
1: Και μέσα από αυτή τη δουλειά δείξατε και όλη την ιστορία της Ελλάδος, γιατί ήταν η δικτατορία του Πάγκαλου, για παράδειγμα, με τις φούστες, το νέο ημερολόγιο, το κόψιμο των χαρτονομισμάτων, την οικονομική κρίση που είχαμε και τότε.
0: Νομίζετε. Η ιστορία επαναλαμβάνεται συνεχώς, ξέρετε.
1: Και τα ίδια
0: δεν είναι φάρσα. Κάποιος το είπε, δεν είναι φάρσα. Την ώρα που επαναλαμβάνεται, συγγνώμη, δεν είναι φάρσα.
1: Και είναι τα ίδια πράγματα προς άτυρα πάλι, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ακριβώς. Όμως ξεφύγαμε από το θέμα.
1: Βέβαια,
0: εμείς κάνουμε την θεώρηση, μιλάμε για το τώρα, σατιρίζουμε τα πάντα. Είδατε, λέω σατιρίζουμε, γιατί είναι δουλειά συνόλου. Και δεν σας κρύβω ότι εγώ μια συμμετοχή έχω, παίζω έναν εξαιρετικό ρόλο. Στην πραγματικότητα όμως το κουπί της δουλειάς, γιατί είναι πραγματικά κουπί, χορεύουν, τα κάνει το νιάτο που υπάρχει μέσα στο θέατρο και που έχουν, αν θέλετε, όλο αυτό το κέφι που είχαμε και εμείς σαν ελεύθερο θέατρο τότε, όταν κάναμε τότε τα πρώτα μας βήματα και είχαμε μια φοβερή απήχηση και επιτυχία τότε. Και δεν είναι τυχαίο που όλοι οι συναδελφοί μου που του ελευθερού θεάτρου, ο καθένας από το μετερίζει το έκανε μια λαμπρή καριέρα. Δεν
1: βέβαια. Ναι. Είναι μια εξαιρετική δουλειά, δηλαδή πραγματικά την περιμένουμε πώς και πώς. Εγώ θα σας τα πω, αν θέλετε να μας πείτε ένα μόνο πράγμα εσείς, κύριε Πιατά, ποιο θα ήταν αυτό?
0: Εγώ θα σας πω την αλήθεια. Η αλήθεια με ενδιαφέρει εμένα αυτή τη στιγμή. Και να πω κάτι. Αυτό που διεκδικώ από την χώρα μου, διεκδικώ επειδή όλοι θέλουν να μας σώσουν, δεν θέλω σωτήρες, αλλά θέλω τα πράγματα να σταματήσουμε να λέμε ψέματα πια, γιατί το κοινό το καταλαβαίνει με τι άλλο. Και αυτό που διεκδικώ, που αν θέλετε χάνεται, μια αισθητική, λίγο αισθητική σε ό,τι και αν κάνουμε, είτε είναι αυτοπολιτική ή οτιδήποτε, λίγο πιο ευγενικά τα πράγματα. Ως λαός ήμασταν και είμαστε φιλόξενοι, ευγενείς. Τα Καρντάσια της Θεσσαλονίκης είναι αγαπημένοι μου φίλοι, οι καλύτεροι μου φίλοι. Δεν έχω συναντήσει τόσο ανοιχτούς ανθρώπους με τόσο ανοιχτά σπίτια και τέτοιες γεύσεις και όλα αυτά. Μην τα χάσουμε αυτά. Δεν είναι δεδομένα και ούτε αυτονόητα.
1: Όχι.
0: Το σημαντικό είναι ότι πρέπει να υπάρχουν.
1: Έχετε πολύ.
0: Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν. Και άρα διεκδικώ το να υπάρχουν.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και το κρατάω αυτό. Και κρατάω το πόσο πολύ ανυπομονούμε να σας απολαύσουμε αύριο και σε έναν χώρο έτσι που θα βλέπουμε το σέιχ σου. Δεξιά και αριστερά, γιατί φαίνεται το σέιχ σου εκεί στο ανοιχτό θέατρο του Δήμου Σικαιών. Εγώ θα σας τα πω λοιπόν, επιθεώρηση που μας έχει λείψει τόσο μα τόσο πολύ. Εάν σας ζητούσα να μου πείτε τι αγαπάτε πιο πολύ σε αυτή την παράσταση.
0: Όχι.
1: Δεν είναι ένα, είναι πολλά έτσι.
0: Είναι πολλά. Ξέρετε κάτι, είναι περίεργο. Όλα τα νούμερα είναι εξαιρετικά. Το ένα είναι καλύτερο από το άλλο.
1: Ενώ τι αγαπάτε περισσότερο, το ότι είναι επιθεώρηση.
0: Δεν θα μπορώ να σας το πω, γιατί ακόμα και να σας το πω θα αδικήσω τα υπόλοιπα. Αγαπώ το φινάλε.
1: Θα ανυπομονούμε λοιπόν, όχι για το φινάλε, γιατί δεν θα θέλουμε να τελειώσει, αλλά θα ανυπομονούμε για την αυριανή μέρα που μας θυμάται πάλι και έτσι είναι μια μεγάλη αρχή έναρξη από τη Θεσσαλονίκη.
0: Έτσι ξεκινάμε και πορευόμαστε μετά, γιατί θα ακολουθήσει ο Βόλος, του Κυρικής, οι Σέρες, η Λάρισα, Θεέ μου.
1: Το Δίον, το αρχαίο θέατρο του Δίον στην Πιλιαρία.
0: Έχουμε δρόμο, ναι.
1: Να πούμε ότι μπορούν να δουν όλους τους σταθμούς στο Mor.com, από όπου γίνεται και η προπόληση των εισιτηρίων, αύριο στις 9 και 4, ανοιχτό θέατρο Δήμου Σικαιών, Μάνος Κατράκης, επιθεώρηση, την περιμένουμε πώς και πώς, και είμαι ένα γεράσιμο Ευαγγελάτου Δημήτρη Χαλιώτη, μουσική Θέμη Καραμουντατίδη, σκηνοθετική υπογραφή του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου με τον υπέροχο κύριο Δημήτρη Πιατά, την Ελένη Κοκκίδου, τον Δημήτρη Μακαλιά, την Γιούλη Τσακαράκη, τον Ζερόμ τον Καλούτα, τη Σύρμο την Κεκέ, την Μαρία την Διακοπαναγιώτου, τον Αλέξη τον Βιδελάκη και τον Θανάση τον Ισιδόρου. Κύριε Φιατά, πολύ σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ και χαίρομαι που τα είπατε όλα τα ονόματα. Είναι διαμάντια όλοι τους, ειλικρινά. Τους θαυμάζω και χαίρομαι πάρα πολύ. Και είμαι αισιόδοξος για αυτή τη νέα γενιά που έρχεται.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Φιατά. Καλή σας απόγευμα.
0: Γεια σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε λοιπόν με τον κύριο Φιατά αύριο και φυσικά εσείς δεν ξεχνάτε ότι διεκδικείτε διπλές προσκλήσεις για αυτή την πάρα πολύ όμορφη θεατρική παράσταση. Και ό,τι και να σας πω, είναι πραγματικά λίγο, μπαίνετε στο Viber του Flash, Flash 994, και διεκδικείτε διπλές προσκλήσεις, γιατί εγώ θα σας τα πω.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
6: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια mor.com.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα.
3: Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
11: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
12: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
13: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
14: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
13: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
15: Μάριος Φραγκούλης, Χέρι και Φτερά. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο, με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Flash 99,4.
16: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Δύο υπέροχες κυρίες, Δήμητρα Γαλάνη, Άλκης της Πρωτοψάλτη. Άλκης, Πρωτοψάλτη, Δήμητρα Γαλάνη, ό,τι και αν διαλέξετε είναι υπέροχο. Υπέροχη είναι και η πλατεία Αριστοτέλους μας, η οποία όμως δεν πρόκειται να αλλάξει τώρα στα κοντά, διότι στον πάγο μπαίνει η ανάπλαση της πλατείας Αριστοτέλους. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι έχουμε δύο προσφυγές που παγώνουν την ανάπλαση του έργου. Έτσι λοιπόν μπαίνει στον πάγο το τρίτο εμβληματικό έργο της Θεσσαλονίκης, η ανάπλαση του άξονα της πλατείας Αριστοτέλους, διότι έχουν κατατεθεί δύο προσφυγές μετά την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για τον προσωρινό ανάδοχο του έργου. Συγκεκριμένα λοιπόν προσέφυγε ο δεύτερος μειοδότης που συμμετείχε στον διαγωνισμό κατά του προσωρινού αναδόχου, αλλά και ο τρίτος μειοδότης κατά και του πρώτου και του δεύτερου. Οι προσφυγές αυτές αναμένεται να εξεταστούν τον επόμενο μήνα στην ενιαία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων έργων. Έτσι λοιπόν θα δούμε το έργο της πλατείας Αριστοτέλους να καθυστερεί. Ελπίζουμε να το δούμε να υλοποιείται, γιατί θέλουμε να τη δούμε την πόλη μας όσο πιο όμορφη γίνεται. Αυτό είναι δεδομένο και είναι σημαντικό. Θέλω να σας πω επίσης να έχετε στο νου σας ότι θα έχουμε και αύριο εργασίες κοπής πρασίνου στην Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων, διότι έχουμε παράταση των εργασιών κοπής, όπως και να το κάνουμε. Οι συνθήκες οι καιρικές είναι ακραίες, η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. Έτσι λοιπόν οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί, πράγμα που σημαίνει ότι θα συνεχιστούν και αύριο Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 6 το πρωί μέχρι και την Δύση του Ηλίου. Έχετε λοιπόν κατά νου όσοι κινείστε και στο οδικό δίκτυο και κυρίως στην Σύμβουλη της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανίων με την Οδό Μαρίνου Αντίπα και τον ανισόπετο κόμβο του Ρησίου, ότι θα χρειαστείτε παραπάνω χρόνο για να φτάσετε στον προορισμό σας, ή ίσως αν μπορείτε να επιλέξετε καλύτερα μία εναλλακτική διαδρομή. Και να πάμε και σε μια είδηση επίσης που μας έρχεται έτσι την τελευταία στιγμή, διότι αναμέναμε να δούμε εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη το Θοδωρή Μαραντίνη και την Ευρυδίκη. Η συναυλία αυτή δυστυχώς δεν θα συμβεί. Η συναυλία πρόκειται να λάβει χώρα την 5η 9 Ιουλίου. Ακυρώνεται τελικά, δεν αλλάζει η ημερομηνία, απλά ακυρώνεται. Έτσι λοιπόν όλοι όσοι έχετε προμηθευτεί εισιτήριο, θα σας επιστραφεί, αν έχετε προχωρήσει στην ηλεκτρονική αγορά, αμέσως και κατευθείαν ηλεκτρονικά. Εάν έχετε κάνει την αγορά διαζώσεις, θα πρέπει να επιστρέψετε τα εισιτήριά σας διαζώσεις, ούτως ώστε να μπορέσετε να λάβετε το αντίτιμό σας, διότι είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορέσουμε να απολαύσουμε εδώ στην πόλη μας στην Θεσσαλονίκη. Όμως μπορούμε να απολαύσουμε δύο μοναδικές βραδιές ποίησης. Πού? Στο Επταπύργιο. Είναι η μεγάλη παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο Γιώργος Εφέρης, ποίηση και μουσική, στο Φεστιβάλ του Επταπυργίου. Σήμερα και αύριο λοιπόν, στο κάστρο του Επταπυργίου, θέλω να σας πω ότι είναι μια μοναδική βραδιά. Η Άννα Μικονίου έχει δημιουργήσει μια μοναδική βραδιά ποίησης και μουσικής στον εμβληματικό χώρο του Επταπυργίου. Οι ημερομηνίες είναι σήμερα και αύριο. Θα ακούσετε μάλιστα μελοποιημένα τραγούδια του Γιώργου Σεφέρη που έχουν μελοποιηθεί από τον Γιώργο Καζαντζή ειδικά για αυτή τη βραδιά, ειδικά για τη βραδιά του Επταπυργίου. Ο Γρηγόρης Βαλτινός είναι αυτός ο οποίος ερμηνεύει τα ποίηματα του Γιώργου Σεφέρη. Η τιμή εισόδου ξεκινά από τα 15 ευρώ στο τρίτο διάσωμα, φτάνει μέχρι και τα 25 ευρώ. Προβλέπονται και θέσεις για ανθρώπους στο αναπηρικό αμαξίδιο. Και να σας πω ότι η προπόληση των εισιτηρίων γίνεται μέσα από το more.com, γιατί έτσι είναι σίγουρο ότι θα μπορέσετε να ζήσετε πάρα πολύ όμορφες στιγμές. Και έτσι αν θέλετε να απολαύσετε κάτι ξεχωριστό θεατρικό, να σας πω ότι ο Ιδίπους Τύραννος ανεβαίνει και σήμερα στο Θέατρο Δάσους. Είναι μια διαφορετική εκδοχή του Ιδίποτα, όχι αυτή που έχετε συνηθίσει. Είναι μια εκδοχή η οποία μας έρχεται από το Θέατρο της Ρώμης. Θα δείτε τον Ιδίποτα έτσι κάπως να σας θυμίζει film noir. Είναι ιδιαίτερη, είναι ξεχωριστή η συγκεκριμένη θεατρική παράσταση. Και έτσι και αλλιώς θα δείτε και την οπτική της Ρώμης όσον αφορά στην αρχαία ελληνική τραγωδία. Σήμερα λοιπόν είναι η τελευταία παράσταση στο Θέατρο Δάσους. Η τιμή εισόδου ξεκινάει από τα 9 ευρώ. Στα 11 ευρώ είναι το εισιτήριο στη συνέχεια. Η προπόληση γίνεται μέσα από το more.com. 9 και 4 ξεκινάει η συγκεκριμένη παράσταση. Και είναι σίγουρο ότι είναι κάτι το οποίο θα σας αρέσει πραγματικά πολύ. Και μας αρέσει ότι έρχονται και πολλά πράγματα και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ο Σωτήρης Τσουβέλλας, ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας, συγχωρέστε με, κάτι έχω πάθει σήμερα με το όνομα, δεν ξέρω τι. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας έρχεται στα Μουδανιά, επιστρέφει λοιπόν με τη stand-up παράσταση και εξωγήινος, και σας το αναφέρω διότι θα πρέπει να βιαστείτε, γιατί θα είναι στο Ανοιχτό Θέατρο του Πολυγύρου στις 11 Ιουλίου, δηλαδή το Σάββατο που μας έρχεται. Τιμή εισόδου στα 16 ευρώ και υπάρχουν εισιτήρια. Άρα θα πρέπει να βιαστείτε για να μπορέσετε να τα προμηθευτείτε. Να σας πω επίσης ότι θα έχουμε ζέστη και αύριο. Το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 26 έως και 34 βαθμούς Κελσίου και θα είμαστε εδώ Τετάρτη, Τεταρτούλα, πάει εβδομαδούλα, το ξέρετε αυτό, για να φιλοσοφήσουμε και πάλι ραδιοφωνικά. Κάπου εδώ έχει φτάσει η ώρα να σας πω την τελευταία καλησπέρα και ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για τα σχόλια, τα μηνύματα, το γεγονός ότι γινόμαστε μια μεγάλη μεγάλη παρέα στον αέρα της πόλης. Σας υπενθυμίζω ότι στο Viber του σταθμού μας είναι σε εξέλιξη 2 διαγωνισμοί, διεκδικείτε και κερδίζετε διπλές προσκλήσεις για την υπέροχη αυτή επιθεώρηση με τον Δημήτρη Πιατά, εγώ θα σας τα πω, αλλά και για τους Πέρσες του Εσχύλ. Εδώ λοιπόν θα είμαστε και αύριο για να φιλοσοφήσουμε συντροφιά ραδιοφωνικά από μένα, τη Σοφία Αποστολίδου. Να είστε όλοι καλά και να θυμάστε κάτι, να χαμογελάτε στη ζωή, να της κλείνετε το μάτι πονηρά και να της χαμογελάτε πολύ πλατιά. Και τότε θέλω να μου είστε σίγουροι, αλλά πολύ το σίγουροι, ότι θα σας το ανταποδώσει και αυτή. Μέχρι αύριο στις 5, οπότε θα φιλοσοφήσουμε και πάλι ραδιοφωνικά. Να μου είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Plus 99,4.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
8: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
9: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
10: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
11: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
10: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
13: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
14: Εγώ θα σας τα πω.
13: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
14: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
15: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
16: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
13: Εισιτήρια more.com.
17: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
12: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
18: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
19: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
20: 8 με 9 το πρωί,
19: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
21: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
22: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας. Η Φωνή της Υπαίθρου και σήμερα, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, είναι κοντά σας 6 με 8 το βράδυ. Αν και τώρα το καλοκαίρι θα λέγαμε είναι ένα ωραιότατο απογευματάκι. Με υψηλή θερμοκρασία, αλλά πολύ λογική τις ημέρες του καλοκαιριού. Φλάς 99,4, Γιώργος Δίμπαλας, Δημήτρης Σχιζοδήμος στην τεχνική υποστήριξη και το ταξίδι μας ξεκινάει. Ξεκινάει καταρχήν με τις ευχές. Είναι μέρα μεγάλης γιορτής σήμερα της Αγίας Κυριακής, της Αγίας κατά του άγχους. Γιατί αυτό που ζούμε σήμερα στην πατρίδα μας, στον τόπο μας, στην Ελλάδα μας είναι κατά, θα έλεγα, κύριο λόγο το άγχος. Το άγχος όπου μας κάνει να κυνηγάμε τα άπιαστα, να τρέχουμε και να μην φτάνουμε και όταν πρόκειται ειδικά για τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα, τους αγρότες, κτηνοτρόφους, ψαράδες, μελισσοκόμους, ανθοκόμους, τους ανθρώπους, θα έλεγα περισσότερο τους γήινους, της φύσης, της αγροζωής, της αγροτικής ζωής, φίλους κυνηγούς, είναι τούτες ημέρες σε υψηλό βαθμό το άγχος γιατί όλα έχουν να κάνουν μετά από τους σκόπους, μετά από τη σπορά, μετά από τη συγκομιδή, την απολαβή. Και αυτή είναι αν έχουν πιστωθεί χρήματα στους λογαριασμούς. Θα λέγαμε ότι τούτες τις μέρες τα μηνύματα είναι θετικά, άρχισαν να γίνονται πληρωμές και μέσα από τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, ήταν οι περισσότερες από κάθε άλλη φορά και με τον πιο δίκαιο τρόπο. Το φθινόπωρο θα είναι ακόμα περισσότερο, θα έλεγα, όπως λέει ο κ. Πρωθυπουργός μας, ο κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, θα είναι τόσες πλέον οι πληρωμές όπου θα καλύψουν το χαμένο έδαφος μετά από τις αλλαγές του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Μακάρι, μακάρι, γιατί έχουν φτάσει οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι άνθρωποι της παραγωγής σε πολύ άσχημη κατάσταση και όπου μετακυλούν και τα προβλήματά τους στην κοινωνία, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο αγροτόκοσμος είναι αυτός ο οποίος στηρίζει την Ύπαιθρο και αυτή η Ύπαιθρος δεν είναι μόνο η παραγωγή, η αγροτική, η κτηνοφική, η μελισσοκομική, από τους ψαράδες μας, ό,τι έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα, είναι όμως και η μεταποίηση, είναι και ένα μέρος των εξαγωγών μας, είναι γενικότερα μια κυκλική, θα την ονόμαζα, οικονομία. Άρα να προσευχόμαστε στην Αγία Κυριακή, να ευχόμαστε στην Κούλα, στην Κική, Κικίτσα, χρόνια πολλά. Και να πούμε σήμερα ότι ξεκινάει το ταξίδι μας με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, όπου έχουμε εντάξει πλέον και τους πολιτιστικούς συλλόγους ως τη φωνή της Υπαίθρου, κυρίως γιατί αυτοί παράγουν και αναπαράγουν τα ήθη, τα έθιμα, τον ελληνισμό. Ξεκινάμε με τον Παναγιώτη, τον Επιτρόπο, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Βόλβης, από την Ασπροβάλτα, να μας δώσει το πρώτο στίγμα της φετινής τουριστικής περίοδου. Τι γίνεται σε μια πολύ όμορφη περιοχή της πατρίδας μας και του νομού Θεσσαλονίκης. Θα πάμε στην αντίθετη πλευρά, θα πάμε στο κάτω σχολάρι του Δήμου Θέρμης, όπου μας περιμένει ένας παραγωγικός, θα έλεγα παραδειγματικός αγρότης, αμπελουργός, άνθρωπος που ασχολείται με την καλλιέργεια των ελαιόδεντρων και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, αλλά και γενικότερα αρκετοί, γιατί εκτός των άλλων των προβλημάτων παρουσιάζονται και κάποια άλλα, όπως η κλοπή των μετασχηματιστών από τους υποσταθμούς της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην άρδευση, στο πότισμα των καλλιεργειών. Στη συνέχεια να μείνουμε εκεί στο κάτω σχολάρι, όπου μας περιμένει ο πρόεδρος ο Σταύρος Σοφιντάς, ένα νέο παιδί του Ποντιακού Συλλόγου, όπου είχαν μια λαμπρή εκδήλωση
το Σαββάτο. Θα συνεχίσουμε, θα πάμε στο Κολχικό, μας περιμένει εξίσου ένας νέος άνθρωπος, ο πρόεδρος Ηλίας ο Στεφανίδης, όπου ετοιμάζουν μεγάλο, να το πω στα ποντιακά μου, χαμπέτι, αμέσως τις επόμενες ημέρες. Θα συνεχίσουμε και θα βρεθούμε εκεί και στα μέρη τα δικά μου, τα Κυλκισιώτικα, εκεί τα μεγάλα λιβάδια, όπου ως γενέτειρα των βλάχων της περιοχής Παλαιοκάστρου μας περιμένει ένας εξαίρετος, ένας θα έλεγα ιχνηλάτης της παράδοσης του ελληνισμού και δι των βλάχων, ο Φώτης ο Παρπόρης, και θα τερματίσουμε με την αρότερη πρόεδρο, την κυρία Χαρά Μαρμαρίδου, από το Καρπουζοχώρι, εκεί τον ευλογημένο τόπο του Καστανά, όπου ετοιμάζουν μεγάλη γιορτή οι φίλοι των Καρπουζιών. Δημήτρη μου, να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι μικρασιάτικο, παραδοσιακό, από ξένο τόπο, και να συνδεθούμε με τον Παναγιώτη τον Επιτρόπου.

0: Αγαπητέ μου Παναγιώτη, καλησπέρα από Flash 99,4, Γιώργο Δίμπαλα και Φωνή Υπαίθρου.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Τι κάνετε?
0: Να πω δόξα τω Θεώ και θα είμαστε ακόμα καλύτερα αν μας πεις καλά νέα γύρω από την Ασπροβάλτα, εκεί το μοναδικό τόπο, τα Βρασνά, τη γενικότερη περιοχή του Σταυρού, την παραθαλάσσια περιοχή του Δήμου Βόλβης. Τουρίστες έχουμε?
1: Λοιπόν, ο Δήμος Βόλβης, ο Σταυρός, τα Βρασνά, η Ασπροβάλτα, όπως είναι αυτές οι περιοχές γνωστές σε πάρα πολλούς, φορούν και φέτος τα καλοκαιρινά τους. Οι απέραντες χρυσές αμμουδιές, το πράσινο του βουνού που σμίγει με το γαλάζιο της θάλασσας, φέρνει και φέτος χιλιάδες επισκέπτες, καλεσμένους τους λέμε εμείς, και φιλοξενούμενους, οι οποίοι φιλοξενούνται σε ένα από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς των Βαλκανίων εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Είναι πραγματικά ένας τόπος με μοναδική ταυτότητα που καταφέρνει να συνδυάζει αρμονικά τη λίμνη, το βουνό, τον ήλιο και τη θάλασσα, έναν τόπο πολύ φιλόξενο και όσο και κοσμοπολίτικο.

0: καλεσμένων μας.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς, φιλοξενούμενοι. Καταβάλλεται, όπως ξέρετε, τεράστια προσπάθεια από το Δήμο Βόλβης να στηθούν υποδομές ώστε να μπορούν να παρέχουν άψογες υπηρεσίες σε μια περιοχή που ο πληθυσμός κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού υπερδεκαπενταπλασιάζεται για ένα διάστημα 4 μηνών και πλέον, μεταμορφώνοντας αυτόν τον τόπο, τον όμορφο, σε μια πόλη πάνω των 150.000 κατοίκων.
0: Απίστευτος αριθμός.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ και είναι δυσανάλογα με τα, πραγματικά με τα έσοδα του Δήμου Βόλβης, διότι συγκαταλέγεται στους, όχι στους μεσαίους, στους μικρούς δήμους της επικράτειας. Και αυτό μας δυσκολεύει ακόμα περισσότερο, διότι σας είπα και πριν ότι είμαστε υποχρεωμένοι να στήσουμε υποδομές οι οποίες είναι μεγάλης πόλης, με πάρα πολλές υψηλές απαιτήσεις και υποχρεώσεις απέναντι σε όλο αυτόν τον κόσμο, ο οποίος διαμένει για αυτό το διάστημα εδώ, διότι αν αναλογιστείτε ότι υπάρχουν 400 και πλέον οργανωμένα καταλήμματα, τα οποία είναι εγγεγραμμένα σε συλλόγους ενοικιαζομένων δωματίων και τουριστικών καταλημάτων, υπάρχουν πάνω από 25.000 παραθυριστικές κατοικίες ανά την περιοχή και όπως αντιλαμβάνεστε, πέρα των 10.000 μονίμων κατοίκων, οι υποχρεώσεις είναι τεράστιες και οι απαιτήσεις φυσικά.
0: Είναι κάποιοι το παραπάνω που θα θέλατε εσείς από την, από την πολιτεία, θα έλεγα, από την περιφέρεια ή από την εκάστοτε κυβέρνηση ή και πιο συγκεκριμένα τη σημερινή κυβέρνηση? Διότι αυτός ο κόσμος θα αυξάνεται.
1: Κοιτάξτε να δείτε, οι απαιτήσεις, οι προσδοκίες δεν σταματάνε. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο και ο Δήμαρχος Διαμαντής Ολιά μας καταβάλει τεράστιες προσπάθειες, όπως και όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, η δημοτική αρχή, όπως επίσης και όλοι οι παράγοντες του τουρισμού και οι οργανωμένοι, επίσης και αυτοί καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια, και τα σωματεία και οι σύλλογοι ενοικιαζομένων δωματίων και των επαγγελματιών του τουρισμού και της εστίασης, ώστε να μπορέσουμε να παρέχουμε αυτές τις άριστες υπηρεσίες στον κόσμο. Αλλά σας είπα, οι προσδοκίες δεν σταματάνε και από την κυβέρνηση και από την περιφέρεια. Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και από, και από τα στελέχη της κυβέρνησης που πάντα βρίσκονται δίπλα μας και προσπαθούμε για το καλύτερο για τον τόπο αυτό.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το μείγμα που είχαμε των προσκεκλημένων, των καλεσμένων, έχει αλλάξει, δηλαδή έρχονται και από άλλες χώρες πλην κατά κύριο λόγο από τα Βαλκάνια.
1: Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτή τη στιγμή που φιλοξενούνται στην περιοχή μας είναι Βαλκάνοι. Είναι από Ρουμανία, είναι από Σερβία, από Βουλγαρία, από Βόρεια Μακεδονία, αλλά το τελευταίο διάστημα υπάρχει και μια έντονη επισκεψιμότητα από Τουρκία. Επίσης έχουμε και από Ιταλία. Έχουν γίνει πολύ σωστές ενέργειες τουριστικής προώθησης του τόπου και από Ουγγαρία, τους οποίους Ούγγρους και Τσέχους τους είχαμε στην περιοχή μας τα προηγούμενα χρόνια πριν από τη δεκαετία αυτή, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει και ένα έντονο ενδιαφέρον για να επισκεφτούν και πάλι τον τόπο μας, γιατί το γνωρίζουν τον τόπο. Επίσης τα αεροδρόμια της Καβάλας και της Θεσσαλονίκης βοηθούν την προσέλευση και άλλων Ευρωπαίων, αλλά ως επιτοπλίστων ο τόπος μας φιλοξενεί Βαλκάνιους.
0: Τι είναι αυτό που τον κάνει αυτόν τον τόπο να είναι έτσι, θα έλεγα, πολύ, πολύ ανθρώπινος?
1: Είναι, θα έλεγα,
0: με βαθιά ενσυναίσθηση, γιατί γνωρίζω πάρα πολλούς επαγγελματίες από τον, δηλαδή γενικά από τον πλατήτερα τον τόπο, έτσι να τον ονομάσω, γιατί μου αρέσει αυτή η λέξη.
1: Χρόνια και εσύ περνάς από τον τόπο μας, τα γνωρίζεις πολύ.
0: Γνωρίζω
1: καλά,
0: τους ανθρώπους, είναι ευγενέστατοι.
1: Δηλαδή. Εκεί θέλω να μείνω, διότι η περιοχή μας, στην περιοχή μας δεν υπάρχουν τετράστερα και πεντάστερα ξενοδοχεία με πολιτικές φιλοξενίας all inclusive. Ως επιτοπλίστων είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες ακριβώς προσφέρουν άριστη φιλοξενία οικογενειακού τύπου. Δηλαδή η γιαγιά και η μητέρα θα προσφέρει το φαγητό και στους καλεσμένους. Έχω τύχει δηλαδή σε αυλές να τρώνε όλοι μαζί οι οικοδεσπότες με τους καλεσμένους τους, με τους φιλοξενούμενους, με τους πελάτες τους. Είναι πολύ σημαντικό να προσφέρεις οικογενειακή θαλπορή σε καλεσμένους που είναι πέρα από τον τόπο τους.
0: Με συγκινούν οι λέξεις αυτές, γιατί έχουν να κάνουν τον ξένιο ζεφ, και εκεί στέκεται εσύ.

0: Τι πιστεύεις και το μυστικό της επιτυχίας της κάθε τουριστικής περιοχής, ότι δεν πρέπει να είναι απρόσωποι?
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Θα πρέπει να είναι πιο... πρέπει να πατήσουμε δυνατά σε αυτή την βιομηχανία της φιλοξενίας. Θα πρέπει να δώσουμε βάση στο οικογενειακό περιβάλλον. Οι άνθρωποι αυτοί μας αγαπάνε, χρόνια μας αγαπάνε. Και εμείς τους αγαπάμε και τους ανταποδίδουμε. Με τον καλύτερο τρόπο.
0: Φαντάζομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που ήταν παιδιά, δηλαδή με τους γονείς που
1: έτσι
0: ερχόντουσαν
1: ακριβώς.
0: Και τώρα μεγαλώσαν και φέρουν και τα δικά τους παιδιά.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Έχουν μεγαλώσει, έχουν φέρει τα παιδιά τους, άλλοι έχουν φέρει και τα εγγόνια τους, άλλοι έχουν επενδύσει στον τόπο εδώ και έχουν και αγοράσει και το δικό τους σπίτι και έρχονται. Γι' αυτό σας είπα, είναι πολλές οι δεκαετίες που αυτοί οι καλεσμένοι έρχονται στον τόπο μας.
0: Κλείνοντας. Ποιο θα ήταν το μήνυμα πλέον, όχι μόνο στους προσκεκλημένους των άλλων βαλκανικών και όχι μόνο χωρών, αλλά και στους Έλληνες, να έρθουν κοντά, γιατί είναι ουσιαστικά ένας τόπος ούτε 40 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη.
1: Έτσι,
0: και οι Έλληνες να τη γνωρίσουν την περιοχή αυτή, να ξαναζωντανέψουν ίσως και κάποια σπίτια τα οποία είχαν κλείσει.
1: Και γνωρίζουν την περιοχή μας πάρα πολλοί κόσμος. Είμαστε στη μέση ακριβώς με ίδια χιλιομετρική απόσταση από 4 πόλεις, Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Θεσσαλονίκη, αλλά και όλη η επικράτεια στην Ελλάδα γνωρίζει την Ασπροβάλτα, το Σταυρό, τα Νεύρασνα, το Δήμο Βόλβης, ο οποίος αναδεικνύεται σε έναν δυναμικό Δήμο τα τελευταία χρόνια, με έντονο πρόσωπο, με έντονη προσωπικότητα και στο εξωτερικό. Συμμετέχουμε σε μεγάλα φεστιβάλ τα οποία τους το ανταποδίδουμε, φιλοξενούμε μεγάλα φεστιβάλ με πάρα πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλο τον τόπο, σε όλα τα χωριά, πέραν των δυσκολιών, και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει στον τόπο μας, να απολαύσει όμορφες στιγμές στις απέραντες παραλίες με αυτόν τον συνδυασμό πράσινου και μπλε που μπορούμε να προσφέρουμε στο Δήμο Βόλβης.
0: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλή περίοδο και πάντα με την ίδια συνταγή.
1: Εγώ σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία και εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι και υγεία πρώτα απ' όλα.
0: Με βαθιά ενσυναίσθηση. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Παναγιώτη,
0: γιατί
1: Γιώργο μου,
0: ξέρω ότι κάνεις τεράστιο έργο, είσαι άνθρωπος του τουρισμού, είσαι άνθρωπος του πολιτισμού, αγαπάς τον τόπο και πάνω απ' όλα καταθέτεις μαζί με όλους εκεί τους συναδέλφους, συνεργάτες, θα έλεγα κομμάτια από την ψυχή σας, γιατί αυτός ο κόσμος, αυτές τις 150.000 δεν έρχονται έτσι τυχαία. Και αυτοί οι άνθρωποι ψάχνουν τη ζεστασιά, την αγκαλιά και το σεβασμό, και εσείς με μπροστάρι εσένα τους το προσφέρετε.
1: Έτσι, έτσι, μας το αποδεικνύουν αυτό κάθε χρόνο, διότι καταφέραμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μια περίοδο 40 ημερών, τουριστικής περίοδου 40 ημερών, αυτή τη στιγμή μιλάμε για 120 δυνατές μέρες, και πολύ ευχαρίστως τα πλάνα μας είναι για πολλούς, πολύ περισσότερους μήνες και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γιώργο μου, και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά όλοι σας. Ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Ευχαριστούμε, καλή αντάμωση.
0: Καλή αντάμωση, καλή αντάμωση. Δημήτρη, να πάμε στο κάτω σχολάρι να ακούσουμε πάλι ένα ωραίο παραδοσιακό τραγούδι, την Μπερβολαριά, και να συνδεθούμε με τον Θοδωρή τον Μαυρίδη, τον αγρότη μας, τον παραγωγό, τον αμπελουργό, από ένα τόπο ιδιαίτερα παραγωγικό όπως είναι το κάτω σχολάρι.

0: ακούγοντας αυτό το τραγούδι, αγαπητέ μου Θοδωρή, αυτά τα περβόλια εκτός από την αγάπη, τι άλλο χρειάζονται για να μπορούν να ευδοκιμήσουν? Γιατί και εσείς αυτό το οποίο κάνετε εκεί στον ευλογημένο τόπο, με τα αμπέλια, με τις ελιές και ό,τι άλλο καθείς, θέλει εκτός από την αγάπη και φροντίδα από την πολιτεία.
1: Μια μεγάλη καλησπέρα και από μένα στους ακροατές του ΦΛΑΣ, είτε βρίσκονται στην Ελλάδα μας είτε στο εξωτερικό και περιμένουν να ακούσουν κάποια νέα από τη χώρα ή από το διπλανό νομό, τέλος πάντων, να ακούσουν, να φουκραστούν τι γίνεται στον παραγωγικό τομέα.
0: Έχουμε καλά νέα.
1: Ναι, καλά. Ας ξεκινήσουμε από τα καλά. Προς τέλος γίνεται η παραγωγή τα βερίκοκα, τα ίσια, έχουμε λίγα βερίκοκα, είτε εξωτερικό είτε λαχαναγορά στην εσωτερική αγορά. Οι ελιές είναι, οι χαλκιδικές είναι πολύ δύσκολο δέντρο στο θέμα της καρπόδεσης, ενώ είχε πολύ καλή ανθοφορία. Το χάσαμε πάλι το παιχνίδι, ας πούμε, χάσαμε αρκετή παραγωγή. Δηλαδή,
0: αυτό από τι έγινε?
1: Είναι δύσκολο, είναι απρόβλεπτη η χαλκιδικής, η ποικιλία δηλαδή της ελιάς. Ή και μπορεί και με τη ζέστη και με έναν αέρα, με μια βροχή να ξεπληθεί η γύρη και να μην γίνει καλή γονιμοποίηση, και είμαστε ένα 30-40% από την περσινή παραγωγή που ήταν καλή. Περσινή παραγωγή ήταν καλή.
0: Μεγάλο ποσοστό.
1: Ναι.
0: Μα και 30% όχι, είναι πολύ μεγάλο.
1: Και όχι μόνο έτσι, σε όλη έτσι ας πούμε, ας πιάσουμε και Μουδανιά, ας πιάσουμε πιο παραγωγικές περιοχές στην ελιά, γιατί εκεί κάτω έχουν πιο πολλές ελιές. Και εκεί έχουμε το ίδιο πρόβλημα.
0: Άρα δηλαδή από το τομέα της ελαιουργίας, της καλλιέργειας των ελαιολαιόδεντρων, έχουμε θέματα. Γιατί εσείς εκεί στο κάτω σχολάρι έχετε και πολλά ελαιόδεντρα.
1: Έχουμε και ελιές, έχουμε και αμπέλια. Φυσικά κατά ένα 80-90% όλα αρδεύονται είτε από το φράγμα, από δύο φράγματα που έχουμε, είτε από γεωτρήσεις του Δήμου. Αρδεύονται σχεδόν όλα. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αρδεύεται.
0: Τώρα, να κάνουμε μια πάυση λίγων λεπτών για τις απαραίτητες διαφημίσεις και επανερχόμαστε, γιατί έχουμε αρκετά θέματα να συζητήσουμε, σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η νοποιήσιμη, θα έλεγα, μπελουργία, ακόμα και οι τιμές μας με τις ελιές και φυσικά το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται.
1: Το μεγάλο πρόβλημα, εγώ το λέω, το καρκίνωμα της Ελλάδος, γιατί δεν είναι μόνο στη δικιά μας περιοχή, και εσύ θα ακούς, και από σχεδόν όλη την Ελλάδα την έχουν βάλει χέρι με λίγα λόγια και δεν μπορούμε να βρούμε κάποια άκρη, να βρούμε τη λύση του προβλήματος.
0: Κάνουμε μία παύση, ναι, και επανερχόμαστε συντομότατα.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Plus 99,4.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον ΦΛΑΣ 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΦΛΑΣ 99,4. Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Αγαπητέ μου Θοδωρή, είμαστε στον αέρα. Είπαμε Flash 99,4, Γιώργος Δίμπαλας, Φωνή Υπαίθρου και Θοδωρής Μαυρίδης. Ένας άνθρωπος όπως εσύ που πασχίζει κάθε μέρα στον πρωτογενή τομέα, αλλά με, θα έλεγα, πολλές δυσκολίες. Ανάφερες τη λέξη καρκίνωμα σε όλη την Ελλάδα. Ποιο είναι, σε παρακαλώ, από αυτό, για να το ακούσουν και οι ακροατές μας και κυρίως, θα έλεγα, αν είναι δυνατόν, οι υπεύθυνοι, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι των πόλεων που ίσως δεν γνωρίζουν τι σημαίνει να είσαι αγρότης στην πατρίδα μας.
1: Σήμερα πρέπει να κάνουμε προσευχή και να λέμε να έχει ο Θεός καλά αυτούς που παράγουν, είτε λέγεται κτηνοτροφία, είτε λέγεται αγροτική παραγωγή ή οτιδήποτε παραγωγή η οποία παράγεται στην Ελλάδα. Δηλαδή χτυπιέται τόσο αλίπητα ο παραγωγικός τομέας που δεν μπορείς να φανταστείς. Εμείς τώρα έχουμε στο σχολάρι γύρω στα 7-8 αρδευτικά. Αυτά τα 7-8 αρδευτικά μαζί με τα φράγματα, όπως είχαμε πει, κλέβονται στην περίοδο που ξεκινούν τα ποτίσματα, δηλαδή αρχές Ιουλίου, μέσα Ιουνίου, μέχρι και τέλη Αυγούστου, μέσα Σεπτεμβρίου, ίσα με 4 με 5 φορές ο κάθε μετασχηματιστής.
0: Δηλαδή κλέβουν τους μετασχηματιστές από τους υποσταθμούς, τους εναέριους, όπου είναι, είναι η καρδιά λειτουργίας πλέον για να μπορέσετε εσείς να αρδεύσετε τα αγροκτήματά σας.
1: Κατέβηκε ο μετασχηματιστής, για 15-20 μέρες δεν μπορείς να ποτίσεις.
0: Παναγία μου, πώς γίνεται αυτό, Θοδωρή, πώς γίνεται αυτό?
1: Ναι, δηλαδή δεν ξέρω αυτοί οι άνθρωποι για να κάνουν αυτό το επάγγελμα, γιατί περί επαγγέλματος μιλάμε, κάπου πρέπει να τα πουλάνε.
0: Σίγουρα, δεν ανακατεβάζεις ένα ηλεκτρικό μετασχηματιστή και με τους κινδύνους, με τους κινδύνους της ηλεκτροπληξίας.
1: Άσε τους κινδύνους, αυτό που τον πήρε δεν μπορείς να τον πιάσεις. Εκεί που τα πουλάνε δεν μπορείς να τον πιάσεις. Δηλαδή μιλάμε για το σχολάρι, μιλάμε για 30-40 μετασχηματιστές το χρόνο. Βάλε επί 7 χιλιάρικα ο καθένας, βάλε το τι κόστο, τι μείον παραγωγή έχουμε.
0: Γιατί είναι μετακυλείται πλέον το πρόβλημα και φτάνει σε εσάς. Φτάνει σε εσάς την κρίσιμη περίοδο, δηλαδή του καλοκαιριού, όπου πρέπει να γίνει άρδευση το πότισμα των καλλιεργιών, δεν μπορεί να γίνει.
1: Όλο το χειμώνα οι μετασχηματιστές δεν είναι στις κολόνες, δεν μας χρειάζονται. Τα παίρνουν τελευταία φορά τον Οκτώβριο, σκούπα οι μετασχηματιστές, μας τα περνάνε γύρω στον Απρίλιο με Μάιο και όποιος προλάβει και ποτίσει μια-δυο φορές. Δηλαδή δεν ξέρω, είναι να κλαις ή να γελάς.
0: Είναι θλιβερή κατάσταση.
1: Κάποιοι αυτό το αλώνι το εκμεταλλεύονται. Εκμεταλλεύονται τους ψήφους αυτοί που κάνουν αυτή τη δουλειά, να μην τους ονομάσω, γιατί θα είμαι ρατσιστής.
0: Πες μου σε παρακαλώ πολύ.
1: Αν το ονομάσω θα είμαι ρατσιστής.
0: Πες μου σε παρακαλώ. Οι διαμαρτυρίες σας από το συνεταιρισμό, γιατί όλοι είστε πλέον κάποιας, θα έλεγα, κοινότητας, άνθρωποι πέρα από την κοινότητα την τοπική, θα πω εγώ τώρα κυρίως ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικός σύλλογος, διαμαρτυρίες γίνονται στους φορείς και ποιες είναι οι αντιδράσεις και απαντήσεις τους?
1: Οι διαμαρτυρίες είναι πρώτα στην αστυνομία, στην ασφάλεια. Το πρώτο που μπορείς να κάνεις είναι να καταγγείλεις την κλοπή. Δεύτερο, να πεις στη ΔΕΔΙΕ ότι ο τάδε μετασχηματιστής έχει κατέβει, για να σε βάλουν στη λίστα για να στον ξαναπεράσουν. Και από εκεί και πέρα όποιος έχει γνωστό βουλευτή να βάλει μέσον να προχωρήσει. Πού έχουμε φτάσει?
0: Μα αυτό είναι τραγικό. Δηλαδή πρέπει να, είναι, να βάλουμε μέσω το βουλευτή για να λύσει το πρόβλημα. Ο Δήμος, η περιφέρεια, οι φορείς, η κυβέρνηση, η πολιτεία, η οργανωμένη πολιτεία. Τι κάνει γι' αυτό? Γιατί αυτά είναι γνωστά. Τα γνωρίζουν.
1: Αλίμονα αν δεν τα γνωρίζουν. Μπορεί, δηλαδή την Ελλάδα, ανά την Ελλάδα τι ζημία έχει ΔΔΕ και ανατινάζουμε τα λιγνοτεχνεία. Τώρα από το ένα σημείο πάμε στο άλλο.
0: Να παραμείνουμε σε αυτό όμως, γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί αγαπητέ μου Θόδωρε, μου υπόθηκε σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην Επανομή. Το ίδιο ακριβώς μια, θα έλεγα, μερίδα ανθρώπων. Γιώργο, κάντο θέμα. Κλέβουν τον ιδρώτα. Διότι όταν δεν έχουμε νερό, άρα έχουμε πλέον πρόβλημα μεγάλο. Πώς θα καλλιεργήσουμε τα σπαρτά μας?
1: Η Επανομή είναι μια έκταση, έχει 90.000 στρέμματα. Δεν είναι σχολάρι που έχει 30.000, 35. Είναι τρεις φορές, τέσσερις φορές παραπάνω από εμάς. Και είναι, έχουν πιο πολλά νερά, έχουν πιο πολλά προβλήματα.
0: Ακριβώς έτσι. Ακριβώς
1: δηλαδή,
0: έτσι.
1: Δεν ξέρω, είναι να χαίρεσαι που έχεις νερά ή να λες... Γι' αυτό είπα στην αρχή, πρέπει να κάνουμε προσευχή σε αυτούς που σήμερα παράγουν.
0: Άρα, να έρθουμε και λίγο στα της παραγωγής και κυρίως της αμπελουργίας και λίγο να σταθούμε και στις ελιές, στις τιμές. Άρα, το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η κλοπή μετασχηματιστών από τους εναέριους υποσταθμούς της ΔΕΗ. Εσείς διαμαρτύρεστε οργανωμένα, αλλά δηλαδή το ξέρει η αστυνομία, το ξέρει η τοπική κοινότητα, το ξέρει ο Δήμος, το ξέρει η περιφέρεια, αλλά να το πω ποδοσφαιρικά, το βιολί βιολάκι. Αυτοί συνεχίζουν πλέον να κατεβάζουν τους μετασχηματιστές. Να κλέβουν τους μετασχηματιστές.
1: Η μπάλα στην κερκίδα.
0: Και τελικά δεν μπορούμε να βρούμε ποιος φταίει και τι φταίει.
1: Μόνο ο παραγωγός δεν φταίει.
0: Αυτό ακριβώς. Και είναι το θλιβερό.
1: Όταν θέλεις να ποτίσεις, δηλαδή να γίνεται όλη η προεργασία από το Δήμο, να κάνει τις γεωτρήσεις, να τις έχει έτοιμες όταν χρειαστούν και εσύ όταν χρειάζεσαι να μην έχεις ρεύμα.
0: Είναι τραγικό.
1: Δηλαδή, εγώ λυπάμαι για τον εαυτό μου. Δηλαδή, λέω, είσαι άξιος της τύχης σου. Έτσι λέω Γιώργο, είσαι άξιος της τύχης.
0: Σε νιώθω γιατί...
1: Αγανακτισμένος, δηλαδή... Δεν ξέρεις πού να αποτανθείς. Να πας στον πολιτικό να του πεις με κλέβουν το μετασχηματιστή.
0: Μα αυτό δεν είναι. Αυτό είναι ενέργεια απόγνωσης. Εδώ πρέπει να είναι παρόν. Δηλαδή η πολιτεία πρέπει να είναι παρούσα στην κυριολεξία. Και είναι θλιβερό. Ξέρεις τώρα με τον τρόπο το οποίο τα λες, γιατί σε γνωρίζω τον αγώνα που κάνετε εκεί οργανωμένα για αυτό τον πανέμορφο τόπο, τον παραγωγικό στο κάτω σχολάρι. Να βαραίνουμε κι άλλο την ατμόσφαιρα, να πάμε λίγο στις τιμές, λίγο με τις ελιές, τι γίνεται, τα αλλιόδρα, τους καρπούς.
1: Οι τιμές πέρσι στις ελιές ήταν, για την πράσινη πάντα μιλάμε, ήταν γύρω στο 1,80 με 2 ευρώ, ήταν πολύ καλή η τιμή. Πολύ καλή η τιμή. Για φέτος, επειδή πέρσι...
0: Υπάρχει υπερπαραγωγή.
1: Πέρσι είχε, φέτος δεν ξέρω με τη μειωμένη τιμή και λίγο πολύ στα πηγαδάκια δεν πήγαν και τόσο καλά οι εξαγωγές.
0: Άρα υπάρχουν αποθέματα.
1: Υπάρχουν αποθέματα και ίσως αυτό που πληρώσανε πέρσι οι εταιρείες, οι έμποροι, ας πούμε οι ενώσεις, φέτος να πάρουν το αίμα τους πίσω, ας πούμε έτσι με λίγα λόγια, και ίσως πάει πολύ φτηνά φέτος η ελιά. Είμαστε μακριά ακόμα, έχουμε γύρω στο δίμηνο.
0: Πλέον μπαίνετε στην τελική ευθεία. Κάποιο πρόβλημα έχουμε, αυτές τις αλλαγές του καιρού σας προβληματίζει? Δηλαδή έχουμε τις αλλαγές τις παγκόσμιες, έχουμε όμορφες περιοχές, έχουμε Τουρκία, έχουμε Μαρόκο, έχουμε Ισπανία, έχουμε Ιταλία, έχουμε Ισραήλ.
1: Έχουν
0: ανταγωνισμό.
1: Έχουν άλλα μεροκάματα. Έχουν άλλα κόστη στην ενέργεια. Εδώ βλέπεις το πετρέλαιο είχε φτάσει στα 110-120 δολάρια το βαρέλι και φτάσαμε 210-220. Τώρα που έπεσε στα 60 εμείς είμαστε στο 180-190 το πετρέλαιο κίνησης. Πού να τους αντεγωνιστείς. Εκεί δουλεύουν για 5 ευρώ από ήλιο σε ήλιο και εδώ θέλουμε 50 ευρώ με ρουκάματα 60.
0: Πώς θα γίνει ο ανταγωνισμός, αλλά και πώς θα γίνει και πώς θα πλέον αυξηθεί η παραγωγικότητα. Να πάμε και λίγο στην αμπελουργία.
1: Ας κρατήσουν τις επιδοτήσεις. Ας κρατήσουν τις επιδοτήσεις. Δεν θέλουμε επιδοτήσεις. Να κατεβάσουν την ενέργεια.
0: Αν δεν κατεβαίνει.
1: Να κατεβάσουν την ενέργεια.
0: Σε αυτό το χρηματιστήριο της ενέργειας που μπλέξαμε δύσκολα θα κατέβει. Πολύ δύσκολα.
1: Εγώ, σε δραχμές, το σιτάρι 50 με 60 λεπτά με 8 δραχμές πετρέλαιο. Μαθηματικά ξέρεις και αυτοί που μας ακούνε ξέρουν. Σήμερα με 1,80 πετρέλαιο το σιτάρι έχει 18 με 20 λεπτά. Βγάλτε όλοι τη σκέψη σας πώς μπορεί αυτός ο παραγωγός να στηριχθεί.
0: Πώς μπορεί να σταθεί όρθιος. Να πάμε σε παρακαλώ λίγο στα θέματα της αμπελουργίας, γιατί ο τόπος ο δικός σας πριν πολλά χρόνια, όταν είχαμε κάνει και τις εκπομπές μας εκεί, τις τηλεοπτικές, αυτό που είχα συγκρατήσει ότι ήταν ένας τόπος παραγωγικός με αμπέλια που γέμιζαν βαγόνια του ΟΣΕ και ταξιδεύαν σε όλη την Ευρώπη. Σήμερα σε ποια φάση βρίσκεται η αμπελουργία στο κάτω σχολάρι?
1: Καλά το θυμάσαι από τις συζητήσεις που κάναμε. Τα τελευταία χρόνια έγινε μία στροφή της καλλιέργειας στα υνοποιήσιμα. Δώσαμε περισσότερο βαρύτητα και πιστεύω τα τελευταία 20 χρόνια πηγαίναν πολύ καλά. Ξεκίνησε το πρόβλημα από πέρσι και φέτος, δηλαδή πάλι θα έχουμε πρόβλημα ίσως και άλλα 4 με 5 χρόνια. Οι εταιρείες, μεγάλες εταιρείες, η κολοσσή, ακούς και εσύ διαβάζεις ότι ο ένας πουλάει, οι άλλοι αγοράζουν, τα τοπική είναι, αυτά όλα επηρεάζουν και εμάς, γιατί έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι πωλήσεις από τις εταιρείες και εκτός που μειώθηκαν οι πωλήσεις τους και αυτοί κοιτάξανε να κάνουν τα 10 στρέμματα, παράδειγμα, να τα κάνουν 20, να τα κάνουν 50, έχουν κάνει τα δικά τους κτήματα οι μεγάλες εταιρείες και εμείς ερχόμαστε να κάνουμε το παλαντέρ. Δηλαδή όταν φεύγουν τα κρασιά τους και δεν τους φάνουν τα σταφύλια τους, δώσε να πάρουμε και από τους παραγωγούς. Πέρσι ήταν πολύ δύσκολα, με το ζόρι τα δώσαμε. Με πολύ δυσκολίες τα πήρανε σε καλές τιμές. Να είμαστε ειλικρινείς. Σε καλές τιμές. Αλλά φέτος δεν υπάρχει ζήτηση. Δεν βγήκανε δηλαδή, δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Θόδωρε, Κώστα, Πέτρο.
0: Να κλειστούν κάποια συμβόλαια δηλαδή. Δηλαδή υπάρχει μία διαφορία.
1: Ναι, μία διαφορία. Που αυτό γινόταν από το κλάδεμα. Πέρανε τηλέφωνο, εδώ είμαστε, θα τα πάρουμε, θα έρθουμε την ανάλογη περίοδο να δούμε τα κτήματα τέλος πάντων. Αδιαφορία.
0: Φτάνοντας στο τέλος, τώρα τι πιο μήνυμα να στείλεις, τι να πεις, η σκέψη ήταν και τα λόγια ήταν στενάχωρα πολύ. Όμως.
1: Στον πρόλογό σου, συγγνώμη, είπες ότι δοθήκανε βάση με του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, με τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού.
1: Ναι, και μέχρι τον Οκτώβριο θα είναι περισσότερα. Εγώ πιστεύω τον Οκτώβριο, αν δοθούν περισσότερα, θα έχουμε εκλογές.
0: Τι να πω. Ναι. Τι να πω. Εγώ να πω να είστε εν τη ισχύ ενωμένοι για την ισχύ. και να πορευτείτε, γιατί όταν σβήνει ένα κτήμα, όταν αποσύρεται ένας παραγωγός, είναι μια σφαίρα στην καρδιά του ελληνισμού, διότι ο πυλώνας ζωής και ανάπτυξης πατρίδας μας είναι ο, θα έλεγα, πρωτογενής, και όταν αυτός εξαφανιστεί θα υπάρχουν προβλήματα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ και εγώ που δέχτηκες να μας ακούσεις, να κάνουμε την
0: συζήτηση. Είναι καθήκον, είναι καθήκον.
1: Να ακούσει ο κόσμος που σίγουρα δεν ξέρει τι γίνεται στην Ήπεθρο, τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε.
0: Δυστυχώς και δεν προβάλλονται από τα συστημικά μέσα.
1: Όχι, δηλαδή,
0: εδώ μας κλέβουν, δηλαδή, τους μετασχηματιστές, οποίοι είναι χρήματα του ελληνικού λαού, και εμείς την ώρα που θέλουμε νερό για να εισπράξουμε τον κόπο μας, δηλαδή την παραγωγή μας, δεν έχουμε. Και δεν βρίσκει κανένας που πηγαίνουν τα κλοπημαία. Είναι αδιανόητο. Σηκώνεις τα χέρια ψηλά και λες Παναγιά βοήθα, Παναγιά βοήθα, εδώ συμβαίνει κάτι άλλο.
1: Με τους νόμους που ψηφίζουν, το είχε πει και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, άμα μπείτε, λέει, μέσα, αν μπούμε στο σπίτι σας να σας κλέψουν, να κάνετε όσο κοιμάστε. Φαντάσου τώρα να γίνει μια ομάδα και να κάνουμε περιφρούρηση. Θα μας έχουν για εγκληματική οργάνωση.
0: Δηλαδή περιφρούρηση, να είστε κάτω από τους στήλους της ΔΕΗ και να βλέπετε πάνω τους υποσταθμούς, μήπως είναι ο μετασχηματιστής επάνω, ή να μην μας τον πάρουν. Τότε τι να πούμε, γυρίζουμε σε καταστάσεις θα έλεγα λίθινης περίοδου και θα έλεγα χρόνων. Να είσαι καλά, να πω η Παναγιά να βάλει το χέρι της και να είστε δυνατοί.
1: Αμήν.
0: Να είστε δυνατοί. Σε ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη μου, να πάμε σε ένα... Να μείνουμε εκεί στο κάτω σχολάρι. Να ακούσουμε τουλάχιστον έτσι μερικές κουβεντούλες από, θα έλεγα, ευχάριστες από τον Πολιτιστικό Σύλλογο, τον πρόεδρο, τον Σταύρο, τον Φιντά, όπου είχαν μια μεγάλη γιορτή, μια, θα έλεγα, ποντιακή, ένα ποντιακό Μοχαμπέτ μεγάλο. Και να ακούσουμε και φυσικά λίγο ένα, θα έλεγα, παραδοσιακό ποντιακό τραγούδι, συγξενητίαν, γιατί αυτά που συμβαίνουν στην πατρίδα μας είναι σαν να είμαστε σε άλλη χώρα.

0: Αγαπητέ μου Σταύρο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Την μεγάλη μου, έτσι θα έλεγα, καλησπέρα. Ακούγοντας αυτό το τραγούδι που έτσι διαλέξαμε με τον Δημήτρη, το Σχιζοδήμο, Συγξενητία, σκέφτομαι πολλές φορές τα νέα παιδιά, εσάς που επιμένετε ελληνικά, επιμένετε πατριωτικά, επιμένετε παραδοσιακά, επιμένετε ποντιακά. Και αυτό γιατί το κάνετε? Είσαι πρόεδρος ενός πολιτιστικού συλλόγου ποντιακού, ιστορικού, θα έλεγα στο κάτω σχολάρι. Πριν λίγη ώρα, πριν λίγα λεπτά ακούγαμε ένα συντοπίτη σας, γνωστός παραγωγός, ένα στολίδι εκεί του τόπου, το Θοδωρή το Μαυρίδη. Θα έλεγα με λόγια στενάχωρα να εκφράζεται το πώς μπορεί να ζήσει ένας Έλληνας παραγωγός στην πατρίδα του. Και αυτό το τραγούδι Συγξενητία σας γεννά και σας έτσι κάποιες σκέψεις, το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς τα νέα παιδιά και τι κάνετε μέσα από τους συλλόγους?
1: Τα νέα παιδιά ασχολούνται με όλο αυτό το κομμάτι γιατί θέλουν να τηρήσουν την παράδοση, να τη συνεχίσουν να υπάρχει, να μην σταματήσει, να μην μας αναγκάσουν να φύγουμε στα ξένα, να μείνουμε εδώ. Και άμα θα έρθετε στους χορούς μας, όχι μόνο δικούς μας, σε όλους τους ποντιακούς χορούς, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη νεολαία. Είναι δηλαδή συγκινητικό, το βλέπεις να τριχιάζεις, λες τι γίνεται. Έχει το 80% είναι κάτω από 25 χρονών. Είναι καταπληκτικό αυτό που συμβαίνει. Και μπράβο, μπράβο σε όλους, γιατί είναι ένα κομμάτι που νομίζω ασχολούνται όλοι και χωρίς να θέλουμε ήρθαν οι νέοι σε εμάς.
0: Και αυτό είναι ελπιδοφόρο. Είχατε μια μεγάλη εκδήλωση, ένα μεγάλο μοχαμπέτι. Τι ακριβώς ήταν?
1: Ήταν ο ετήσιος χορός του συλλόγου μας που συνέπεσε, είναι η έναρξη των
0: καλοκαιρινών εκδηλώσεων.
1: Είναι η έναρξη των εκδηλώσεων στην ουσία για τα 10 χρόνια του συλλόγου μας.
0: Τα οποία?
1: Βρίσκεται κάπου εδώ κοντά. Σαν αύριο.
0: Σαν αύριο.
1: Σαν αύριο το 2016. Κλείνουμε τα 10 χρόνια.
0: Να πω να τα εκατοστήσετε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Συνέπεσε
1: πολύ
0: με την παρουσία σας εδώ στο Flash, στη Φωνή της Υπαίθρου, σε όλους εμάς. Να σε ρωτήσω σε παρακαλώ, πόσα μέλη είστε?
1: Σαν μέλη ο σύλλογος αριθμεί περίπου 150 μέλη ενεργά. Από εκεί και πέρα το χορευτικό μας είναι 3 τμήματα. Είναι το μικρό που έχουμε του δημοτικού, τα παιδιά έως 12 χρονών. Εδώ και 2 χρόνια στην ουσία αυτό λειτουργεί το τμήμα. Είναι γύρω στα 16-18 παιδάκια από 6 έως 12 χρονών. Υπάρχει ένα δεύτερο τμήμα το οποίο είναι των αρχάριων και ενηλίκων και μετά είναι το τμήμα των παραστάσεων που είναι περίπου στα 25 άτομα. Δηλαδή σύνολο το χρεωτικό μας μαζί με τα μικρά είναι γύρω στα 35 άτομα, 40.
0: Έχετε και κάποια άλλα τμήματα με κάποιες άλλες δράσεις πλην των χορευτικών τμήματων?
1: Έχουμε τμήμα εκμάθησης λύρας με τον δάσκαλο τον Ανδρέα Κουλουμτζίδη. Τώρα σκοπός μας είναι να κάνουμε και άλλα τμήματα. Το θέατρο μας ενδιαφέρει, το σκεφτόμαστε, το ψάχνουμε, είναι λίγο δύσκολο κομμάτι.
0: Είναι δύσκολο, αλλά θα τα καταφέρετε. Όταν με αναφέρεις, Σταύρο μου, ότι μαζέψατε κάποιες χιλιάδες κόσμου, το Σαββάτο ήταν η εκδήλωση. Ήταν το Σάββατο η εκδήλωση. Αυτό σας δίνει δύναμη εσάς. Και λες είναι και νέα παιδιά. Δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο το απαρτίζουν μικροί, μεγάλοι, αγόρια, κορίτσια, πώς είστε?
1: Νέα παιδιά είναι και να φανταστείτε και τα ιδρυτικά μέλη είναι νέα παιδιά. Δηλαδή όταν ιδρύθηκε πριν 10 χρόνια ήταν νέα παιδιά.
0: Ποιοι είσαστε?
1: Αυτή τη στιγμή είμαι εγώ πρόεδρος, αντιπρόεδρο, έχουμε την Δέσποινα τη Μαρμαρίδου. Ταμείας μας είναι ο Θανάσης ο Κράλης. Γενικός γραμματέας είναι ο αδερφός του, ο Κωνσταντίνος ο Κράλης. και δημοσίων σχέσεων είναι η Σοφία Ιράλη. Είμαστε ένα team, τρέχουμε τις εκδηλώσεις, τις εκδηλώσεις όχι τις δικές μας, ακόμα και τις εκδηλώσεις που συμμετέχουμε, που χορεύουμε.
0: Να πάμε μετά το διάλειμμα των λίγων λεπτών σε ένα λεπτό να αναφερθούμε σε αυτές. Εγώ ήθελα έτσι να καταλάβω αλλά και να νιώσουν και μέσα από τα λεγόμενά σου οι ακροατές μας. Τι είναι αυτό που σας κάνει έτσι σε αυτή την ηλικία όπου θα έλεγα θεριεύει ένα άλλο κύμα ξενικών ακουσμάτων, χορών, συμπεριφορών. Και εσείς επιμένετε εκεί όμως στην παράδοση. Γιατί αυτό είναι μήνυμα διαιώνισης του ελληνισμού. Δηλαδή ο Έλληνας έχει άλλο DNA. Τι είναι αυτό που σας κάνει έτσι, δηλαδή να πείτε εμείς είμαστε εδώ, εμείς με τους φίλους μας θα είμαστε κοντά στην παράδοση και μέσα αυτό θα στηρίζουμε τον τόπο μας, την πατρίδα μας, την Ελλάδα μας.
1: Είναι κάτι, δεν ξέρω, ίσως έμφυτο να είναι. Είναι κάτι που βγαίνει μόνο του. Δεν χρειάζεται να σκεφτείς ότι πρέπει να το κάνεις ή ότι θέλεις να το κάνεις. Βγαίνει από μέσα του. Ίσως είναι και αυτά που έχουμε δει, τα βιώματά μας. Ο γονείς, γιαγιάδες. Βγαίνει όμως μόνο του. Δεν προσπαθούμε να το κάνουμε. Είναι πολύ όμορφο. Είναι πολύ όμορφο και πιο ευχάριστο. Δηλαδή από το να πας να κλειστείς σε ένα κλαμπ και να ακούς την τράπου και αυτές τις μοντέρνες μουσικές, τέλος πάντων, είναι πολύ πιο όμορφο αυτό και βλέπω ότι η νεολαία πλέον κλείνει σε αυτό το κομμάτι.
0: Μα όταν βρίσκεσαι και εγώ όσες φορές βρίσκομαι σε μια τέτοια συνάντηση, ένα τέτοιο μοχαμπέτ, βλέπεις πραγματικά δηλαδή τα νέα παιδιά εσάς να, δηλαδή όχι να διασκεδάζετε, να γιορτάζετε.
1: Ναι, είναι όμορφο, δηλαδή με το άκουσμα της λύρας αθόρμητα πετάγεις επάνω στην πίστα, να φύγεις, να πας να χορέψεις.
0: Να κάνουμε ένα διάλειμμα λίγων λεπτών και επανερχόμαστε αγαπητέ μου Σταύρο.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο, με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Flash 99,4.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
5: Με τον Bubby Μπατσάρα.
4: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
8: Συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον πρόεδρο του Ποντιακού Πολιτιστικού Συλλόγου του Κάτω Σχολαρίου, ένα νέο άνθρωπο, τον Σταύρο Φιντά. Και αγαπητέ μου Σταύρο, αυτό το, θα έλεγα, το πανηγύρι, το ετήσιο, τι περιλαμβάνει άλλο? Γιατί ξέρεις, οι λέξεις πανηγύρις δεν ακούγεται τόσο τακτικά, θα έλεγα, σε αυτές έτσι τις της μόδας, τις συναντήσεις, τις μουσικές και τις διασκεδάσεις. Εμείς επιμένουμε στα παλιά, στα πανηγύρια.
9: Επιμένουμε στα παλιά, τώρα όμως θα πάμε και στα παράπονα, νομίζω.
8: Βεβαίως, και να υποθούν, γιατί με αυτά γινόμαστε καλύτεροι.
9: Ναι, έχουμε τα δύσκολα σημεία τώρα. Λοιπόν, είναι ωραία τα πανηγύρια με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, με το σουβλάκι που ψήναμε, όλες αυτές οι μυρωδιές, η άφθονη ρετσίνα και τα λοιπά, όμως και αυτό θέλουν να το χαλάσουν, το περιορίζουν.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή, επιβάλλουν σε όλους τους συλλόγους να υπάρχει ένα catering, να αναλάβει το catering όλο αυτό το κομμάτι, με μία απαγόρευση του ψησίματος, απαγόρευση της πώλησης των ποτών από τους συλλόγους, να τα αναλάβει όλο το catering. Με αποτέλεσμα, τα έσοδα του συλλόγου είναι αυτό, ένας χορός είναι. Ένας χορός που γίνεται μια φορά το χρόνο. Για να μπορέσει να λειτουργήσει όλη τη χρονιά, να βγάλει τα έξοδά του που είναι αρκετά. Και πλέον βάζει ένα συνέτερο στην ουσία.
8: Εσείς βλέπετε δηλαδή ένα, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών, αθώο χτύπημα στην παράδοση, στις εκδηλώσεις, στις γιορτές, σε αυτά τα, έλεγα, παραδοσιακά πανηγύρια, όπου μαζεύονται. Τώρα τα μαζέψατε εσείς εκεί, κάνα 2.000 και κόσμο. Έχουμε και στη συνέχεια και άλλους συλλόγους που μας περιμένουν να πούνε τις δικές τους δραστηριότητες.
9: Όχι, έχουν το ίδιο πρόβλημα. Υπάρχει το ίδιο πρόβλημα. Έχουν πάει πολλοί πρόεδροι αυτόφορο και πέρασαν τα βράδια τους μέσα. Είναι δύσκολο, κυνηγάνε πλέον πάρα πολύ. Δηλαδή ξεκινάει η εκδήλωση, κάνουμε το σταυρό μας και λέμε να μην μας τύχει, να μην έρθει κάποιος έλεγχος.
8: Και τι κάνετε, είστε όλοι εθελοντές. Ίσως δεν ξέρει ο πολλής κόσμος ότι μια φορεσιά, ποτέ η λέξη στολή, να είναι, αυτή πρέπει διαρροπάλου να απογορευτεί από το στόμα των Ελλήνων συμπατριωτών μας, να ακούγεται η φορεσιά. που είναι πανάκριβη και είναι ιστορία όλη πάνω σε μια φορεσιά. Πώς θα γίνει όμως αν δεν έχετε τουλάχιστον κάποια έσοδα και τα οποία τα διαχειρίζονται οι εθελοντές που διαιωνίζουν την παράδοση. Αυτό τώρα που το ακούω είναι στενάχωρο και θα έλεγα και μπράβο γιατί είναι λεβέντικο που το λες δημόσια.
9: Μα πρέπει να το πω. Αν δεν το πούμε θα το κλείσουμε κάτω από το χαλάκι. Πρέπει να τα λέμε αυτά, να τα ακούνε όλοι. Γιατί πλέον είναι... μας κόβουν...
8: τα φτερά, την όρεξη, τη διάθεση, την αισιοδοξία. Σας κόβουν την ορμή. Την ορμή, γιατί αυτά θέλουν ορμή. Χωρίς ορμή δεν γίνονται.
9: Ευτυχώς όμως τα παιδιά με τους εθελοντές, όλα τα παιδιά είναι εκεί, βοηθάνε, τρέχουν. Φέτος κάναμε όλοι υπεύθυνες δηλώσεις ότι είμαστε μέλη του συλλόγου και προσφέρουμε εθελοντικά την εργασία μας μέσω Gov, να είμαστε κατοχυρωμένοι για κάθε έλεγχο, γιατί πλέον θέλουν να κολλήσουμε και ένσημα στα παιδιά, στους εθελοντές.
8: Ωχ, Παναγία μου.
9: Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε, δεν θέλουμε να γίνει αυτό. Δουλεύουμε για την παράδοση, οπότε αυτό εδώ παραπέμπει αλλού.
8: Μακάρι να είχαμε χρόνο παραπάνω, αλλά θα επανέλθουμε σε αυτό, γιατί τώρα και οι υπόλοιποι που είναι κοντά μας, θα έλεγα από τους άλλους συλλόγους, είναι παιδιά σαν και εσάς. Δηλαδή μας περιμένουν στο Κολχικό, μας περιμένουν στο Παλιόκαστρο, μας περιμένουν στον Καστανά, με ανάλογες εκδηλώσεις. Να κλείσουμε, σε ένα λεπτό και θα επανέλθουμε. Θα επανέλθουμε, Σταύρο μου, πάνω στο θέμα αυτό. Κάποιες εκδηλώσεις που ετοιμάζετε μετέπειτα μετά από αυτή την κορυφή. Κορυφαία που έκανατε το Σαββάτο.
9: Ευχάριστα λοιπόν. Ναι, ναι, πάμε στα ευχάριστα. Όπως είπα και πριν, ήταν η αρχή των εκδηλώσεων, των εορταστικών μας εκδηλώσεων, αυτή η εκδήλωση που είχαμε τον Αλέξο Μπαρχαρίδη και τον Στήλιο Μαδίδη και ένα νέο παιδί, τον Κώστα τον Κυριακίδη. Πάμε λοιπόν, η επόμενη μεγάλη εκδήλωσή μας είναι τεράστια εκδήλωση για μένα, είναι ένα στοίχημα. Η αδερφίτσα Χουρίδη στο χωριό της Ειρήνης, στο ανοιχτό αμφιθέατρο, στις 2 του Σεπτέμβρη.
8: Είπαμε το χωριό του, του Καρά, του Πόντιου, ναι. Του Πόντιου τραγουδοποιού που έφυγε πολύ νέος από τη ζωή.
9: Το οποίο ονομάστηκε Βασίλης Καράς στο θέατρο αυτό. Είναι ανοιχτό θέατρο 4.000 θέσεων. Και μετά έχουμε κανονίσει ένα μεγάλο συναπάντημα στο χωριό στις 26 του Σεπτέμβρη, που θα μαζευτούν τρακιώτες, κριτικοί, μακεδονίτικους χορούς θα χορέψουν ένα συγκρότημα από τη Θέρμη.
8: Από τους γηγενείς, οι γηγενείς Μακεδόνες.
9: Οι γηγενείς Μακεδόνες.
8: Ο Ανέσου Κεφαλάς που είναι ο πρόεδρος.
9: Ναι. Ναι, θα έρθει και από το Τριάδι η Βλάχη και εμείς οι Πόντιοι μετά θα ενωθούμε 3-4 σύλλογοι από την Θέρμη, τον Αγιαντώνη και θα κάνουμε ένα συναπάντημα. Συνεχίζουμε, οργανώνουμε και ανακοινώνουμε σιγά.
8: Εμείς είμαστε στη διάθεσή σας. Στη διάθεσή σας είμαστε με μεγάλη χαρά συνοδοιπόροι γιατί χωρίς την παράδοση δεν μπορεί να υπάρξει πατρίδα, δεν μπορεί να υπάρξει Ελλάδα.
9: Εννοείται. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, να συνεχίσουμε την παράδοση. Τα εμπόδια δεν τα υπολογίζουμε. Είμαστε πιο δυνατοί από αυτά.
8: Με δίνεις χαρά μεγάλη. Με δίνεις μεγάλη χαρά. Να είσαι καλά, να είσαστε καλά, είστε λεβέντιες.
9: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Και εγώ γιατί μας μεταφέρατε και μέσα από τους προβληματισμούς, μέσα από τις ανησυχίες, όμως τον παλμό του ελληνισμού. Να είσαστε καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
9: Να τα ξαναπούμε.
8: Δημήτρη μου, να πάμε σε έναν άλλο ποντιακό σύλλογο, στο Κολχικό, να ακούσουμε τον Κώστα, τον Αγέρη, το Εκάν και το Τσαμπασίν και να συνδεθούμε με τον πρόεδρο, τον Ηλία του Στεφανίδη.

0: Αγαπητέ μου Ηλία, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Ο συνάδελφος, έτσι θα το πω, ο συνομήλικός σου, ο πρόεδρος από το κάτω σχολάρι, έστειλε μηνύματα ελπίδας, διαιώνησης της παράδοσης του ποντιακού ελληνισμού, αλλά και κάποιες, θα έλεγα, σκέψεις, κάποιες, θα έλεγα, ανησυχίες για τις προσπάθειες που μέσα από τον εθελοντισμό που κάνετε, γενικότερα τα νέα παιδιά. Ο Ποντιακός Σύλλογος, ο δικός σας, του μεγάλου Κολχικού, ποιος είναι?
1: Ο σύλλογός μας λέγεται Ποντιακός Σύλλογος Κολχικού Άγιος Ευγένιος Τραπεζούντας, λόγω της καταγωγής των περισσοτέρων του χωριού από τα άσημα χωριά της Τραπεζούντας.
0: Πότε ιδρύθηκε?
1: Ο σύλλογος έχουμε ακόμα ακούσματα ότι λειτουργούσε από το 1900, κανονικά με χορευτικά, με θεατρική ομάδα, μέχρι την έναρξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, και μετά επίσημα ιδρύθηκε σαν Ένωση Ποντιών Κολχικού, και το 1978 μαθήτουσε Ποντιακός Σύλλογος Κολχικού Άγιος Τραπεζούντας.
0: Τι ετοιμάζεται
1: τώρα?
0: Τώρα
1: έχουμε το Σάββατο την κεντρική μας εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο, το πρώτο Σάββατο, και λέγουμε το δεύτερο του Ιουλίου. Λέγεται Ευγένεια, είναι προς τιμήν του Αγίου Ευγενίου, όπως έχουμε και την εκκλησία που την έχει φτιάξει ο σύλλογός μας.
0: Ναι, και είναι συγκινητική αυτή η πράξη των ανθρώπων, των κτητόρων, ποντίων κτητόρων. Είναι ένα μικρό στολίδι εκεί στο Κολχικό.
1: Είναι, η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή, και κάνουμε κάθε χρόνο την εκδήλωσή μας προς τιμή του Αγίου, και αφήνει εποχή κάθε χρόνο η εκδήλωση.
0: Δηλαδή, τι έχετε τώρα πλέον το Σαββάτο?
1: Το Σάββατο έχουμε την κεντρική μας εκδήλωση που είναι μια ποντιακή βραδιά. Τραγουδάει ο Στάθης Νικολαίδης, ο γνωστός σε όλους.
0: Κορυφαίος,
1: έτσι ακριβώς. Ο Κωνσταντίνος Οφουλίδης είναι, ο Φάνης Οφουλοκλήδης είναι στη λύρα. Παραδοσιακό πρόγραμμα, ποντιακό, όπως μας αρμόζει εμάς, ακολουθικό.
0: Πολύ μεγάλη, θα έλεγα, όχι απλά η μουσική παρέα, θα έλεγα, οι τραγουδοποιοί, οι οργανοπαίχτες. Πώς το καταφέρνετε? Είστε νέα παιδιά, προσδοκάτε να μαζέψετε κόσμο πολύ. Πώς γίνεται αυτό? Είστε εθελοντές.
1: Θα σου πω. Πιο πολύ εμένα σαν Ηλίας, σαν πρόεδρος τώρα πια τους τελευταίους 2-3 μήνες, δεν με καίει τόσο ο κόσμος που θα έρθει στο πανηγύρι μου. Το μόνο που με καίει είναι να μεταλαμπαδεύσω την παράδοση. Δηλαδή, σήμερα δυστυχώς έχουν μπελτευτεί λίγο τα πράγματα στο θέμα παράδοσης, όχι μόνο στα ποντιακά, γενικά σε
0: όλους τους συλλόγους. Οι εθνοτοπικές ομάδες είναι η ψυχή της πατρίδας μας. Μια ράτσα είμαστε Έλληνες.
1: Αυτό ακριβώς. Και δυστυχώς κάποιοι μουσικοί το... Πώς να το πω τώρα. Έχουν χάσει λίγο τη βάση. Δυστυχώς έχουν χάσει τη βάση. Και αυτό είναι πολύ θλιβερό.
0: Σε αυτό πάνω, δηλαδή, βάζει τον προβληματισμό ότι ναι, μεν υπάρχουν και, θα έλεγα, νέα ακούσματα, με βάση βέβαια τον ποντιακό, θα έλεγα, ελληνισμό, τα μουσικά, τα ποντιακά, τα ακούσματα, αλλά να μην ξεφύγουμε και πολύ.
1: Αυτό. Εννοείται στα πάντα υπάρχει εξέλιξη και καλό.
0: Αλλά όμως μην πάμε στην αλλίωση.
1: Αυτό πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο. Δηλαδή η παράδοση είναι παράδοση, δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε όλα. Πρέπει να έχουμε ένα μέτρο. Σε κάποια στιγμή, θεωρώ εγώ τουλάχιστον, είναι η γνώμη μου προσωπική.
0: Όχι, είναι πάρα πολύ, θα έλεγα, όχι απλά λογικό. Θα έλεγα είναι έτσι και λίγο επαναστατικό. Ένας νέος άνθρωπος όπως εσύ, όπως εσείς που κάνετε μια τεράστια προσπάθεια, να λέτε εμείς ναι, θέλουμε και τα κάπως έτσι μοντέρνα ποντιακά ακούσματα.

0: αντιπρόεδρο και πρόεδρο. Δεν θα σας αναφέρω και ονομαστικά.
1: Ναι, φυσικά, αφού με είστε θελοντές, εσείς είστε δηλαδή τουλάχιστον σαν μια ηθική ικανοποίηση να ξέρουν ότι που λέμε της διπλανής πόρτας, οι πρωταγωνιστές ποιοι είναι εκεί, στο Κολχικό, μεγάλος τόπος, ιστορικός τόπος, όμως να γνωρίζουμε και ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές.
0: Εγώ είμαι ο πρόεδρος, Στεφανίδης Ηλίας λέγομαι. Αντιπρόεδρος είναι ο Χρήστος Διαμαντήρης, το παιδί παίζει ταούλι και είναι μέσα στο χώρο ενεργά. Ταμίας είναι ο αδερφός μου, Στεφανίδης Φώρης λέγεται, ο δίδυμός μου αδερφός. Γραμματέας είναι ο Ρατζόνης ο Αλέξανδρος και τα τρία μέλη είναι ο Κώστας ο Πετρίς μου, το παιδί είναι και αυτός λιράρης, με μεγάλη ιστορία στο χωριό, γιατί ο παππούς ήταν κεφάλαιο για την παράδοση της συγκεκριμένη δική μας, λιράρης και αυτός. Οπότε, πρώτο μέλος είναι ο
1: χωροδιδάσκαλος. Χωροδιδάσκαλος.
0: Δάσκαλος είναι ο Γιάννης ο Φουλίδης.
1: Γνωστότατος, πολύ γνωστός.
0: Πολύ γνωστός και ο Στεφανίδης ο Παναγιώτης.
1: Τώρα τι προσδοκάτε μέσα από αυτή τη συνάντηση η οποία θα γίνει για να κάνεις την πρόσκληση. Μην ξεχάσουμε την πρόσκληση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ημέρα, ώρα θα έχει κάποια είσοδο για να γεμίσει εκεί το σχολείο κοντά στην περιοχή του Αγίου Ευγενίου.
0: Έπλα στο γυμνάσιο δίπλα από τον Άγιο Ευγένιο. Είναι τώρα το Σάββατο, 11 του μηνός. Ώρα έναρξη 9 η ώρα. Τιμή είσοδο 10 ευρώ με φαγητό. Θα είναι πολύ ωραία, εγώ σας συνιστώ να έρθετε. Ποντιακά, παραδοσιακά. Όμορφα πράγματα.
1: Και αυτό είναι το μήνυμα ουσιαστικά ότι επιμένουμε παραδοσιακά. Να κλείσουμε με αυτό.
0: Με αυτό κλείνουμε, επιμένουμε παραδοσιακά μέχρι πρωίας, το Σάββατο 11 Ιουλίου.
1: Μέχρι πρωίας.
0: Έτσι.
1: Να πω καλή επιτυχία. Προσκαλούμε τον κόσμο να έρθει στο Κολχικό. Είναι 15 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη.
0: Εννοείται, ναι.
1: Μεγάλη γιορτή, μεγάλο παραδοσιακό θα έλεγα μοχαμπέτι, όπου πρέπει να τα στηρίζουμε όλα αυτά τα της παράδοσης στα δρόμενα, διότι αυτά είναι η ψυχή του ελληνισμού. Και μπράβο σας, μπράβο σας. Μέσα σε όλα αυτά τα οποία είπες και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και το μελός σας, κράτησα, Ηλία μου, αυτό, να επιμένουμε στην παράδοση, μην πάμε πολύ στο μοντέρνο ποντιακό. Καλό μεν σαν άκουσμα, έτσι σαν ξεσήκωμα ψυχής σώματος για τους νέους μας να χορεύουν, αλλά μην ξεφύγουμε κιόλας. Και αυτό είναι κάτι πολύ τιμητικό. Και μπράβο, μπράβο, μπράβο που υπόθηκε.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε.
1: Και εμάς είναι τιμή μας που είστε κοντά μας. Ευχαριστούμε πολύ, Ηλία μου.
0: Γεια σας, να είστε καλά.
1: Δημήτρη, να πάμε τώρα σε ένα ιστορικό σύλλογο των μεγάλων Λιβαδίων από το Παλαιόκαστρο, όπου μας περιμένει ένας αξιολογότατος παλιός καλός φίλος, ο καθηγητής σωματικής αγωγής, ο γυμναστής και πρώτο χορευτής και χοροδιδάσκαλος, ο Κιλκισιώτης στην καταγωγή, Φώτης ο Παρπόρης, ακούγοντας ένα παραδοσιακό τραγούδι, θα έλεγα, που σε γυρίζει σε άλλες εποχές, την Κοντούλα Βλάχα.

0: Αγαπητέ μου Φώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο.
0: Ξέρεις, όταν συνομιλούμε έστω και μετά από πολύ καιρό, αισθάνομαι πολύ, έτσι θα έλεγα, όμορφα και κυρίως μια ανάταση ψυχής, διότι έχω παρακολουθήσει, έχω συμμετάσχει σε εκδηλώσεις που έχετε κάνει πάνω εκεί στα μαγικά, θα το πω, κυφισιώτικα μεγάλα λιβάδια, με πρωτοχορευτή εσένα, που εκτός των άλλων και πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Να πούμε και την άλλη μας την τρέλα.
1: Λοιπόν, να πω καταρχήν την καλησπέρα μου και εμένα προς εσένα Γιώργο, την εκτίμησή μου και φυσικά και συγχαρητήρια για την εκπομπή σου και εύχομαι πάντα επιτυχίες. Η δική σου διαδρομή είναι αυτή η οποία πολλές φορές υπήρξε παράλληλη με τη δική μου, μπορώ να πω, υπηρετώντας τον πολιτισμό, υπηρετώντας τον αθλητισμό, το οποίο συνεχίζουμε και κάνουμε μέχρι τώρα. Και για όσα χρόνια ο Θεός μας δίνει χρόνια για να το υπηρετούμε τον πολιτισμό.
0: Μια ζωή ονειροπόλη και αγωνιστές.
1: Έτσι ακριβώς, μεταλαμβαδεύοντας αξίες, ιδεώδη, πολιτιστικά ήθη και έθιμα στις νεότερες γενιές.
0: Τώρα, να πάμε στον σύλλογο.
1: Ναι.
0: Γενέθλιος τόπος, παππούδων, γιαγιάδων, μεγάλα λιβάδια, έτσι. Ιστορικός σύλλογος ο δικός σας, όπως και η ομάδα ποδοσφαίρου, είπαμε, ο Φίλιππος.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και αν θυμάμαι καλά, εσείς φορούσατε τα μπλε στολή και τα κόκκινα τα είχαν οι άλλοι.
1: Ο Κεραυνός.
0: Εντός εισαγωγικών αντίπαλοι, ο Κεραυνός του Ωραιοκάστρου, είχαν τα κόκκινα.
1: Όχι αντίπαλοι βέβαια.
0: Όχι, αλλά, αυτό είπα, αλλά στο γήπεδο, στο γήπεδο,
1: ναι,
0: στο γήπεδο. Τώρα, ο σύλλογός σας ποιος είναι?
1: Ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος Φίλιππος Παλαιοκάστρου, με έτος ίδρυσης το 1979, σχεδόν 47 χρόνια έχουμε, όπου υπηρετούμε πολιτισμό και παράδοση στην περιοχή του Παλαιοκάστρου. Ένας σύλλογος ο οποίος αποτελεί, έτσι να πω, και το κόσμο της περιοχής, μιας και συγκεντρώνει πολλά νέα παιδιά όλα αυτά τα χρόνια. Και εμείς έτσι ξεκινήσαμε σε αυτόν εδώ το σύλλογο ως μικροί αθλητές, μικροί χορευτές, και στη συνέχεια φτάσαμε στο σημείο την υπηρετούμε από θέσεις διοίκησης. Αυτό είναι εν ολίγης, έτσι, και οι καταστατικές αρχές του Συλλόγου, οι οποίες μας δίνουν το κίνητρο και το παράδειγμα να μεταλαμβαδεύουμε τις αξίες, όπως είπα, προγενέστερα, για τα ήθη έθιμα της περιοχής μας στις νεότερες γενιές.
0: Είπες από πλέον τη θέση των διοικούντων. Ποιοι είστε?
1: Οι διοικούντες, ναι, το οποίο είναι εξαιρετικό διοικητικό συμβούλιο, ξεκινώντας από τον αντιπρόεδρο, ο οποίος είναι ο Παρπόρης ο Κώστας, ο
0: γενικός. Αυτός είναι ο αδελφός σου,
1: ο αδερφός
0: το
1: μου,
0: Center for νούμερο 9 στον Φίλιππο, καλός ποδοσφαιριστής και φυσικά και καλός χορευτής.
1: Έτσι, ευχαριστούμε. Λοιπόν, είναι ο Μπάρμπας ο Κώστας, γενικός γραμματέας, είναι ο Κουφουνάκης ο Νίκος, ο ταμείος του Συλλόγου, είναι η Γεωργία η Βαρδαλή, η έφορος δημοσίων σχέσεων, η Κουμούτσουγλου η Γεωργία, η έφορος των παραδοσιακών φορεσιών, και αν δεν με αν και είναι και ο Δαμίγος ο Μάρκος, ο οποίος είναι ο έφορος των Ακαδημιών Ποδοσφαίρου, τις οποίες υπάρχουν στο σύλλογό μας. Και τα αναπληρωματικά μας μέλη, ο Μπαλτατζής ο Αλέξανδρος και η Δάλα η Ελένη.
0: Πόσα μέλη είσαστε?
1: Είμαστε 7 μελές και 2 αναπληρωματικά, τα οποία τα συνεισφέρουν εξίσου το ίδιο.
0: Συνολικά τα μέλη όλου του συλλόγου.
1: Τα μέλη του συλλόγου αριθμούν περίπου 170 μέλη αυτή τη στιγμή.
0: Μεγάλος αριθμός
1: και αυτό διαφαίνεται μέσα από τα χορευτικά μας τμήματα.
0: Τα οποία είναι
1: χορευτικά τμήματα ενηλίκων με 2 ομάδες των 30 ατόμων και τα παιδικά χορευτικά τμήματα, τα οποία αντλούν το δυναμικό τους από τα δημοτικά σχολεία της περιοχής του Παλαιοκάστρου και το γυμνάσιο, τα οποία αριθμούν επίσης και μια ομάδα περίπου 60 παιδιών. Επίσης υπάρχει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου, όπου έχουμε περί τα 100 παιδιά, μικρούς αθλητές, οι οποίοι ασκούνται στο άθλημα του ποδοσφαίρου, και με προπονητές φυσικά, με τεχνικό διευθυντή.
0: Αυτά μαθαίνουν και χορό?
1: Όχι, αυτά είναι όποια θέλουν, ναι, φυσικά.
0: Ναι, όποια θέλουν μπορούν όμως. Δηλαδή να παντρέψουμε τον πολιτισμό, την παράδοση με τον αθλητισμό. Εσύ είσαι από τους πλέον ειδικούς και ως καθηγητής σωματικής αγωγής.
1: Φυσικής αγωγής. Την οποία συνεχίζω και το ασκώ το επάγγελμα ως υποδιευθυντής στο 4ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου εδώ στη Γαλήνη.
0: Πανέμορφα. Τώρα, πριν πάμε σε μια ολιγόλεπτη παύση διαφημίσεων, να πούμε λίγο τις δράσεις σας.
1: Ναι, ποιες είναι? Καταρχήν να πούμε ότι η κάτοικοι του Παλαιοκάστρου, η πρώτη κάτοικοι του Παλαιοκάστρου ήταν η ντόπιοι κάτοικοι της περιοχής και στη συνέχεια γνώρισαν αυτόν τον τόπο ως βοσκοτόπια πρώτα οι βλάχοι από τα Μεγάλα Λιβάδια, περίπου το 1890. Και η πρώτη καταγραφή επίσημα υπάρχει στο προξενείο της Μακεδονίας, διότι τότε υπήρχε το 1905, διότι τότε εδώ ήταν τουρκοκρατούμενη η περιοχή, όπου καταγράφεται ότι στο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρου φοιτούν 21 μαθητές, εκ των οποίων είναι 14 ήταν ντόπιοι και 7 βλάχοι στην καταγωγή. Αυτό όλο φυσικά μεγάλωσε σιγά σιγά. Υποδεχτήκανε τους πρόσφυγες αδερφούς από τον Πόντο και τη Μικρά Ασία μετά την καταστροφή, την Μικρισσαρδική καταστροφή και τη γενοκτονία των Ποντίων. Υποδεχτήκανε τις πρώτες οικογένειες οι οποίες κατέφτασαν εδώ στο Παλαιόκαστρο και στη συνέχεια αυτοί οι άνθρωποι οι ίδιοι είναι αυτοί που δημιούργησαν τον οικισμό στην αρχή Ωραιοκάστρου και μετέπειτα τον Δήμο Ωραιοκάστρου, από τον οποίο είμαστε ένας ενιαίος Δήμος εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Να κάνουμε μία παύση για τις διαφημίσεις μας ολιγόλεπτες και ναι, να συνεχίσουμε. Ξέρεις, θέλω να πω, Φώτη μου, να μας πεις, δηλαδή εσύ ουσιαστικά, ναι, εγώ να ρωτήσω, Μεγάλα Λιβάδια, ένας, ναι, τόπος μαγικός, και να προσκαλούμε και τους φίλους μας να πάνε να τα βλέπουνε. Εγώ και ξέρεις και ως Κυλκυσιώτης αισθάνομαι έτσι μια ανάταση, μια υπερηφάνεια. Μα είναι ο γενέθλιος μας τόπος.
1: Χαίρομαι.
0: Και είναι ουσιαστικά
1: είναι
0: γενέθλια γη. Συν ότι είναι η πατρίδα μας. Να πούμε στους ακροατές μας ότι οι Μεγαλολιβαδιώτες ήταν οι Έλληνες οι οποίοι ήταν παρόντες στον αγώνα, στα Γρόσια,
1: σε όλους τους μεγάλους
0: στη μάθηση,
1: αγώνες,
0: σε όλους τους μεγάλους αγώνες.
1: Και φυσικά οι μεγαλύτεροι ευεργέτες του σύγχρονου ελληνικού κράτους, από αρχή τον Γεώργιο Σταύρου, ιδρυτή της Εθνικής Τράπεζας, και μια σειρά τον Ευάγγελο Αβέρο, το Σίτσα, τους μεταγενέστερους από αυτούς, οι οποίοι συνέσφεραν από το υστέρημά τους και από τις δραστηριότητές τους ανά την Ευρώπη, προκειμένου η Ελλάδα να γίνει αυτό το σύγχρονο ελληνικό κράτος και να φτάσει σε αυτή τη μορφή.
0: Αυτά πρέπει να ακούγονται. Φώτη μου, πρέπει να ακούγονται, γιατί κυρίως τα νέα παιδιά δεν έχουν αυτά τα ακούσματα, αυτές τις μεταλαμπαδεύσεις, ναι, θα έλεγα κτήσεις ύπαρξης του ελληνισμού μέσα από πραγματικούς ανθρώπους που έδωσαν και δηλαδή τα πάντα, την ψυχή τους, το σώμα τους, την περιουσία τους. Κάτι που σήμερα προβληματίζει πολύ κόσμο, τι εννοούμε ευεργέτες.
1: Ναι.
0: Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό, δηλαδή.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι εκείνης της εποχής το πρώτο σαν αξία έβαζαν την πατρίδα και τη θρησκεία και μετέπειτα το ίδιο όφελος, κάτι το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχει στις μέρες μας από τους, έτσι να το πω, μεγάλους επιχειρηματίες.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Αυτό πρέπει δυστυχώς να ακούγεται. Πρέπει να ακούγεται. Πρέπει να ακούγεται.
1: Θα πρέπει να πούμε ότι όλα τα μεγάλα κτίρια στην Αθήνα, Ζάπιο, Μέγαρο, Εθνικό Μετσόβιο, Πολυτεχνείο, ήταν έργα βλάχων ευεργετών, οι οποίοι από τις περιουσίες τις οποίες είχαν, πρώτα κοιτούσαν πατρίδα και εκκλησία, και στη συνέχεια το ίδιο όφελος, όπως προανέφερα.
0: Κάνουμε ένα διάλειμμα λίγο λεπτών και πανερχόμαστε για να δούμε πού έχουν, θα έλεγα, εγκατασταθεί και οι βλάχοι των Μεγάλων Λιβαδίων. Έτσι. Γενικότερα στην περιοχή τη δική μας, δηλαδή, θα έλεγα, Κιλκής και Νομό Θεσσαλονίκης. Και πανερχόμαστε.
1: Ωραία. Έγινε, ευχαριστώ.
2: Plus 99,4.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα. Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου.
9: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
6: Εισιτήρια more.com.
10: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
11: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
12: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
13: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
14: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
15: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
16: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
15: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
17: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
18: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
19: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Επανερχόμαστε στην συζήτησή μας με τον Φώτη τον Παρπόρη, έναν άνθρωπο θα έλεγα αϊθαλή και ρέκτη της παράδοσης του ελληνισμού μας. Αγαπητέ μου Φώτη, έχουμε τους ανθρώπους, τους δικούς μας από τα μεγάλα λιβάδια στη Θεσσαλονίκη και στον Κιλκής. Σε ποια περιοχή θα έλεγα λοιπόν στεριώσαν, οικοδομήθηκαν αξίες του ελληνισμού και διαιωνίζονται ακόμα και σήμερα και φυσικά για πολλά χρόνια?
1: Να πούμε καταρχήν το λόγο για τον οποίο μετεγκαταστάθηκαν οι βλάχοι μεγαλολιβαδιώτες και έφυγαν από τη γενέθλια γη. Ήταν 4 Μαΐου του 1944, όπου οι Γερμανοί κατέστρεψαν ολοσχερώς και έκαψαν το χωριό, μην παίρνοντας τίποτα οι βλάχοι μεγαλολιβαδιώτες και μην προλαβαίνοντας να πάρουν κάτι από τα υπάρχοντά τους. Να πούμε ότι αναγκάστηκαν να φύγουν από τη γενέθλια γη το χωριό, το ιστορικό χωριό των Μεγάλων Λιβαδίων, και στη συνέχεια να διασκορπιστούν σε 45 χωριά, σε νομούς Πέλλας, νομό Θεσσαλονίκης και νομό Κιλκής. Όσον αφορά τώρα την περιοχή τη δική μας, κυρίως κάλυψαν το βόρειο, δυτικό και ως και ανατολικό τόξο της Β' Θεσσαλονίκης. Να πω ότι ξεκίνησαν από εδώ, από το Παλαιόκαστρο, και ωραίο καστέφνο, περίπου τις 100 οικογένειες βλάχους μεγαλολιβαδιώτες. Συνεχίσανε στη Νέα Ευκαρπία, από εκεί Φίληρο, Ρετζίκι, Ασβεστοχώρη, έχουμε πολλούς βλάχους, φτάνοντας μέχρι την Πηλαία, όπου και εκεί υπάρχει και σημαντική κοινότητα των βλάχων από τα μεγάλα λιβάδια, αναπτύσσοντας φυσικά δράσεις και δραστηριότητες εκεί, και φυσικά η αγάπη ποτέ δεν σταμάτησε για τα μεγάλα λιβάδια, με το και σε πράξη με την είδηση του Συλλόγου Μεγαλολιβαδιωτών Πάικου με έδρα τη Θεσσαλονίκη το 1963, και έκτοτε ο Σύλλογος διανύει και αυτός μια λαμπρά πορεία, αναδεικνύοντας τόσο τα μεγάλα λιβάδια του Πάικου με διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις, όσο φυσικά και η πλαϊκή παράδοση των βλάχων, όπως αυτή εκφράζεται κυρίως στις εκδηλώσεις αλλά και στο Πανελλήνιο Αντάμα Βλάχων, που διοργανώνεται κάθε χρόνο με μεγάλη επιτυχία από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων.
0: Οι επόμενοι σας δράσεις ποιες είναι?
1: δράσεις εδώ τώρα όπως έχουν, καταρχήν θα πρέπει να σας καλέσουμε στο παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής και στην πανήγυρη της
0: 26 του Ιούλη.
1: Στις 26 του Ιούλη.
0: Αυτό το κόσμημα.
1: Και στις 25 Ιουλίου έχουμε το πανηγύρι, ένα λαϊκό παραδοσιακό πανηγύρι στο κέντρο του Παλαιοκάστρου, στο τρίτο γυμνάσιο, με παραδοσιακή μουσική φυσικά, και φυσικά χορεύουμε Ελλάδα από τον Εύρο, από τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο, δίνοντας έτσι ένα χρώμα διαφορετικό σε αυτή τη μέρα. Και φυσικά αυτό γίνεται μετά την περιφορά της εικόνας της Αγίας Παρασκευής, σε αυτό το πανέμορφο παρεκκλήσιο όπου έχουν γίνει πάρα πολλοί γάμοι. Είχα και εγώ την τιμή να παντρευτώ σε αυτό τον αγαπημένο τόπο. Και φυσικά να καλέσουμε όλο τον κόσμο 25 και 26 Ιουλίου στην Αγία Παρασκευή Παλαιοκάστρου, όπου πραγματικά αξίζει να επισκεφτούν τον Ιερό αυτό χώρο.
0: Θα υπάρχουν και χορευτικά συγκροτήματα όπως τα δικά σας και άλλων συλλόγων βλάχων.
1: Χορευτικά συγκροτήματα, τα οποία θα δώσουν το διαφορετικό χρώμα, ο καθένας θα παρουσιάσει χώρους της περιοχής του και φυσικά αναδεικνύοντας την πλούσια λαϊκή παράδοση.
0: Αυτό να είναι το κάλεσμά μας και θα τα ξαναπούμε φυσικά ξανά σε λίγες ημέρες, θα έλεγα, για αυτό το κάλεσμα. Νέα παιδιά, εφότι έρχονται κοντά σας.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πλέον η παράδοση έχει κερδίσει πάρα πολύ χώρο και βλέπετε ότι συνεχώς οι πολιτιστικοί σύλλογοι αυξάνουν τη δύναμή τους και αυτό συμβαίνει διότι οι νέοι, θεωρώ, μετά τα διέξοδα τα οποία βρίσκουν μπροστά τους, στρέφονται προς την παράδοση, στρέφονται προς την ελληνική παιδεία, να πω, που περιλαμβάνει παράδοση και θρησκεία μαζί ταυτόχρονα, την ορθόδοξη μας. Και νομίζω φαίνεται και από την, τουλάχιστον στο δικό μας το σύλλογο, από την δυναμική των τμήματων των νέων παιδιών, όπου συνεχώς μεγαλώνουν. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια διάσταση έτσι, μια εποχή θα έλεγα, όσο τα παιδιά βρίσκονται στο Λύκειο και να βρουν τον δρόμο τους για το Πανεπιστήμιο, αλλά στη συνέχεια αυτά τα παιδιά είτε εδώ είτε στους τόπους στους οποίους σπουδάζουν, συνεχίζουν να συμμετέχουν και για μας το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε βάλει το σπόρο της λαϊκής παράδοσης και της αγάπης για αυτό που κάνουν, οπότε νομίζω ότι θα το ασκήσουν και τα επόμενα χρόνια της ζωής τους.
0: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά τα ελπιδοφόρα, για όλα αυτά τα οποία πραγματικά είναι πρίκα του ελληνισμού, όπως άνθρωποι όπως εσένα, όλους τους συλλόγους των εθελοντών, των διοικητικών συμβουλίων, μικρών και μεγάλων, που μπορούν να στέλνουν μηνύματα ότι η Ελλάδα μας είναι εδώ, όσο και αν κάποιες καταστάσεις, όσο και έτσι, κάποια μηνύματα, θα έλεγα ξενικά, νεοταξικά, να πω εγώ αυτή τη λέξη, προσπαθούν να αλωτριώσουν το DNA της πατρίδας μας. Και το DNA είναι αυτός ο τόπος που λέγεται Ελλάδα και στάθηκε μέσα από δάκρυα, μέσα από πίκρες, μέσα από όνειρα, μέσα από οράματα, γιατί στο άκουσμά σου πώς έφυγαν οι μεγαλολιβαδιώτες. Κατέκαψαν τότε οι Γερμανοί αυτό τον ευλογημένο τόπο και όμως σκορπίστηκαν, διασκορπίστηκαν, μεγαλούργησαν γύρω σε περιοχές της Μακεδονίας, πρώτιστα θα έλεγα σαν ένας μεγάλος έτσι καμβάς ελληνισμού με τις ίδιες αξίες των βλάχων. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ μου Φώτη.
1: Να είστε καλά Γιώργο, εγώ ευχαριστώ και συγχαρητήρια για την εκπομπή σου και εύχομαι πάντα επιτυχίες.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ φίλε μου, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Δημήτρη, ασυμπατρίδα, να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα ποντιακό. Σήμερα είχαμε την παρουσία συλλόγων με ποντιακό, θα έλεγα, DNA και να συνδεθούμε με μία εκλεκτή νέα κοπέλα, τη Χαρά την Μαρμαρίδου, να πάμε στον Καστανά, σε ένα χωριό ευλογημένο, το κορυφαίο, όπως και ο Ακροπόταμος, όπως και το Πρόχωμα, όπως και εκεί πέρα στον τόπο μου, στο Κιλκί, στο Άγιο Νέρι, τα καρπουζοχώρια, τα κοσμήματα της πατρίδας μας. Να ακούσουμε την πρόεδρο, την νεαρή μας Χαρά, για τη γιορτή του καρπουζιού που ετοιμάζουν.

0: Την καλησπέρα μου, αγαπητή μου Χαρά.
1: Καλησπέρα.
0: Ακούγοντας αυτό το τραγούδι, Ασυπατρίδα, νέο παιδί, εσύ, πρόεδρος, νέα, σε ένα τόπο παραγωγικό, όμορφο, ωραίοι άνθρωποι, τον Καστανά. Πώς νιώθεις όταν ακούς αυτά τα ποντιακά, θα έλεγα, πόνου ακούσματα μουσικά?
1: Καλά, συγκίνησε. Εμείς γενικά στο χωριό τα αγαπάμε αυτά τα τραγούδια. Είμαστε κυρίως ποντιακό χωριό, οπότε τα εκτιμάμε.
0: Ο σύλλογός σας, ιστορικός, τι ετοιμάζετε? Γιατί εσείς έχετε μια ιδιαιτερότητα. Δεν είναι ο πολιτιστικός σύλλογος με τις δράσεις τις, θα έλεγα, πολιτιστικές όλο τον χρόνο. Εσείς έχετε εστιάσει πάνω στην παραγωγή του τόπου, τη ζωή, τα όνειρα, τα οράματα, δηλαδή την καρπουζοπαραγωγή. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να κάνετε ένα σύλλογο φίλων του καρπουζιού?
1: Κοιτάξτε, η πρώτη γιορτή καρπουζιού, σκεφτείτε, έγινε το 2003, δηλαδή πάμε παλιά. Ξεκίνησε όλο αυτό με όραμα ουσιαστικά να προωθηθεί το καρπούζι, το τοπικό μας προϊόν. Κάθε τόπος έχει κάτι για το οποίο αξίζει να το θυμούνται, έτσι, και ο Καστανάς έχει το καρπούζι του. Και νομίζω ότι ο στόχος επιτεύχθη. Πλέον δηλαδή το καρπούζι Καστανά είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Γίνονται εξαγωγές πλέον και στο εξωτερικό, Ευρώπη, Βαλκάνια. Οπότε ναι, νομίζω ότι συμβάλαμε και εμείς σε αυτό, αλλά φυσικά και το ίδιο το καρπούζι το δικό μας, που είναι από τα πιο γλυκά και πιο ποιοτικά.
0: Ξέρεις, με ξεσηκώνεις με τα λεγόμενά σου, γιατί τι δείχνεις, τι μήνυμα στέλνεις, πώς είναι δηλαδή το άκουσμα αυτό? Αγαπάτε το καρπούζι, γιατί με το καρπούζι ζείτε. Είστε δηλαδή παραγωγή καρπουζιών. Οι μπαμπάδες, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, ο γείτονας, ο ξάδελφος, ο φίλος. Όλο το χωριό κινείται πάνω σαν παραγωγή στο καρπούζι. Ασχολείστε όμως τα νέα παιδιά? Μπαίνετε μέσα στα κτήματα, μπαίνετε μέσα στα χωράπια?
1: Ναι, σίγουρα. Η νέα γενιά έχει μπει. Νομίζω ότι είναι και επόμενο σε ένα τέτοιο τόπο, που έτσι όπως έχουν ξεκινήσει τα πράγματα από πολύ παλιά με το καρπούζι, και αφού βλέπουμε ότι ο τόπος το αγαπάει, ρε παιδί μου, τότε ναι, και ο αδερφός μου, ας πούμε, μικρότερος σε ηλικία, από μικρός είναι με τον πατέρα μου, οπότε πολλά παιδιά νέα έχουν ακολουθήσει τους γονείς.
0: Τι ήταν αυτό έτσι που σας είπα ότι ναι, εμείς θα πάμε να κάνουμε μια γιορτή για το καρπούζι? Ναι, εντάξει, κάνουν και για τα σίκα, κάνουν και για τις σαρδέλες, κάνουν και καλώς κάνουν, και καλώς κάνουν. Εσάς τώρα έτσι που σας, εκεί που τους συζητάτε, η παρέα σας, οι φίλοι, είστε νέα παιδιά, αγόρια, κορίτσια, τι σας ξεσηκώνει δηλαδή? Το νιώθετε έτσι από βαθιά? Κοιτάτε να δείτε ότι εμείς ζούμε από το καρπούζι, και εμείς το καρπούζι θα το κάνουμε, που λέμε, brand. Να ακούγεται δηλαδή ότι καρπούζι Καστανά, εγώ προσθέτω και τις περιοχές της δίπλα, όπως είναι Ακροπόταμος και Πρόχωμα, είναι το κορυφαίο της πατρίδας μας. Άρα εμείς θα το κάνουμε και εκδήλωση.
1: Ναι, σίγουρα. Από πολύ μικρή το αγαπήσαμε αυτό, γιατί εμείς, ας πούμε, που είμαστε τώρα, σκεφτείτε, μέσα στη γιορτή, ήμασταν μικροί όταν ξεκίνησε όλο αυτό. Αλλά από τότε το αγαπούσαμε και συνεχίζουμε, και δεν θέλουμε προφανώς να το αφήσουμε. Προσπαθούμε να το εξελίσσουμε συνέχεια. Γιατί όντως, ναι, είναι το προϊόν του τόπου μας, είναι αυτό που...
0: Με αυτό μεγαλώσατε, με αυτό ζείτε, με αυτό μορφωθήκατε, με αυτό πορεύεστε, με αυτό κάποιοι παππούδες, μπαμπάδες, γιαγιάδες συνταξιοδούνται μέσα από αυτό.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Εθελοντές, πώς είστε?
1: Είμαστε γύρω στα 50 άτομα, σκεφτείτε, εκείνες τις μέρες που βοηθάμε. Δηλαδή πίσω από τους πάγκους, σκεφτείτε, χρειαζόμαστε πολύ προσωπικό, γιατί συγκεντρώνουμε 4.000 κόσμο, και οπότε φανταστείτε ότι δεν θα βγαίνει γιορτή χωρίς τους.
0: Έχω παρευρεθεί, έχω κάνει την εκπομπή με τηλεοπτική, ο τόπος μας στο γήπεδο μέσα, και όταν την παρουσίαζα δεν μπορούσα να το πιστέψω στην αρχή, λέω τι γίνεται εδώ, τόσο κόσμο μαζεύει εδώ, αυτό το χωριό που έχει ως σημείο αναφοράς παραγωγής τα καρπούζια. Ήταν κάτι αδιανόητο, το νούμερο το αριθμητικό αυτό που αναφέρεις, 4.000 πολλούς κόσμος. Είναι αδιανόητο.
1: Ναι, φτάσαμε πολύ σταδιακά σε αυτό, η αλήθεια είναι. Δηλαδή ξεκινήσαμε έτσι πολύ απλά, ο κόσμος του χωριού, οι κάτοικοι. Και σταδιακά ανέβαινε κάθε χρόνο και περισσότερο. Και φτάσαμε τώρα σε αυτό το σημείο.
0: Οι μπροστάριδες, αγόρια, κορίτσια, ποιοι είστε, να πούμε και τα ονόματά τους.
1: Ναι, ουσιαστικά σκεφτείτε ότι εμείς είμαστε μια παρέα που το κάνουμε αυτό γιατί το αγαπάμε. Δηλαδή τίτλους και τα λοιπά δεν δίνουμε καμία σημασία. Ωστόσο θα σας πω ότι είμαστε εγώ, ο Κωνσταντίνος ο Μιλωνάς, ο Μαρμαρίδης ο Χρήστος, ο Δημήτρης ο Τζολερίδης, ο Σάβας ο Παναγιωτίδης, ο Σταύρος ο Μιλωνάς και προστίθενται συνέχεια και νέα μέλη. Φέτος ας πούμε προστέθηκε και ο Δημήτρης ο Χατζηκυριάκου. Και συνέχεια και θέλουμε να προστίθενται νέα μέλη.
0: Τώρα, τι περιλαμβάνει η εκδήλωση, η γιορτή. Πότε ακριβώς η μέρα, ώρα, διαδικασία. Υπάρχει κάποιο εισιτήριο, ο κόσμος μπαίνει ελεύθερα. Τι περιλαμβάνει το όλο πρόγραμμα.
1: Ναι, ναι. Η γιορτή μας είναι κάθε χρόνο τον Ιούλιο, δεύτερη εβδομάδα, Παρασκευή και Σάββατο. Φέτος είναι 10 και 11 Ιουλίου, αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο. Ουσιαστικά παρέχουμε δωρεάν καρπούζι με φέτα στον κόσμο που θα μπει μέσα στο γήπεδο. Είσοδος είναι 7 ευρώ. Έχουμε παιχνίδια για τα παιδιά, δηλαδή καρπουζοφαγία, καρπουζοδρομία, για να κρατάμε και το στοιχείο λίγο του καρπουζιού. Φαγητό, ποτό, χορός μέχρι το πρωί. Έχουμε live μουσική. Την Παρασκευή έχουμε τους Άνω Κάτω και τα αδέρφια Κοπαλά. Και το Σάββατο έχουμε τον Μάκη Δημάκη και τον Στάθη Παυλίδη σε μουσική.
0: Μεγάλο, θα έλεγα, εγχείρημα. Ναι. Αυτό σας προβληματίζει ή σας εξητάρει? Ότι εμείς μπορούμε ακόμα και περισσότερα.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Ότι ένας προβληματισμός πάντα θα υπάρχει. Ένα άγχος. Αυτές τις μέρες όλοι είμαστε με το άγχος. Αλλά αυτό που σας είπα και πριν, θέλουμε συνέχεια να το εξελίσσουμε. Οπότε σίγουρα μας εξητάρει. Και σίγουρα θέλουμε να πάει καλά.
0: Ουσιαστικά είναι η μία και μοναδική εκδήλωσή σας ή πάνω στο, θα έλεγα, το δρόμενο, έτσι να το ονομάσω, αυτό ως βάση ετοιμάζετε ή έχετε σκέψει και για κάτι άλλο να κάνετε με βάση το καρπούζι πάντοτε?
1: Ναι, όχι, προς το παρόν είναι η μοναδική εκδήλωση που κάνουμε, είναι διήμερη, είναι αυτή όλο το χρόνο, δεν κάνουμε κάτι άλλο. Τώρα για το μέλλον δεν ξέρω, κανείς δεν ξέρει.
0: Τώρα λίγο να σε πάω στα πιο έτσι λίγο βαθιά τα παραγωγικά. Πώς είναι η παραγωγή φέτος? Ο μπαμπάς, η μαμά, ο παππούς, η γιαγιά, εκεί οι γείτονες, τι λένε?
1: Η παραγωγή είναι καλή, η παραγωγή είναι καλή. Η τιμή είναι σε, θα πω, μεσαία επίπεδα, δηλαδή θα μπορούσε να είναι και καλύτερη.
0: Πέρσι δεν ήταν καλή.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό σας λέω και φέτος, εντάξει, θα μπορούσε να είναι και καλύτερη. Δεν θα πούμε ψέματα. Αλλά εντάξει, είμαστε ευχαριστημένοι.
0: Μπαίνουν νέα παιδιά, όπως εσείς δηλαδή που κάνετε αυτή τη γιορτή, την εκδήλωση για τα καρπούζια στην παραγωγή. Βλέπεις δηλαδή ανθρώπους, φίλους σου, φίλες, να είναι κοντά στους γονείς τους που θέλουν να συνεχίσουν αυτή την καλλιέργεια?
1: Ναι, ναι, ναι. Τα νέα παιδιά έχουν μπει, έχουν μπει. Από μικρά ήταν με τους γονείς και τώρα όσο μεγαλώνουν έχουν μπει μέσα κι αυτοί. Πιστεύω δηλαδή ότι δεν θα σβήσει, θα συνεχιστεί το επάγγελμα.
0: Αυτό είναι ελπιδοφόρο. Στα παιδιά, είπαμε, προσδοκάτε να έρθουν ακόμα περισσότερα οι παρέες σας, να μπουν στις δράσεις των φίλων του Συλλόγου Καρπουζιού. Τα ακούσματα όλα αυτά που σήμερα θα έλεγα, αλλά και εικόνες στενάχωρες οι οποίες μεταδίδονται μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η αποξένωση πολλές φορές και μέσα από τα social media, η μοναξιά, η μοναχικότητα, σας προβληματίζει? Και επιμένετε εσείς δηλαδή ότι εμείς θα κάνουμε μια κοινότητα ανθρώπων, παρέας, φίλων, θα χορεύουμε, θα γιορτάζουμε, θα τιμούμε, θα μιλάμε με αγάπη ο ένας τον άλλον? Γιατί βλέπουμε και αντίπερα κάποια ανησυχητικά φαινόμενα.
1: Ναι, σίγουρα υπάρχουν αυτά, πάντα θα υπάρχουν. Βέβαια να πω ότι εδώ γενικά στα χωριά τα πράγματα είναι πολύ πιο καλά, πολύ πιο ανθρώπινα. Οπότε προς το παρόν δηλαδή εμείς δεν έχουμε τέτοια θέματα, είμαστε όλοι μια παρέα. Και ελπίζω αυτό να κρατήσει κιόλας.
0: Θα κρατήσει, θα κρατήσει, θα κρατήσει, γιατί είστε ονειροπόλη. Και πέρα από το όνειρο, το όραμα, είστε και θα έλεγα και μαχητές, μαχήτριες. Αυτό που κάνετε, να μαζευτεί αυτός ο αριθμός των ανθρώπων, δεν είναι κάτι απλό. Και το κάνετε ως εθελοντές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο, αλλά και είναι πάρα πάρα πάρα πολύ όμορφο. Γιατί δίνεται και κατεύθυνση, δίνεται δρόμο. Θα έλεγα, δείχνετε έτσι τις στράτες που λέμε, για να ακολουθήσουν κι άλλοι. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Άρα κλείνουμε με την πρόσκλησή σου. Ξαναπες ώρα, ημέρα, χώρο για τη μεγάλη γιορτή.
1: Ωραία, ωραία. Σας περιμένουμε όλους τη γιορτή καρπουζιού την Παρασκευή και το Σάββατο, 10 και 11 Ιουλίου. Από τις 9.30 ώρα το βράδυ και μετά, στο γήπεδο Καστανά.
0: Μεγάλο ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Ολόψυχα. Ολόψυχα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Δημήτρη μου, φτάσαμε στο τέλος. Φτάσαμε, Δημήτρη μου, στο τέλος. Με ακούσματα ελπιδοφόρα μέσα από τους συλλόγους, τους πολιτιστικούς, τις ανησυχίες των νέων παιδιών, που πραγματικά είναι, θα έλεγα έτσι, λεβεντιές. Θα πω αυτή τη λέξη, αγόρια κορίτσια, που όταν βλέπεις εκδηλώσεις παράδοσης, θα το πω ποδοσφαιρικά τώρα, να ορμάνε στην πίστα και με την ψυχή τους, όχι απλά να διασκεδάζουν, να νιώθουν τον ελληνισμό μέσα τους. Μεγάλο ευχαριστώ στον Παναγιώτη τον Επιτρόπο, τον Αντιδήμαρχο του Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Βόλγης, που ήταν κοντά μας, τον Θοδωρή τον Μαυρίδη, τον Αγρότη, τον Παραγωγό, τον Ιχνηλάτη. Στενάχωρες οι λέξεις, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια και είναι η λεβεντιά μεγάλη που τις λέει με πολύ, θα έλεγα, στενάχωρο και κατατοπιστικό τρόπο, ότι stop, πρέπει να δράσει η πολιτεία. Δεν γίνεται όταν εμείς θέλουμε νερό να ποτίσουμε τα σπαρτά μας, τα κτήματά μας, την αγροτική μας περιουσία, που κατά κάποιον τρόπο είναι και περιουσία του ελληνικού λαού, γιατί δίχως αυτήν δεν θα υπάρχει τροφή στην πατρίδα μας, να μας την κλέβουν, να κατεβάζουν τους μετασχηματιστές από τους εναέριους υποσταθμούς της ΔΕΗ και να διαφορεί ουσιαστικά η πολιτεία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ εκεί πάλι στο κάτω σχολάριο, όπως όπου ήταν και ο Φοβορής ο Μαυρίδης, με τις, θα έλεγα, στενάχωρες κουβέντες, ήταν κουβέντες πόνου και ψυχής, τον Σταύρο το Φιντά, που κάναμε μια τεράστια εκδήλωση στο το Σαββάτο στο κάτω σχολάρι, ο Ποντιακός Σύλλογος, με τον Ηλία το Στεφανίδη, από το Κολχικό, που ετοιμάζουν μια πολύ μεγάλη εκδήλωση, πολύ μεγάλη εκδήλωση ετοιμάζουν το Σαββάτο, με τον δάσκαλο, ναι, γιατί εκτός, είπαμε, που εκπαιδευτικός, καθηγητής φυσικής αγωγής, πρωτοχορευτής, χοροδιδάσκαλος, ο δάσκαλος ο Φώτης ο Παρπότης, που μας μίλησε και για την ιστορία και την προσφορά των Βλάχων στην πατρίδα μας μέσα από τα δρόμενα των Βλάχων του Παλαιοκάστρου, το μεγάλο Λιβαδίων, και της χαράς, της Μαρμαρέβου, της νέας κοπελιάς, της Προέδρου, που όπου εκεί με μια αγκαλιά μεγάλη όλα τα νέα παιδιά τιμούν τον ιδρώτα και τα όνειρα των γονιών, των παππούδων, κάνοντας μέσα από το Σύλλογο Φίλων του Καρπουζιού μια μεγάλη εκδήλωση. Ευχαριστώ από καρδιάς τον Δημήτρη τον Σχιζοδήμο, όλους εσάς. Τρίτη, Πέμπτη, Φωνή Πέθρου, Γιώργος Δίμπαλας, από ένα κορυφαίο ραδιοφωνικό σταθμό όπως είναι ο Flash 99,4. Να έχετε καλό και ευλογημένο υπόλοιπο ημέρας. We'll be right back.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Αλλά όπως είσαι, όλα τα λάθη της ζωής σου, τα μισά της αντοχής σου, όπως είσαι. Έλα όπως είσαι, με τη χαμένη δύναμή σου, την κομμένη αναπνοή σου, όπως είσαι.

Έλα όπως είσαι, για τα κουράγια της ψυχής σου, τη ματιά την καθαρή σου εξαιρείσαι. Κι αν τρέμει ακόμα η φωνή σου και έχει πίκρα το φιλί σου,

Freezer. Για να πάω το σπίτι στο μυαλό μου στόχος. Παραπάνω φράγκα δεν πεθαίνω φτώχος. Κάνουμε κουμάντα, ρώτησε στον δρόμο. Θέλεις να τεστάρεις, έλα με τον κόλο. Τώρα ψήνε μόδα όπως είναι η κόκο. Τώρα μη θα μείνει γιατί δίνω πόνο. Όποιος είναι δίπλα μου είναι άδερφός μου. Όποιος θέλει να φύγει τον μπούλο. You know, μαύρες παίζουνε με κύλα. Σου σε

χαλάρωσε, είπα relax. Μαγκα relax. Φορτωμένος πάνω σε ένα τεμάξ. Πάνω στο τεμάξ. Εσύ τα πίνεις, εσύ δεν τα πουλάς. Που τα πουλάς, του μπαγκέτο δεν σε παίρνει με μας.

Βγαίνουνε τη νύχτα. Hey, δεν είστε μάγια στο πουλάτε, είστε fake G's. Έχω κιλά μες στο σπίτι, με ψάχνει πολλής. Δεν είστε κάτι μόνο φάπες, είστε wannabes. Έχω μπει παλιό πουτάνα εκεί που δεν θα μπεις. Εκεί που δεν μπορείς να μπεις, έχω δώσει ποσακής. Σπρώχνω κάθε μέρα μαύρο μαγκά, είναι fix. Watch this, δεν θέλουμε peace.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
9: Μπάζα.
8: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
9: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
10: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
11: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
12: Εγώ θα σας τα πω.
11: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
12: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
13: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
14: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
11: Εισιτήρια more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
11: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
11: Συντονιστείτε.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
3: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
4: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
2: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
5: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά?
2: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4. Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
7: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
8: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

πέσει και κλαίω στο παλιό μου παλτό που το είχα ξεχάσει στο πατάρι γλιστό μες στις τσέπες του είχε ψυχουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση για το δρόμο κονιάκ τόσες κρύες στιγμές στη καρδιά μου ζεστές μέσα στο σινεμά και στους δρόμους μετά μου μάθε τα ταξίδια.

σαν να υπόστηκα. Πώς πέφτει.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
5: Μάριος Φραγκούλης, Χέρι και Φτερά, Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο, με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου.
10: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
7: Εισιτήρια more.com.
11: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
12: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
13: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
14: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice, κάθε μέρα, 12 με 1, στον αέρα του Flash 99,4. Με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Το Bobby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bobby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: πιστεύεις για μένα.
1: Plus 99,4.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
7: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
8: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
6: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
9: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
6: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4. Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
11: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
12: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
13: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
14: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

αλλού. Τόσο μπλε του ουρανού σε ένα βλέμμα πουθενά αλλού. Σε κοιτώ και νομίζω είναι ψέμα. Σε κρατάω και τον κόσμο κρατάω στα χέρια. Σ' αγαπάω, ναι.

0: Plus 99,4.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου.
9: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
6: Εισιτήρια more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
11: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
12: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
13: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
14: Και ραδιοφωνικά.
13: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Συντονιστείτε.
15: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
16: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
5: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
6: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
4: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
7: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
4: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
10: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
11: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

πιστέψει πως σε είχα καταλάβει. Το είχα νιώσει πως εσύ με αγαπάς. Είχα πιστέψει

Χτύπησα κουδούνια, δέκα γειτονιές. Μπήκα σε λαγούνια, έψαξα γωνιές. Σήκωσα τις πέτρες, πήγα στα στενά. Ρώτησα καθρέφτες κι όμως πουθενά. Πέρασα από ταμιά, σαν γνωστά χωριά. Γλίτωσα πλοκάμια και μια μπαταριά. Απ' τη σκη στο μήκος έδιωξα καπνούς. Ουρίαξα σαν

Έσπασα συρταριά που είχαν κλειδαριά. Μίλησα μαράχνες μέσα στα κενά. Μπήκαμε στις τάχτες.

0: Είναι δυνατόν να μη με θυμάσαι? Σε μισό σχεδόν. Όλο ψάξε, ψάξε, ποιος μπορεί να ζει.
1: Είναι 12.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου.
7: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
4: Εισιτήρια more.com.
8: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
11: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
12: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
13: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
14: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
13: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
15: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
16: Και ραδιοφωνικά.
15: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
16: Με τον Bubby Μπατσάρα.
15: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
16: Συντονιστείτε.
17: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
18: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
19: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
20: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

περνάνε και δεν λένε ούτε για. Αλλάζουν βλέμμα, δεν κοιτάνε μπροστά. Στην καρδιά της πόλης δεν υπάρχει κάρδια. Στην καρδιά της πόλης δεν υπάρχει κάρδια. Τώρα περνάνε και δεν λένε ούτε για. Αλλάζουν βλέμμα, δεν κοιτάνε μπροστά. Στην καρδιά της πόλης δεν υπάρχει κάρδια. Στην καρδιά της πόλης δεν υπάρχει κάρδια.

Σε παίρνω τηλέφωνο μέσα στη νύχτα να πω σ' αγαπώ και να φύγω. Με ρωτάς που θα βγάλω όλο αυτό. Σου λέω δεν με νοιάζει ούτε λίγο. Κοσμοθεωρία, εφαίστειο. Πάρε στα μούτρα, τη νιώθω και κάντε ό,τι θες. Ούτε κοφτές, ούτε καυτές, ούτε ψηλές. Μπήκες. Όσοι περπάτησαν μέσα μου, πως το και ένα φεγγάρι με νιώσανε. Όσοι δακρύσαν για πάρτι μου, μα κι αυτοί που μπορεί να προδώσανε. Έχουν αξία για μένα. Κάθε μια βαριά ιστορία. Τους χρωστάω αυτό που είμαι σήμερα. Το θανάσιμο.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
6: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια more.com.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
10: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
7: Μες στα χαράματα.

0: Είσαι χαμηλοβλεπούσα, πούσα.
1: Χαμηλοβλεπούτσα εννοώ. Μέσα σου μια στιγμή αν ζούσα θα ρωτούσα.
2: Είναι καλή εδώ!
3: Είναι καλή!

εξάντληση με πας. Και βρίσκεις τρόπους συνεχώς να με κρατάς. Για να το σώσεις υποσχέσεις μου πετάς. Προκλητικά όλα τα λάθη σου φοράς, αλλά ξεχνάς. Εγώ είμαι ο Γιώργος, το παιδί της γειτονιάς. Αλλά μα θέλω και ο άντρας της χρονιάς. Όλα ξενέρωτα μου φαίνονται μακριά σου. Εγώ που ήμουν αφευγάτος, για φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λύπη το μανάδι στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου. Να ξέρεις, το έχω να σου πω αντέ. Και γεια σου.

θα σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με θολώνει. Υπάρχεις μέσα μου κι αυτό με αναστατώνει. Κάτι παθαίνει το μυαλό μου και σκαλώνει. Η συνταγή σου έχει θέμα που με λιώνει. Ναι, στην εξάρτηση δεν λέω με γαζώνει. Μα την εξάρτηση δεν θέλω, με σκοτώνει.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις.